ξεχνάγια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω

ενοχλείται έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, ωστόσο όπως είπε απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας επίσης ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετα δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, σχολιάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενέργεια. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα. Ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και εντοπισμός και αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 ΜΒ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Στη Θεσσαλονίκη, σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 4 σταθμών, θα προχωρήσει το μετρό Θεσσαλονίκης. Από τις 4 αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Όπως ενημέρωσε χθες με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Σε ανάρτηση του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην εκταμίευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτήρισε όμως πολύ παραγωγική τη συζήτηση με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της άμυνάς μας, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων χρηματοδότησης. Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ώρων μεταξύ των αντατών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι προσκύμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθη ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγικής σημασίας στενό του Μπαμπ Αλ-Μάντεμπ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε τη Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκριση της στη φάση των 16. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα πυρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: μπερθούμε τίποτα, καλημέρα σας. Αλλά θα σας εξομολογηθώ κάτι. Καλή Παρασκευή σε όλους, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3. Ξύπνησα το πρωί, ανοίγει το μάτι, ξέρω εγώ, 2,5. Γιατί εντάξει, είπαμε, δεν είμαστε. Είμαστε σε μια ηλικία, Κωστάκη, που ξυπνάμε νωρίς. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε για τον όρθρο. Λοιπόν, και είχα στο. Και πώς να το πω, τραγούδαγα αυτό το τραγούδι. Γιατί όμως δεν ξέρω, παιδιά. Παπάζωγλου στιγμές. Γιατί. Τι μπορεί να έγινε το βράδυ, μπορείτε να μου πείτε, μπορείτε δηλαδή να βοηθήσετε. Μην με πάτε σε υπνοθεραπευτές, σας έχω ικανούς. Δεν θέλω τέτοια. Εγώ είμαι μακριά και αλάργα. Αλλά τι μπορεί να συμβαίνει στο μυαλό ενός ανθρώπου την ώρα που κοιμάται. Που πιθανότατα να βλέπει, ξέρω εγώ, τους δικούς του ανθρώπους, να προσπαθεί να λύσει τα προβλήματά του. Το τραγούδι πώς προέκυψε, δεν κατάλαβα ακόμα. Αλήθεια σας λέω. Ερχόμουν λοιπόν με τη μηχανή το πρωί. Μπέπιαναν εκεί τα φανάρια, με βλέπαν οι άλλοι, εγώ κούραγα το κεφάλι γιατί τραγουδούσα αυτό το τραγούδι, στιγμές. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Τι γίνεται στον κόσμο. Εν τω μεταξύ, ένας ακροατής με αφορμήτες που μου στείλανε ένα μήνυμα νωρίτερα, κάτι υπόθηκε στο δελτίο ειδήσεων και το τσάκωσε ο γάτος ο ακροατής. Και αφού το απαντάω λοιπόν, μέσα της ιστορίας του Viber τώρα όλη αυτή η υπόθεση, μου λέει θα ασχοληθείτε, λέει, με τις κληρονομιές, το κληρονομικό δίκαιο. Λέει, ωραία. Πάω, λέει, για κονιάκ και παξιμάδι. Ωραίος, εξαιρετικός. Πλάκα-πλάκα όμως να ξέρεις, φίλα Κροατή, ότι αυτή η ιστορία με το νέο κληρονομικό δίκαιο, που υπό κανονικές συνθήκες θα μιλήσουμε με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης για να μας πει 5 βασικά πράγματα για το τι ουσιαστικά αλλάζει στο κληρονομικό δίκαιο, να ξέρεις ότι είτε έτσι είτε αλλιώς κάποια στιγμή θα το αντιμετωπίσεις το θέμα. Κωστάκη, εσύ το ξέρεις, εγώ το ξέρω, κάνα 2 φορές το πατήσαμε. Λοιπόν, την πατήσαμε. Μπλέξαμε, δεν υπάρχει εκεί, την πατήσαμε. Μπλέκεις, είτε θες, είτε δεν θες. Οπότε λοιπόν πρέπει να τον κάνεις το παιχνίδι. Λοιπόν, κατά τα άλλα εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. 6 και 12 πρώτα λεπτά, τα καλύτερα εύχομαι για την Παρασκευή. Ποιος γιορτάζει σήμερα, για να δούμε. Γιορτάζει η Αριάδνη, τι ωραίο όνομα, ε? Και ο Ρωμήλος. Σήμερα διαβάζω στο Αγιολόγιο Ορτολόγιο, για να είμαστε και εντάξει με τις υποχρεώσεις μας. Πρώτον, νηστεία και περσιλογή, Κωστάκη. Κανόνισε την πορεία σου. Να αμάξι ήρθε σήμερα, βέβαια, πού να έρθει. Βέβαια, κάνει κρύο το πρωί, πού να έρθει. Κάε μα τη χάρη. Λοιπόν, 18,5 βαθμού Κελσίου το πρωί. Δηλαδή, πέσαμε και από το 20. Θα γελάνε στα βόρεια, να ξέρει, με αυτά που λέμε εμεί, αλλά δεν είμαστε συνηθισμένοι. Εμεί είμαστε και καλομαθημένοι. Λοιπόν, Ευμενίου Οσίου του Θαυματουργού, παρακαλώ. Αριάδνη Σοφία, άλλη Σοφία σήμερα. Ειρήνη Κάστορο και Θεοδόρα. Και Ρωμήλου Οσίου. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Όλα να πάνε καλά. Τι γίνεται με τα καύσιμα, Το βασικό θέμα της ημέρας, το έχετε καταλάβει, Βέβαια, να σας πω την αλήθεια. Άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό. Έχω κρατήσει και τις σημειώσεις, γιατί εμείς εδώ που να τα θυμόμαστε και όλα απ' έξω. Είπε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μόνο αν δοθεί το πράσινο φως κλπ. Αλλά και το ΦΠΑ δεν είπε ο Πρωθυπουργός. Είπε θα βοηθήσουμε, είπε για δύο, Για το θέρμανσης, που έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα σε ένα μήνα. Και για το κίνησης. Για τη βενζίνη δεν είπε κουβέντα. Είπε δεν μπορώ να, δεν ξέρω. Δεν, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Μάλιστα. Θυμίζω ότι το 1,75 που έκλεισε, όταν έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί κάθε φορά η ίδια συζήτηση γίνεται και κάνουμε, ήταν πολύ ακριβότερο σε σχέση με την τιμή που άνοιξε το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή 15 Οκτωβρίου του 25 το πετρέλαιο. Εντάξει. Λοιπόν, και έχω να σας πω για μισό λεπτό, γιατί θα τα βάλουμε σε μια τάξη τώρα, γιατί με τα πετρέλαια θα ασχοληθούμε, το γνωστό, τα πετρέλαιά μου μέσα. Σκέφτομαι τους ιδιοκτήτες και οδηγούς φορτηγών και τους, πώς το λένε, τους ταξιτζίδες για το θέμα. Γενικά όσοι χρησιμοποιούν, παιδί μου, πετρέλαιο. Λοιπόν, για ακούστε τώρα λίγο για τα πετρέλαια. Σας πω για τα πετρέλαια, γιατί ρώτησα και εγώ να μάθω τα νέα. Σωστά. Γιατί είναι το βασικό θέμα της ημέρας. Τα επίσημα στοιχεία λοιπόν λένε, κυρίες και κύριοι, ότι καταναλώνουμε, λέει, μηνιαίως 245 εκατομμύρια λίτρα αμόλυβδης, 300 εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου κίνησης και περίπου, λέει, 90 εκατομμύρια λίτρα υγραερίου. Περίεργος πώς το υγραέριο, λέει, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Είναι, λέει, έχει μια ανατίμηση γύρω στο 4% κατά μέσο όρο. Η 95άρα δίνει μια αύξηση 20% για το πρώτο 15ήμερο του μήνα που τρέχει. Το πετρέλαιο κίνησης δίνει μία αύξηση 34%. Οκ. Ξαναλέω, κάθε μήνα καταναλώνουμε χοντρικά 245 εκατομμύρια λίτρα αμόλυβδης και 300 εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου κίνησης. Η διαφορά τιμή σε σχέση με πέρυσι σημαίνει 85 εκατομμύρια παραπάνω, ευρώ είναι αυτά, θα σας ζαλίζω με τα νούμερα, για την αμόλυβδη και 150 εκατομμύρια για το πετρέλαιο κίνησης. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε μήνα η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά είναι γύρω στα 235 εκατομμύρια. Δηλαδή, σε 4 μήνες 1 δις. Αν θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Θα μου πεις και πού το ξέρεις, Ψάλτη. Σωστό και αυτό, δεν ξέρω τίποτα. Βλέπω πάντως σήμερα ότι η τιμή του Brent, αν ας πούμε λέμε ότι το Brent μπορεί να είναι κομβική σημασία, είναι 104,1 το βαρέλι. Με μία πτώση 0,67. Το φυσικό αέριο τι γίνεται, που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, σχεδόν στα 78. 78 ευρώ η μεγαβατόρα. Και πάλι έβλεπα τα στοιχεία, γιατί και εγώ ρωτάω τι να κάνω, πρέπει να ρωτήσω, κάποιους σε εκνευρίζω βέβαια. Οι αποθήκες, λέει, οι ευρωπαϊκές είναι καλυμμένες περίπου στο 69% από φυσικό αέριο που έχουμε ανάγκη. Είμαστε χειρότερα από πέρυσι, πέρυσι τέτοια εποχή ήμασταν γύρω στο 85, λέει. Εν τω μεταξύ, λέει, στο Στρασβούργο η τιμή, λέει, της βενζίνης έφτασε τα 3 ευρώ. Σε καλό δρόμο, Κωστάκι. Θα βάζουμε αυτό το πίσω στο... Πώς βάζουν οι κυρίες εδώ στα άρωμα. Όπα, ήρθε εδώ Δημητράκης εδώ. Τι γίνεται, Δημητράκη? Τι σημαίνει? Κάτι ανοίγει εδώ πέρα, κάτι θέλει να κάνει ο Δημητράκης. Α, δεν θέλει να κάνει τίποτα. Α, πολύ ωραία. Το κλείσα και τελείωσα. Δημητράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Θυμίζω το Viber 698-123-1003. Το ξαναλέω, 698-123-1003. Ό,τι θέλετε. Καλημέρες, σχόλια, σχολιανά. Τα δεχόμαστε όλα, δεν υπάρχει θέμα. Αν υπάρχει κάτι στο δρόμο και πρέπει να μας ενημερώσετε, γιατί το λέω και το ξαναλέω, ο καλύτερος ακροατής είναι ο ενημερωμένος ακροατής. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα, λέει, ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Κάπου διάβαζα μια έρευνα προσφάτως ότι, λέει, η ανάγνωση βιβλίου καθυστερεί την εξέλιξη, λέει, της άνοιας. Το να διαβάζεις βιβλία. Παλιά θυμάμαι λέγανε το ίδιο για το Σουντόκου ή για τα Σταυρόλεξα. Λοιπόν, τι άλλο, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών και παγκόσμια ημέρα, λέει, ελέγχου των υδάτων, παρακαλώ πάρα πολύ, σημερινή. Σαν σήμερα το 24 εγκρίνεται το καταστατικό της ΑΕΚΑΡΑΣ, ιδρύεται η ΑΕΚΑΡΑ. Χθες έβαλε 8 γκολ η ΑΕΚΑΡΑ. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, επειδή έβλεπα τον αγώνα στην τηλεόραση του Sky, κάποια στιγμή στεναχωρήθηκα για τις αίρες. Εντάξει, έπρεπε να σταματήσει τώρα. Έβαλε 3 γκολ, 4 γκολ, σταμάτα. Έτσι δεν είναι? Θα βάσει 8. Είναι ένα θέμα, ρε παιδί μου. Είναι ένα θέμα. Όφι, 2 γκολάκια, Αλλά για να ξαναγυρίσω λίγο στην ΑΕΚΑΡΑ, γιατί ο καθένας έχει τον καημό του, είδα ότι έβαλε μέσα ο προπονητής πιτσιρικάδες. Έτσι πρέπει. Παιδιά, για να υπάρχει ένα κίνητρο. Δηλαδή, εγώ το λέω για τη δική μου ομάδα, αλλά γενικότερα όλες οι ομάδες εκτός του Όφι έχουν όλους ξένους. Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία? Δεν έχουμε, δηλαδή, ελληνική συμμετοχή. Ξαναλέω, στην ΑΕΚΑΡΑ που παρακολουθώ λίγο παραπάνω τα πράγματα. Το αντίστοιχο νομίζω συμβαίνει και σε όλες τις άλλες μεγάλες ομάδες. Οι Έλληνες είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του μισού χεριού. Όφι χθες νομίζω είχε 8, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος. 2-0, Χόφενχάιμ. Δύο γκολάκια, Όφι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να υπάρχουν και ελληνικές συμμετοχές. Οι άλλοι παιδιά μισθοφόροι είναι. Ενώ οι ξένοι, οι οποίοι έρχονται, παίρνουν τα λεφτά τους και λοιπά, μπορεί να καλοί παίχτες. Έβλεπα αυτόν τον Ουκρανό που έχει πάρει η ΑΕΚΑΡΑ. Ωραίος παίχτης, αριστεροπόδαρος. Ούτε θυμάμαι το όνομά του, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, σίγουρος. Έδρε κάτι πάσες και βέβαια έχει αντίπαλο τώρα. Υποδέστερο, αλλά. Θα μου πεις αυτό σε Μαράναν Ψάλτη. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, 6 και 20 πρώτα λεπτά. Εκτός από τα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός μίλησε και για την, μάλλον κάλυψε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Γιώργο Φλωρίδη για κάποια πράγματα τα οποία είπαν. Μίλησε και για τα ελαιοτουρκικά. Είπε ότι η θάλασσα είναι λίγο αναμπομπουλιασμένη. Δεν το είπε έτσι ακριβώς. Είναι λίγο, έχει λίγο κυματάκι αυτή την περίοδο. Οι Τούρκοι το μεταξύ δεν ξέρω γιατί εκνευρίστηκαν τόσο πολύ για την παρουσία του Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Να καταλαβαίνω, αλλά φαίνεται ότι η αντίδραση είναι κάτι παραπάνω από την αναμενόμενη. Μα είναι δυνατόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός να μην μπορεί να επισκεφθεί μέρος της ελληνικής επικράτειας? Τι λογική μπορεί να είναι αυτή, αλήθεια? Ο Μητσοτάκης μίλησε και για τον Αντώνη Σαμαρά, μίλησε και για τον Κώστα Καραμαλή, μίλησε και για τα άλλα κόμματα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, να σας πω την αλήθεια τώρα, έτσι λίγο στα πολιτικά, όχι πολλά, για να μην ζαλιστούμε, που αναφέρεται συνέχεια στο Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη. Γιατί υπάρχει κάποιος άλλος μέσα στο Πασόκ που θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, να ήταν επικεφαλής? Και αναφέρθηκε πάλι και στα ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με την συνταγματική αναθεώρηση, ότι εντάξει, δεν είναι ότι έχει τελειώσει η ιστορία, αλλά στην επόμενη Βουλή πρέπει να υπάρχουν 180 για να περάσουν οι αλλαγές. Δύσκολο φαίνεται, να σας πω την αλήθεια. Τα έλεγα και χθες, να μην τα ξαναλέω. Το Σύνταγμα, έχω την αίσθηση, γενικότερα στα κόμματα, στους 300, πολλοί είναι βέβαια, εντάξει, στους 300 της Βουλής, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη συμπεριφορά όσον αφορά την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σίγουρα και εκεί υπάρχει πολιτική χρειά, έτσι, για να είμαστε εντάξει, αλλά πρέπει τα κόμματα να ψάχνουν να βρουν σημεία επαφής. Γιατί διαβάζω, ας πούμε, σήμερα στην Καθημερινή ότι ψάχνουν, λέει, τα κόμματα 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί, λέει. Και πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Πάντα η αποχή. Πάντα η αποχή πρημοδοτεί το πρώτο κόμμα. Πάντα. Έτσι. Αλλά πώς να μην αποστρέφεται ο πολίτης στους πολιτικούς, λέω εγώ τώρα, αν στα μείζωνα δεν τα βρίσκουν? Okay, οι πολιτικές διαφορές. Συμφωνώ 100%. Πάμε παρακάτω. Αλλά άλλο αυτό και άλλο, ξέρω εγώ, να ξεμαλιάζεσαι με αφορμή την ιστορία του Συντάγματος σε όλα τα άλλα θέματα. Ξαναλέω, ένα άρθρο το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, στα λίγα χρόνια που ασχολούμαι σε αυτή τη δουλειά, καμία τριανταριά, είναι το άρθρο 86, περί ευθύνης υπουργών. Όλοι θέλουν να αλλάξει. Όμως δεν κατόρθωσαν να στείλουν το μήνυμα στον πολίτη ότι κοίταξε να δεις, οι πολιτικοί θα αντιμετωπίζονται, όχι οι ίδια, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να υπάρχουν και εκεί ασφαλιστικές δικλείδες, γιατί είμαστε και εμείς της τρέλας γενικά, θα σου κάνω μήνυση, δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ωραία κλπ κλπ, αλλά θα πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86, γιατί μέχρι τώρα αποδεικνύεται ότι δεν περπατάει σωστά. Αποδείχτηκε αυτό το πράγμα. Αλλά ούτε και εκεί τα κόμματα δείχνουν σοβαρότητα. Αλήθεια σας το λέω. Και δεν νομίζω ότι κάποιος θα βγει και θα πει «Α, συμφώνησε το τάδε κόμμα με το τάδε κόμμα». Πρέπει να υπάρχουν και κάποια πράγματα στα οποία να συμβαδίζουν, να υπάρξει συντονισμός που λέμε. Τώρα, βλέπω μηνύματα πρωί-πρωί. Μπράβο, Ζούκοφ ή Ζούμποφ. Πώς είναι, δε, Μάνο, με μπερδεύεις. Ουκρανός, ότι είναι Ουκρανός, τον έψαξα, γιατί τον πήραμε, λέει, από μια τουρκική ομάδα, αλλά τα έχω χάσει εγώ, δεν είναι, δε, αυτό το πράγμα δεν είναι, εντάξει. Ξαναλέω, έχω γίνει ο πατέρας μου, με τη φανέλα. Με τη φανέλα εγώ, αλλά όλοι οι άλλοι που έρχονται κάθονται κανένα χρόνο, άντε 2 χρόνια και φεύγουν, τα αρπάζουν και φεύγουν. Και εμείς μένουμε με τη φανέλα στο χέρι, κατάλαβε, με αυτή την έννοια το λέω. Ωραία. Τώρα, δημοσκοπήσεις, έρχεται και ο Ρούμπιο. Α, να μην το ξεχάσω τώρα που λέω, έρχεται ο Ρούμπιο. Χθες ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, μέσω Twitter ή X, τέλος πάντων όπως λέγεται τώρα, ανακοίνωσε ότι στη Νέα Υόρκη την άλλη εβδομάδα, στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Ο οποίος Τούρκος πρόεδρος, αν κατάλαβα καλά, σύμφωνα πάλι με τις πληροφορίες που έχει ο άνθρωπός μας στην Τουρκία, στις εκλογές, στις προεδρικές εκλογές του χρόνου θα ξανακατέβει υποψήφιος ο πρόεδρος. Θα μου πεις, αν ζει ψάλτη, σωστό και αυτό, αλλά θα είναι, λέει, για μία ακόμα. Θεωρητικά δεν μπορεί να είναι, γιατί κλείνει ο κύκλος των θητείων. Αλλά πρόεδρος είναι ό,τι θέλει κάνει. Κωστάκι. Α, τρελαδούμε κιόλας. Σου λέει, θέλω να είμαι πρόεδρος. ψηφίστε με. Άμα με ψηφίσετε θα βγω. Είπε λοιπόν ο Αμερικανός πρέσβης για τη συνάντηση αυτή. Και για μια ακόμα φορά άρχισαν τώρα τα σενάρια και τι θα πούν και για τα F-35 και για τις σχέσεις και για τους S-400 που ακόμα δεν έχει διώξει από πάνω της η Τουρκία. Θυμίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε την περασμένη Κυριακή και δεν είχαμε το χρόνο να το κουβεντιάσουμε της κυρίας Μαλιωτάκη, γερουσιάστρια ή βουλευτή, γερουσιάστρια νομίζω είναι, ή βουλευτής, βουλευτής νομίζω, τέλος πάντων, τα δύο, στην Κυριακάτικη Καθημερινή που έλεγε την Τουρκία, αλλά και τις δυνατότητες που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος αν θέλει να ενεργοποιήσει κάποια πράγματα στις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας. Ναι, εμείς περιμένουμε στο τρίμερο 6 με 8 Οκτωβρίου, από ό,τι φαίνονται τα πράγματα, αν δεν αλλάξει κάτι τραγικά, την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος Ρούμπιο, πάλι με τη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Μαλιωτάκη στην Κυριακάτικη Καθημερινή της περασμένης εβδομάδας, έλεγε ότι γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα και είναι, λέει, από τους υψηλά ιστάμενους της, του πολιτικού γίγνεσθε σήμερα των Ηνωμένων Πολιτειών, που βλέπει πολύ θετικά, λέει, την Ελλάδα και την Αθήνα και τις σχέσεις οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα, έλα ρε ψάλτη, 18 Σαρδάμ, με την κυρία Μαλιωτάκη. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, για τα υπόλοιπα, στη Μύκονο τι γίνεται, παιδιά, με την πολεοδομία. Ρώτησα και εγώ γιατί φρουρείτε. Φρουρεί, όχι φρουρά. Φρουρά, σωστό, έτσι. Φρουρείτε, λέει, η πολεοδομία. Εκεί διάφορα πολοδομία, δόξα το μεγαλοδύναμο. Ε? Όποια πέτρα και να σηκώσει, κάτι θα βρεις. Φρουρείτε λοιπόν, μάλλον φαίνεται αυτό θα ισχύσει, λέει, μέχρι και τη Δευτέρα. Είναι, λέει, η κίνηση από την Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου. Συγγνώμη, εν όψη, λέει, πραγματοποίηση ελέγχου που αφορά τη λειτουργία και μια σειρά ζητημάτων τα οποία φαίνεται, λέει, να έχουν ξεπεράσει τα όρια που ορίζει ο νόμος. Δηλαδή, παρανομίες. Παρανομίες. Και τέλος, γιατί βλέπω ότι φτάσαμε και 28, σε καλό δρόμο είμαστε, η έλεγχη, λέει, για τα ιατρία, πούμε και μια κουβέντα με αφορμή τα μπουμπουκο μπουμπουκα. 60, λέει, είναι οι επιθεωρητές υγείας σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 40 είναι στην Αττική. Πόσα ιατρία έχουμε? 15.000, 10.000, πόσα έχουμε? Τι να κάνουν οι 40 επιθεωρητές υγείας? Καταλάβεις, φίλε ακροατή. Οπότε λοιπόν, θα μου πεις, υπάρχει και όρκος του Ιπποκράτη. Σιγά το καλτσόν και τους πόντους. Είναι να μην πέσεις σε σκιτζίδες, φίλε ακροατή, όταν έχεις ανάγκη. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Γίνομαι ομός μερικές φορές, συγγνώμη δηλαδή, πρωί-πρωί, γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν και ζητήματα υγείας κλπ. Και ψάχνουν να βρουν τώρα οι άνθρωποι μία απάντηση και μία λύση στο πρόβλημά τους. Και σου λέω, φίλε ακροατή, αλίμονο αν πέσεις σε σκιτζίδες. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε εδώ στον Sky 103. Την καλημέρα μου.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Στην εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100.3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απεταθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανένα να μας απειλεί», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για αξίαπλημα βρωμικού χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μία 55χρονη σύνοδος του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν δύο 4χρονα παιδάκια στο σχολικό λεωφορείο για περίπου 4 ώρες. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μία επανδρωμένα αεροσκάφη, ενημέρωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

για τους φίλους των κριτικών τραγουδιών και αυτό το ωραίο τραγούδι που εμάς μας αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα και στο φίλο μου εκεί στον Άγιο Νικόλαο. Γιατί νομίζω, ξαναλέω, είναι από τα ωραία τραγούδια. Πολύ ωραία τραγούδια και απλώς ωραία τραγούδια. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

0: Λοιπόν, να πω καλημέρα, καλημέρα στον αρχίζω να μοιράζω καλημέρες για να έτσι την παρέα την πρωινή, να πούμε πέντε πράγματα παραπάνω. Καταρχήν, καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Πρωί-πρωί, πας για δουλειά, Και μετακόμισες, έφυγες εκεί από την περιοχή σου. Μπράβο, Βαγγέλη. Λοιπόν, ο Βάσος λέει καλημέρα. Η ΑΕΚ έβαλε 8 και αυτό που έζησε ήταν μεγάλες στιγμές. Έτσι λέει, μάλλον σου κόλλησε το τραγούδι. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό. Δεν άκουσα όμως κάτι, ρε, εσύ, φίλε Βάσο. Αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, καλημέρα, Σπύρο. Περιμένω, λέει, μια αναφορά στο μείζον θέμα, λέει, που σου έκανα αναφορά. Τώρα, λέει, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, υπάρχει μια ευρωπαϊκή κοινοτική οδηγία του 7, η οποία λέει ότι το κάθε κράτος μέλος πράττει αναλόγως. Ο Μητσοτάκης δεν είπε αυτό. Είπε ότι όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υπάρχει γενική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία, λέει, πρέπει να γίνει συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, αν μπορούμε. Για να υπάρξει κεντρική απόφαση. Να ξέρεις ότι υπάρχουν ήδη αντιδράσεις γύρω από το ζήτημα αυτό από τις χώρες του Βορρά. Ήδη, ξαναλέω, με αφορμή την κρίση που υπάρχει, η λογική, λέει, των χωρών του Βορρά είναι ότι η κάθε χώρα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει από μόνη της, χωρίς να επηρεάσει, χωρίς να πειράξει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Λοιπόν, ακούστε, λοιπόν, το ζήτημα, λέει, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες για την κρίση που υπάρχει με τα καύσιμα, θα τεθεί, λέει, από τον Πιερακάκη στο Eurogroup, το οποίο πραγματοποιείται, λέει, στο Δουβλίνο, για να εξετάσει τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να διερευνήσει περιθώρια αντίδρασης των εθνικών κυβερνήσεων. Εφόσον η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης τεθεί στο τραπέζι, το μεγαλύτερο περιθώριο παρέμβασης εντοπίζεται, λέει, στη βενζίνη. Ο ειδικός φόρος ανέρχεται σήμερα στα 700 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, σημαντικά υψηλότερο από το κατώτατο ευρωπαϊκό όριο που είναι 359 ευρώ ανά χιλιόλιτρο και συγκαταλέγεται στους υψηλότερους στην Ευρώπη. Αντίθετα, στο ντίζελ κίνησης, ο φόρος αυτός στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 410 ευρώ το χιλιόλιτρο, δηλαδή κοντά στο κατώτατο ευρωπαϊκό όριο που είναι 330 ευρώ το χιλιόλιτρο. Ως εκ τούτου, τα περιθώρια για μια παρέμβαση που θα είχε αίσθητο αποτέλεσμα στην Αντλία είναι μεγαλύτερα στην περίπτωση της βενζίνης. Τα μέτρα, όπως υπόθηκαν από τον Πρωθυπουργό, θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα αναλυτικά. Μάλιστα. Για να δούμε. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι και στα δηληστήρια, γιατί ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πρέπει και τα δηληστήρια να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή και φαίνεται, λέει, ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν μιας και έχουν αρκετά έσοδα, ναι, και πρέπει να βάλουν πλάτη, είπε, προσέρχονται σε αυτή τη συζήτηση. Η αγορά του πετρελαίου θα ανοίξει κάτω από το 1,75 που έκλεισε, επαναλαμβάνω, πέρυσι. Μίλησε για οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και αυτό, μάλιστα, είπε, αφορά διαφορετικές κατηγορίες και όχι μόνο όσους χρησιμοποιούν το πετρέλαιο. Έκανε λόγο και για επαναφορά πλαφών στο περιθώριο κέρδους, που θυμίζω ότι εφαρμόστηκε από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο και μουρμούριζαν οι πρατηριούχοι της περιφέρειας και όχι της, και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά κυρίως της περιφέρειας. Να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις θα περάσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και είπε ότι θα είναι και στις εταιρείες και στα πρατήρια το πλαφόν. Οκ, αυτά είπε. Τον Οκτώβριο θα παραταθεί η επιδότηση στον ντίζελ κίνησης. Σήμερα θυμίζω ότι η επιδότηση είναι 10 λεπτά το λίτρο μαζί με το ΦΠΑ και 5 δίνουν τα δηληστήρια. Τώρα, α δούμε, μένει να φανεί αν θα πάμε σε μεγαλύτερη επιδότηση, δηλαδή να υπάρξει μια αναπροσαρμογή στην επιδότηση των καυσίμων, έτσι, στο κίνησης. Που, ξαναλέω, το κίνησης είναι πολύ πονεμένη ιστορία. Το ξέρετε και το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, έτσι. Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα στον Ασπρόπυργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Σάβα, καλή Παρασκευή, εύχεται σε όλη την πρωινή παρέα. Να σε καλά, Σάβα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο, ο Κώστας από τον Πειραιά έχει βγάλει μια φωτογραφία εκεί σε ένα κρουαζιερόπλοιο που είναι ελιμενισμένο, ωραία λέξη, όχι παρκαρισμένο που λέει και μια ψυχή. Γεια σου, Αλέξανδρε, καλημέρα στη Χαλκίδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, Λευτέρη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Παναγιώτη. Α! Καλημέρα. Βουδαπέστη σήμερα. Ε? Η Σωσό είναι στην Καλαμάτα, νομίζω, έτσι, Παναγιώτη. Κάπου πρέπει, κάποιος πρέπει να βγάλει και το σκύλο βόλτα. Ο Ζούπκοφ, ναι, Ζούπκοφ λέγεται ο παίκτης μου, το λέει εδώ ο φίλος μου η Αεκάρα. Ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικός. Ξαναλέω, μια ένιωθες, μια σιγουριά ρε παιδί μου όταν έπαιρνε την μπάλα. Καλημέρα στο Βαγγέλη, καλημέρα. Από ορεινή ναυπακτή, αν καταλαβαίνω καλά. Καλημέρα στον Γιάννη. Η κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας έφερε λίγο προς αλλαγή το άρθρο περί ευθύνης υπουργών που το ζητάμε όλοι και η αντιπολίτευση εν συνόλο με την ασόβαρη αιμονή της αρνήθηκε αυτό που η ίδια ζήταγε. Θα αναρωτιούνται το βράδυ των εκλογών για την τρίτη θητεία, λέει, και την αυτοδυναμία στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω, Γιάννη. Ως σκέψη δεν έχω ένσταση. Θα έπρεπε να βρει αυτούς τους περίφημους διάβλους επικοινωνίας τουλάχιστον για το άρθρο 86 να περάσει με τις 180. Γιατί στην επόμενη βουλή μετά τις εκλογές θα περνούσε με 150 για να αλλάξει. Τώρα γίνονται τα πράγματα πιο δύσκολα, όπως καταλαβαίνετε. Να βρεθούν στην επόμενη βουλή. Θα μου πεις γιατί, ξέρεις το αποτέλεσμα? Όχι, δεν το ξέρω, αλλά λέω ρε παιδί μου, εικασίες κάνουμε, δεν έχω να σας πω κάτι παραπάνω. Καλημέρα Ασπασία, καλό Σαββατοκυριακό, να σε καλά. Γεια σου Ανδρέα, καλημέρα στην Ελευσίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γιώργο. Σκιτζής δεις, τα τουρκικά σημαίνει παλιατζής. Οι σκιτζίδες, ε. Μάλιστα. Δεν τα ξέρω, μια χαρά. Καλημέρα Ελένη. Καλημέρα Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Με αυξημένη κίνηση, λέει, προς Ελευσίνα από το Δαφνί. Για να δω τώρα, μια σκελές για κίνηση. Τι γίνεται, πώς πάντα πράγματα. Εντάξει, κάτσε να κάνω μια ανανέωση εδώ στο σύστημα. Βέβαια, ναι. Φόρτωσε η κίνηση. Όχι πολλά πράγματα όμως. Είναι αυτό ακριβώς που είπες. Αυξημένη κίνηση. Και το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι έχει λίγο κινησούλα. Για να δω τι γίνεται. Γενικότερα, εντάξει είμαστε. Για Παρασκευή, τίποτα. Και εκεί στο Καματερό, στη Φιλή, προς το παρόν τα πράγματα είναι καλά. Για να δω τον Πειραιά. Ο Πειραιάς, εντάξει, έχει λίγο, αλλά όχι ιδιαίτερα πράγματα. Πολύ ωραία. Καλημέρα, Ελένη. Πρώτα λέει. Α, η δικιά μας η Ελένη. Πρώτα ευτυχής, λέει, για την νίκη της Αεκάρας. Όσο αφορά τα διεθνή, δυστυχώς η Ελλάδα χάνει από τον ίδιο τον εαυτό της, λέει η φίλη μας. Η έλλειψη ομοιογένειας πάντα οδηγούσε την Ελλάδα σε ήττες και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με την Τουρκία. Καλά, και εκεί έχουν ζητήματα. Μην νομίζεις ότι και εκεί υπάρχει μια σύμπνοια. Εν τω μεταξύ, λέμε για την Τουρκία. Να το πω και αυτό, γιατί θα με φάει πολυλογία εμένα, το βλέπω. Πού το. Τι έγινε χθες στην. Είχαμε, λέει, εκροές 18 δισεκατομμυρίων από επενδυτικά κεφάλαια και είχαμε και συλλήψεις στελεχών, λέει, της αγοράς. Με εντολή, λέει, της κυβέρνησης, καθαρίζονται, λέει, 130 funds, ενώ οι αρχές ερευνούν μαζικές κινήσεις κεφαλαίων. Έχουμε συλλήψεις μπόλικων εκπροσώπων από χρηματιστηριακά παιχνίδια τα οποία κάποιοι πονηροί, λέει, έπαιξαν εκεί και προκάλεσαν, λέει, και μεγάλη αναταραχή στο χρηματιστήριο της Τουρκίας. Βέβαια. Εν τω μεταξύ, να σας πω, εντάξει, λέμε τώρα και τα μεγάλα κλπ. Μπορείτε να μου πείτε εμένα, πραγματικά έτσι, ένα ρητορικό είναι το ερώτημα. Πώς μπορούν να ξεχάσουν δυο παιδιά πέντε ώρες μέσα σε ένα λεωφορείο που τα πήγανε σχολείο? Πώς ξεχάσανε πέντε ώρες τα παιδιά? Τι είναι τα παιδιά, μαρούλια? Και σκεφτείτε, ξαναλέω, να είχαμε ζέστη, να είναι κλειστά τα παράθυρα στο λεωφορείο, να είχαμε και άλλα ντράβαλα. Πώς μπορείς να ξεχάσεις, ξαναλέω, δυο παιδιά? Τα παιδιά, λέει, κλαίγανε. Τον είσαι γονιός, λέει, ενός μαθητή. Απολύθηκε η σχολική συνοδός, λέει, του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου μετά το περιστατικό. Τα παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών. Αν όντως. Γιατί εντάξει, ελπίζω ότι. Η συνοδός ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά είχαν κοιμηθεί, λέει, και δεν τα αντιλήφθηκε. Η δουλειά της είναι να κάνει μια βόλτα να δει, ρε παιδί μου. Δεν μετράνε τα παιδιά που μπαίνουν μέσα. Τώρα σκέψου φίλε ακροατή. Σκέψου να στείλεις το παιδί σου σχολείο 4-5 ετών. Αυτό έχει ένα κόστος, έτσι δεν είναι? Για να έχει σχολικά λεωφορεία κλπ. Κάτι σημαίνει, κάτι κοστίζει. Και να σου πούν την τρέλα. Φεύγει το μάτι σου, πάει αλλού. Δεν πρέπει να υπάρχει μια υπευθυνότητα σε ό,τι κάνεις, ρε παιδί μου. ειδικά σε σχέση με τα παιδιά. Τώρα που λέω τα παιδιά, να πω και κάτι έτσι ωραίο πριν πάμε σε διαφημίσεις. Παρακολουθώ, εντάξει, γιατί και εμείς είμαστε νέα παιδιά, μην νομίζετε, λέω ότι είμαστε μεγάλοι, τι είμαστε. Είμαστε μια ηλικία Κωστάκη πλέον. Λοιπόν, παρακολουθώ στα κοινωνικά δίκτυα, ειδικά στο Instagram, εμείς οι νεολαία που μπαίνουμε μέσα, τα αγόρια και τα κορίτσια που είναι δάσκαλοι στις μικρές τάξεις, στα σχολεία, και ετοιμάζανε τις αίθουσες για να έρθουν τα παιδιά για να ξεκινήσουν. Και πώς, ρε παιδί μου, βάζανε διάφορα καλούδια, ξέρω εγώ, στις πόρτες. Αλλάζανε λίγο το κλίμα με χαρτόνια, με μπαλόνια, με αυτό κλπ. Και σκεφτόμουν εμάς, στην ηλικία μου, πούμε τώρα, εγώ φτάνω κοντοζυγόνου με τα 60, μια ανάσα είμαστε, που μπαίναμε μέσα και βλέπαμε το δάσκαλο. Α, μάνα μου. Λοιπόν, εκεί εδώ, τούτη εδώ ήταν η νέα γενιά. Φάμπης, εξελίχθηκαν τα πράγματα, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Αυτό, εκείνο και οι ζωγραφιές και καλώς ήρθατε και ο χώρος που διαβάζουμε και ο χώρος που μελετάμε και ο χώρος που τραγουδάμε. Μη είχαμε τον Καραϊσκάκη στη μια πλευρά, μια ελληνική σημαία από πίσω, τέλος. Άντε, είχαμε, ξέρω εγώ, και τον Μάρκο Μπότσαρη και αυτούς, τέλμα και κάτι. Όχι στις γιορτές και ζήτω 25 Μαρτίου. Τέλος. Αυτά ήταν. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Τα χαίρομαι πάρα πολύ αυτά τα νέα παιδιά. Την όρεξη που έχουν. Όταν ακόμα και τους αναπληρωτές, γιατί κάποιοι είναι και αναπληρωτές και λοιπά και ταλαιπωρούνται για αυτά τα παιδιά, τέλος πάντων. Αλλά πάρα πολύ μου αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Τις προσπάθειες που κάνουν οι νέοι δάσκαλοι και οι δασκάλες για να φτιάξουν ένα κλίμα για τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια σας το λέω. Είδατε λοιπόν τι κάνει το Instagram για εμάς τους νεολαίους. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις τώρα για να σοβαρευτούμε λιγάκι, μια νέα καθημερινή απογευματινή σειρά έρχεται, κυρίες και κύριοι, στην τηλεόραση του Sky και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Αντώνιος και Κλεοπάτρα είναι η νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά της τηλεόρασης του Sky που κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 6:30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο, δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνης και η Κλεοπάτρα, έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Η σειρά έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται μέσα σε ένα κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη. Στον πρώτο γύρο, guest Αποστόλης Τότσικας και Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα στην τηλεόραση του Sky. Γιατί τελικά, ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Αχ, αυτός ο έρωτας. Διαφημίσεις.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
2: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε Sky 100,3. Να θυμηθούμε και να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το γνωστό πρωτοπαλί καλοκαίρι της Χρυσής Αυγής στο Κερατσίνι. Λοιπόν, ήταν η δολοφονία που άλλαξε αρκετά πράγματα και κυρίως διαφοροποίησε την πορεία ενός κόμματος που ήταν μέσα στο κοινοβούλιο, τη Χρυσή Αυγή, και μετά άνοιξε ο ασκός του αιώλου για μια σειρά επιθέσεις, για μια σειρά συμπεριφορών στους δρόμους που έβγαλε κάποια αποτελέσματα και με την συνδρομή της ελληνικής δικαιοσύνης. Να μην ξεχνάμε τα πράγματα αυτά. Και επειδή αυτή την περίοδο έχουμε και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει από φυλακές κλπ. Βεβαίως έτσι πρέπει να γίνεται, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ελληνικός νόμος. Καλό είναι να μην ξεχνάμε. Εντάξει, γιατί λέμε τα δικά μας, αλλά θυμίζω ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, δολοφονήθηκε, γιατί είχε διαφορετικές απόψεις από κάποιους άλλους που δεν ήθελαν να υπάρχουν αυτές οι διαφορετικές απόψεις. Και δεν είναι τρόπος αυτός, είναι ξεκάθαρο και ως δεδομένο. Λοιπόν, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, πολύ γρήγορα ο φίλος μου ο Στέλιος, ο οποίος είναι σε σχολικό λεωφορείο, λέει το αυτονόητο. Τελειώνοντας το δρομολόγιο, λέει, η συνοδός ελέγχει πάντοτε, λέει, το σχολικό, όχι για να μην υπάρχει κάποιο παιδί μέσα, μην ξεχάσουν καμιά τσάντα, καν αυτό κλπ. Και είναι υποχρέωση αυτής της διαδικασίας. Καλημέρα, Στέλιο. Ωραία, υποχρέωση είναι. Το διατάφτα ποιο είναι στην περίπτωση συγκεκριμένη. Λοιπόν, λέω καλημέρες γρήγορα, γρήγορα στο Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Στην γειτόνισά μου, η οποία είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα στον γείτονά μου εδώ στην Καλλιθέα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευχαριστημένη από τη δικαιοσύνη. Προφανώς και αυτός δεν είπε αυτό. Είπε ότι αναφερόμενος στα ζητήματα της δικαιοσύνης, γιατί παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση η οποία έγινε εχθές το μεσημέρι, είπε ότι θα είμαστε από 1500 μέρες θα πάμε σε 650 μέρες στην απονομή της δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης είπε ότι θα είμαστε μέσα στις 5 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα απονέμεται γρήγορα η δικαιοσύνη. Αυτό, να ξέρετε, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που υπάρχει. Και ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε πάλι και στο κράτος δικαίου, με αφορμή στοιχεία τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για τα ζητήματα αυτά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, λέει πάντως, επανέρχεται ο φίλος μου και λέει, και μάλιστα αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες αποφάσεις του Ντελιβεράλη που το σκότωσε με παράβαση μπροστά στη Βουλή ο Ιάσον, με ποινή 3 χρόνια φυλακή, αλλά με τριετή αναστολή, να μην πάθει κάτι ο δράστης, λέει ο φίλος μου από την Καλλιθέα. Καλημέρα στο Μάνο, ο οποίος δεν σταματούσε, λέει, η ΑΕΚ, ότι είναι league face, λέει, και μετράει συνολική διαφορά τερμάτων. Καλά τώρα, εντάξει. 8 γκολ τώρα, καθίστε καλά τώρα. Είπαμε, εντάξει. Παναγιώτη, καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε σένα, στο παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα και στο Κυριάκο, που λέει κάποια πράγματα για τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, τους περισσότερους πυροσβέστες που έχουμε. Και είμαστε δεύτεροι, λέει, η ανακάτοικος στους αστυνομικούς. Πρώτη είναι η Κύπρος. Λοιπόν, και λέει και μας δουλεύουν όταν μας λένε ότι είναι λίγοι και δεν προλαβαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι είναι, λέει, καλομαθημένοι τεμπέλητες. Εγώ δεν θα συμφωνώ στο ζήτημα αυτό και δεν είναι εύκολο να χαρακτηρίζουμε το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι είναι σε κάποια επαγγέλματα. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Τώρα, πολύ γρήγορα, ναι. Πρώτον, ο καύσωνας προκαλεί.

0: Και αυτό είναι ένα ζητηματάκι όσον αφορά και τις διεθνείς τιμές, γιατί υπάρχουν, λέει, και εκεί ελλείψεις. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε την επόμενη ώρα και με την κυρία Σούζη και με τον κύριο Σεϊμένη, αλλά και με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, που θα κουβεντιάσουμε για το νέο κληρονομικό δίκαιο που τέθηκε σε εφαρμογή από την περασμένη Τετάρτη. Αγαπητέ Κώστα, καλημέρα γιατρέ, θα το δω το θέμα αυτό που λες για τη στάνη στα τουρκοβούνια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το κοιτάξω και εγώ. Βλέπω και τα στοιχεία σας. Θα τα πούμε. Λοιπόν, διαφημίσεις. Αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Sky 100,3.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
3: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
3: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
3: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
2: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Ρε, δεν είναι τίποτα η εξέταση του προστάτη. Το PSA, πώς το λένε. Πας το, κάνεις και ησυχάζεις το κεφάλι σου. Από το να έχεις αυτή τη φωνή στο μυαλό σου όλη την ώρα. Πω, πρέπει να πάω. Πω, πως έχω κάτι. Χίλιες φορές καλύτερα να κάνεις την εξέταση, να πάει στην ευχή.
8: Ρε, στην ηλικία μας, αυτά είναι αυτονόητα.
9: Δεν έχεις άδικο. Θα πάω. Εσύ έχεις πάει,
7: Εγώ. Εγώ. Όχι.
6: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσποινα Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και ο Θανάσης Καραγιάννης στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρόγια Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα.

0: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στην RT News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει και δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να το αποκλείει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνήλθησαν χθες στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μια 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ερεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν 2-4χρονα παιδάκια στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε χθες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσωρινά εκτός λειτουργίας ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης. Περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του σταθμού. Όπως διαπιστώθηκε από το ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχή απειγνωτή που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Ο σταθμός θα παραμείνει κλειστός προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί για σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Βίσα από το τάγμα εφόδου της ρατσιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Βίσα και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Ένα θράψμα περγαμηνής 6 εκατοστών της Οδύσσειας ηλικίας 1.700 ετών ανακάλυψε τυχαία ερευνητή στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης ενώ μελετούσε παλαιοχριστιανικά χειρόγραφα. Και ο καιρός, γενικά έθριο για σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των δεδομένων και των γεγονότων και ξεκινώντας βεβαίως από όλα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στην RT News γύρω από το πετρέλαιο και την ενέργεια. Κυβερνητική λοιπόν παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Ναι. Και γιατί τα ιεραρχώ έτσι? Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν
2: σωστά
1: χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
2: Αυτή είναι η τιμή.
1: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διελιστήρια.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
2: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
1: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Τελικά
1: σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
0: Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης στην ίδια συνέντευξη, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο αυτό να το αποκλείει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε για κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δικαίωμα.
1: Σίγουρα, κύριε Στάθη, υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στην ρητορική των όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι πολλές από τις θέσεις που και τώρα εκφράζει η Τουρκία είχαν εκφραστεί και στο παρελθόν. Είχαμε περάσει και το 19-20 περίοδο μεγάλων εντάσεων και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει, αλλά ας κάνουμε μια διάκριση, κύριε Στάθη, μεταξύ αυτών που λέγονται πολλές φορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας και στις επίσημες τοποθετήσεις των Τούρκων αξιωματούχων. Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η παρουσία της Ελλάδος είναι πάντα, η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη, είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων πολιτών. Μετά τα χρόνια της κρίσης έπρεπε να εξορθολογήσουμε και να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Το δικαίωμα της επέκτασης έως τα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί νομικά να αμφισβητηθεί. Και η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε αυτή κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία.
0: Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με την γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Επικριτικά είναι τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις αναφορές του Πρωθυπουργού σε αυτή τη συνέντευξη. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, να ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις προστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα του στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Σχεδόν ένα στους δύο Γερμανούς αναμένει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς θα αντικατασταθεί προτού κλείσει η χρονιά, υποδεικνύει δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov. Σύμφωνα με την έρευνα, το 48% θεωρεί πως ο κύριος Μέρτς δεν θα είναι καγκελάριος αρχές του 27, το 31% το αντίθετο, πως θα παραμείνει στο αξίωμα, ενώ το 21% απάντησε ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά. Με την κατάθεση του προσδευόμενου μάρτυρα συνεχίστηκε χθες η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δόθηκε σήμα από κάποιον να βγει από το γήπεδο, χωρίς τόσο να τον κατονομάζει, προκαλώντας την έκρηξη του πατέρα του αστυνομικού. Οι δικηγόροι της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη έκαναν έτοιμα για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων, ενώ η κατάθεση του προσδευόμενου μάρτυρα συνεχίζεται σήμερα. Δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις σήμερα και αύριο στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόψε πραγματοποιείται συναυλία στα λιπάγματα Δραπετσόνα, ενώ αύριο στις 5:30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 13 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία αυτόνομου προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετώντας έτσι το νομοθετικό πλαίσιο του EU Kids Act. Όσον αφορά τώρα τα παιδιά ηλικίας από 13 έως κάτω των 15 ετών, προβλέπεται γονικός έλεγχος μέσω μήνυ λογαριασμών που θα δημιουργούνται και η διαχείρισή τους θα γίνεται μέσω του λογαριασμού γονέα οικειδεμόνα.
3: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας επικαιρότητα και ενημέρωση, ο Όφη νίκησε την Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Για τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ η Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδος νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Για την πρόκριση τώρα στο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα το απόγευμα στις 5 τη Φενερμπαχτσέ. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. 26 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ημιτελικοί με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να παίζει με τον ΠΑΟΚ. Μία μέρα μετά στις 27 θα διεξαχθούν ο μικρός τελικός και ο τελικός. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από τηλεόραση του Sky. Οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2032 δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, όμως ένας ιδιαίτερος προβληματισμός έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στην Αυστραλία. Ο ποταμός Fitzroy στο Queensland, όπου καταγράφεται παρουσία περισσότερων από 500 κροκόδηλους, πήρε το πράσινο φως για να φιλοξενήσει αγώνες σκοπηλασίας και κανόε κατά τη διάρκεια των αγώνων του Brisbane.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Τι είναι η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Κατά τι καλύτερη είναι προς το παρόν και μακάρι να παραμείνει βεβαίως η εικόνα των κεντρικών δρόμων του Λεκανοπεδίου. Ουσιαστική κίνηση έχουμε στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι να φτάσουμε στους Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών και λιγότερη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού, στη Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Σαρδιτού και στην Κατεχάκη που αρχίζει τώρα να σταματά τους οδηγούς το τελευταίο δεκάλεπτο από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, ανατμήματα όμως.
0: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος σου Sky, Χριστίνα Σούζη, βρίσκεται στο κεντρικό ρεοθάλαμο του σταθμού. Καλημέρα, Χριστίνα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Βελτιώνεται ο καιρός σε γενικές γραμμές και ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία. Τώρα, στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 με 31 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά, το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5, τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα, γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά, Κυριακή και Δευτέρα κυρίως στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνε μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Καλό Σαββατοκύριακο και περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky 100,3.

0: Είναι τη ηλικία μου το τραγούδι. Καλημέρα σα, καλώ ήρθατε στην παρέα μα. Καλημέρα, κύριε Χρυσή.
1: Καλημέρα, γι' αυτό τραγουδάω
0: και εγώ. Μα και εγώ γι' αυτό το άφησα να ακουστεί. Γιατί είναι τη ηλικία μα. Τι κάνετε, κύριε Χρυσή.
1: Καλά, καλά.
0: Τι γίνεται, πώ είμαστε.
1: Μια χαρά.
0: Τι λέει ο καιρό, δρόσησε.
1: Δρόσησε
0: 18 βαθμούς Κελσίου πρωί.
1: Σε άκουγα το πρωί που έλεγες αυτό και γκρίνιασες και για τους 18. Λέω,
0: όχι, μια χαρά. Έλεγα μόνη μου. Καθόλου. Πρέπει να σου πω ότι ακόμα και ο σκύλος τώρα ηρέμησε και κοιμάται σαν άνθρωπο. Σαν σκύλος.
1: Βέβαια.
0: Σηκώνεται, χτυπάει, κουνιέται, κουνάει τα.
1: Κάνει τα πάντα.
0: Όλα. Έχουμε και μεγάλα αυτιά εμείς. Έχουμε κάτι ραντάρ εκεί πέρα κλπ. Τώρα ηρέμησε.
1: Βέβαια, λογικό είναι. Είναι κανονικές, σχεδόν κανονικές. Αν και θα ανέβει λίγο το Σαββατοκύριακο για να ξαναπέσει μετά από Τρίτη. Αλλά εντάξει, θα δούμε πόσο θα πέσει. Γιατί ακούστηκε κάτι περί έρχεται ο χειμώνας και δεν μαζεύεται.
0: Τη υπερβολή, ο υπερβολή, υπερβολή.
1: Oh, yes.
0: Λοιπόν, εντάξει, τα πάμε.
1: Λοιπόν, χωρίς βροχές, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, κάποια απογευματινή αστάθεια την έχει. Στα βορειοδυτικά ορεινά το Σάββατο, στα βόρεια την Κυριακή, το ίδιο και τη Δευτέρα, βόρεια-βορειοανατολικά. Τώρα την Τρίτη υπάρχει ένα χαμηλό όντως που θα έρθει από τα βόρεια, βορειοδυτικά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά δεν το βλέπω να κατεβαίνει τελικά τόσο πολύ. Όπως βιάζεται να πούνε κάποιοι ότι θα κατέβει η Σιβηρία και θα έρθει απάνω μας.
0: Ναι, άρα εντάξει, θα είμαστε λίγο πιο κάτω από τα.
1: Μπορεί. Δεν είμαι σίγουρη ούτε γι' αυτό ακόμα.
0: Okay, εντάξει, ακόμα
1: μπορεί να είναι στα κανονικά.
0: Για την εποχή.
1: Για την εποχή 29, ξέρω εγώ πόσο είναι το δεύτερο δεκαήμερο. 29, κάπου εκεί. Ναι. Αλλά δεν είμαι σίγουρη θα πέσει τόσο πολύ, δηλαδή, γιατί αυτό φαίνεται να κινείται ανατολικά. Θα δούμε.
0: Okay, από ανέμους και λοιπά.
1: Όχι, μέχρι 6 το Ανατολικό Αιγαίο.
0: Εντάξει, βοριάζει.
1: Ιδιαίτερο,
0: βοριάζει.
1: Πάντα. Ναι.
0: Okay, ωραία.
1: Ναι, ευτυχώς.
0: Άρα σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Σε πολύ καλό δρόμο
0: κυρία
1: είμαστε.
0: Κυρία Χριστίνα, μας υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε
0: όλους. Επίσης και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να στείλω καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου για να μην είσαστε παραπονεμένοι στους πρωινούς παρέας, την κυρία Αφροδίτη Σαυριλίσια, την κυρία Βούλα από το Παγκράτη, τη φίλη μας Σοφία στη Σπάρτη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, τη Μαρία στο Χαλάνδη, τον Στέφανο στο Γέρακα και τον Σπύρο στο Βοτανικό. Επίσης να θυμίσω τον κύριο Κώστα Σπανόπουλο απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Τα ξεχνάω όλα αυτά και κακώς τα ξεχνάω. Την κυρία Αργυρό Γεμελιάρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-4800-170-174. Θυμίζω, τρόποι επικοινωνίας εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο skyradio.gr. Μπείτε πάνω δεξιά, λέει πες την άποψή σου, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και όλα αυτά έρχονται εδώ. Μέσω Viber που το έχουμε μάθει το σύστημα τώρα, έχουμε το 698-123-1003. Ωραία. Καλημέρα στο Χρόνι, στο σχηματάρι, πολύ νωρίτερα έχει στείλει το μήνυμά του άνθρωπος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αρτάν, ο οποίος θέλει την καλημέρα του. Καλημέρα στον Θεόφιλο από Θεσσαλονίκη προς Αλεξανδρούπολη. Έχει στείλει το μήνυμά του αρκετά νωρίτερα, σας ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα στον Ευάγγελο και στα παιδιά στο λιμάνι του Αστακού στην Ετωλοακαρνανία. Λοιπόν, αυτό τώρα που λες Γιώργο, πού το ξέρει. Λες τώρα με αφορμή την είδηση για την συνοδό που υποτίθεται ότι ξέχασε τα δύο παιδιά, ήταν εθελόντρια λέει και λοιπά και την έβαλε λέει ποιος, ο πρωθυπουργός, για όλα ο πρωθυπουργός, τέει. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να λες να έχεις δίκιο, αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι δεν πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά της. Α, μην τρελαθούμε τελείως. Καλημέρα Νίκο. Νίκος, επαγγελματίας οδηγός φορτηγού, μένω Μπραχάμι, δουλεύω στον Βοτανικό. Γιατί τόση ανέχεια από το κράτος, λέει, στους Ρωμά και στους άλλους, από ό,τι καταλαβαίνω. Περίεργο δεν είναι, λέει, κανείς λέει, δεν ξέρει γράμματα και όλοι οδηγάνε, λέει, δεν τους αγγίζει κανείς και τίποτα. Δεν το ξέρω τις λεπτομέρειες για τους τρεις νεκρούς. Ξέρω ότι ήταν, από ό,τι μου είπαν οι συνάδελφοι του αστυνομικού, Ρωμά. Αν είχαν δίπλωμα κλπ. Θυμάμαι όταν εγώ πήγα να δώσω εξετάσεις, Νίκο, ότι αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν έχουν έναν άλλον τρόπο. Δηλαδή δεν έχουν τελειώσει σχολείο. Αλλιώς δίνουν τις εξετάσεις. Τότε, ξαναλέω, το θυμάμαι. Τώρα παραπάνω δεν μπορώ να θυμηθώ. Καλημέρα στο Σάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε πάρα πολλούς εδώ που έχετε στείλει μήνυμα. Στο Βαγγέλη, στην Ευανθία. Τι λέει ο Βαγγέλης, κάτι είπε για την κίνηση. Γιατί τι λέμε την κίνηση, λέει, αφού δεν κινείται τίποτα. Καλό είναι αυτό, αλλά για να ψάξουμε να βρούμε άλλους εναλλακτικούς δρόμους. Έτσι δεν είναι. Το καλύτερο δεν είναι αυτό. Καλημέρα σε έναν φίλο εδώ πέρα που λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει, με τα πλοία Δημητριακών. Εντάξει, τώρα αυτό δεν. Κάνεις πλάκα περισσότερο, αλλά να ξέρεις ότι θα το πληρώσουμε και αυτό ακριβά για αυτή την ιστορία. Έτσι. Καλημέρα στην Τασούλα στις Σέρες. Γεια σου Χριστό, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήσουν από την άλλη μεριά. Καλημέρα Χρήστο. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Εμείς εδώ θυμάμαι είχαμε αυτές τις σημαίες. Δεν είχαμε. Είχαμε τότε στα σχολεία, είχαμε αυτά που σας είπα. Δεν είχαμε άλλα. Και να μην τρελαθούμε δηλαδή. Μου στέλνετε μεγάλα μηνύματα και πρέπει να τα διαβάσω. Γι' αυτό έχω μια διακοπή, γιατί δεν προλαβαίνω να τα δω όλα. Καλημέρα στον Σπύρο, καλημέρα στον Αλέξη, στην Πάρο. Καλημέρα στην Ιωάννα με μια υπέροχη φωτογραφία που μου στέλνει από την Εύβοια. Νίκο, καλημέρα. Τι είναι αυτό? Α, για τον Παύλο Φίσα, το τραγούδι του. Λοιπόν, πονεμένη ιστορία και αυτή, πληγή μεγάλη. Α, στην Κάσο, Νίκο, ήρθα φέτος το καλοκαίρι, υπέροχα. Νίκο, υπέροχη Κάσος. Αυτό που είδα τουλάχιστον για 5 ώρες που ήμουν εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και μια νέα διευρυμένη χρωματική παλέτα έρχεται να ενισχύσει τις δυνατότητες των διακοσμητικών ακριλικών επικαλύψεων Acryl Deco της Ιζωμάτ, προσφέροντας σε αρχιτέκτονες, designer, εφαρμοστές και επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου 101 επιλεγμένες αποχρώσεις για τη δημιουργία εξατομικευμένων επιφανειών. Οι διακοσμητικές ακριλικές επικαλύψεις Acryl Deco συνδυάζουν σε ένα σύστημα τη δυνατότητα δημιουργίας απόλυτα λίων επιφανειών αλλά και ποικίλων τεχνοτροπιών, μεταξύ άλλων και της χαρακτηριστικής πατητής τσιμεντογωνίας. Τα έτοιμα προς χρήση ακριλικά επιχρήσματα εφαρμόζονται σε δάπεδα, τείχους και χτιστά έπιπλα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επιτρέποντας τη δημιουργία ενιαίων μονολιθικών επιφανειών και τη συνέχεια της ίδιας σχεδιαστικής γλώσσας σε διαφορετικά στοιχεία του χώρου. Αυτά όσον αφορά το διαφημιστικό περιβάλλον που έπρεπε εγώ να σας πω. Να πω καλημέρα, έχω λίγο χρόνο, στο φίλο μου το Μανώλη που λέει μοιράζω καλιτσούνια. Πού Μανώλη? Για στείλε μας σε παρακαλώ πάρα πολύ παραπάνω στοιχεία. Καλημέρα στο Νόντα. Δεν μπορείς να πάρεις δίπλωμα αν δεν ξέρεις να διαβάζεις. Πώς θα καταλάβεις οδηγίες μιας πινακίδας σήμανσης? Είναι ένα τηλεματικό μήνυμα κλπ. Σωστή η απορία σου. Ξαναλέω, εγώ θυμάμαι όταν έδωσα και μάλιστα επειδή είχα δώσει και μετά για τη μηχανή και άρα ήταν, είναι πιο φρέσκο αυτό, ήταν ηλεκτρονικά και αυτοί οι οποίοι δίναν και δεν ήξεραν να διαβάζουν είχαν μόνο, δηλαδή δεν καθόντουσαν να μάθουν τα σήματα με διαφορετικό.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: φωτιά.
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
8: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
8: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
8: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόνται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φορού κατανάλωσης. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη της οργάνωσης και αναζητούνται άλλα 4. Το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουν, ενημέρωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Αργά χθες βράδυ εντοπίστηκε καπνός. Διαπιστώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολύ ωραία μηνύματα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Ναι, αλλά μου λέτε για το θέμα με τις αυξήσεις τα κόμιστα των ταξί προς το αεροδρόμιο μόνο. Από 40 πάει στα 50 και από 45 πάει στα 55 τις νυχτερινές ώρες. Έχουν ακριβήνει πολύ όμως τα καύσιμα, κύριε Κιμιονή. Καταλαβαίνω αυτό το σχόλιο που κάνετε, αλλά έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στο Ηράκλειο της Κρήτης. Γεια σου, Αλεξάνδρα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γιώργο. Μάκη, ξέρουν ότι με το 2 ευρώ περίπου που είναι τώρα 2 και το πετρέλαιο, με βάση τις εκπτώσεις οι οποίες υπάρχουν για το θέρμανσης, πάει στο 1,75. Θυμίζω ότι πέρυσι ξεκίνησε με 1,10 έως 1,13. Υπό άλλες συνθήκες, δηλαδή 15 Οκτωβρίου του 25 το πετρέλαιο και έκλεισε στο 1,75, 65 λεπτά ακριβότερο το λίτρο. Ξέρουν πόσο θα είναι με βάση την τιμή που υπάρχει τώρα στα καύσιμα το πετρέλαιο θέρμανσης. Και είναι πάρα πολύ ακριβό, τελεία και παύλα. Λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Σεϊμένη, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη.
7: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα σας.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το κληρονομικό δίκαιο που έχω κάποιες ερωτήσεις, δεν θα τις υποβάλω στον κύριο Σεϊμένη και θα είναι μαζί μας μετά ο υφυπουργός δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας, για να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα.
7: Το
6: αυτό.
7: Άκουσα και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο κύριος Μπούγας είναι το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη θέση.
6: Ευχαριστώ.
7: Είναι συγκεκριμένος αστικολόγος.
6: Ναι.
7: Καλά έχει κάνει που είναι και εκείνη τη θέση.
6: Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στα ερωτήματα. Λέει ένας φίλος ακροατής, η απέτηση απομέρισμα ενός μετόχου ανώνυμης εταιρείας παραγράφεται εάν δεν ζητηθούν τα μερίσματα από τον μέτοχο. Με ποιον τρόπο μπορούν να αποφύγουν την παραγραφή αυτοί οι εταιρείες?
7: Ναι, όταν το μέρισμα λοιπόν προέρχεται από, οφείλεται από ημιεδαπές εταιρείες, έτσι, όχι από ξένες εταιρείες,
6: ναι,
7: μόνο από ημιεδαπές.
6: Ναι.
7: Αν είναι εμπορικές, βιομηχανικές, από συνεταιρισμούς και από κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ιδιωτικού δικαίου, αν είναι το μέρισμα αυτό. Παραγράφονται λοιπόν υπέρ του δημοσίου μετά από 5 χρόνια, λέει ο νόμος, από το τέλος του έτους στο οποίο εγκρίθηκε ο ισολογισμός. Δηλαδή, αν έχουμε το 20, ας πούμε, ένα μέρισμα,
6: ναι,
7: μπορεί, θα γίνει η Γενική Συνέλευση το 21,
6: ναι,
7: να εγκριθεί το μέρισμα,
6: ναι,
7: και μετά 22, 23, 24, 25, 26, η 31 Δεκεμβρίου του 26 είναι ψηφιώνει μια πενταετία στην οποία μπορεί να το εισπράξει το μέρισμα. Αν δεν το εισπράξει, τότε λοιπόν τον Απρίλιο του επομένου έτους η επιχείρηση, ο διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, ας πούμε, ανώνυμη εταιρεία, ας πούμε,
6: ναι,
7: πρέπει να τα δώσει στον έφορο τα χρήματα αυτά.
6: Να.
7: Υπάρχει όμως ένας τρόπος να τα γλιτώσει αυτά τα χρήματα.
6: Πώς γίνεται, ποιος τρόπος είναι αυτός?
7: Πρέπει, μπορεί να κάνει το εξής. Να τα μεταφέρει από το λογαριασμό των μερίσματα πληρωτέα, που λέει ο νόμος, μετά την έγκριση από την συνέλευση, το πηγαίνουμε στα μερίσματα πληρωτέα. Να τα μεταφέρει από τα μερίσματα πληρωτέα στον εξειδικευμένο λογαριασμό του κάθε μετόχου. Αν πάει στον προσωπικό λογαριασμό, Γιώργος Ψάλτης.
6: Κατάλαβα, δηλαδή.
7: Τότε λοιπόν δεν μπορείτε η εφορία να πάει. Δεν ισχύει, διακόπτεται η παραγραφή. Δεν το ξέρουν αυτό οι πολλές επιχειρήσεις και την πατάνε έτσι.
6: Mm-hmm.
7: Και το λέμε εδώ για να το μάθουν να το κάνουν, να το μεταφέρουν από τα μερίσματα πληρωτεία, να το μεταφέρουν στο λογαριασμό το προσωπικό του καθενός μέσα στην επιχείρηση.
6: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Πάμε τώρα. Ατομική επιχείρηση λέει χώρων στάθμευσης με απλογραφικά βιβλία. Τι πρέπει να προσέχει όταν υπάρχουν σταθμευμένα αυτοκίνητα στους χώρους στάθμευσης επιχείρησης?
7: Τώρα και λίγο καιρό ισχύει το ψηφιακό παλατολόγιο για τα οχήματα που είναι σταθμευμένα στον χώρο στάθμευσης. Μπήκανε μέσα, ας πούμε, με σκοπό να τα επισκευάσουν, έτσι, να τα ελέγξουν.
6: Ναι.
7: Οι υπάλληλοι της εφορίας ελέγχουν το ψηφιακό παλατολόγιο μόλις πάνε. Λέγε να δω πόσα αυτοκίνητα είναι μέσα και αν τα έχει γράψει στο ψηφιακό παλατολόγιο.
6: Μάλιστα.
7: Το ψηφιακό περνάει κατευθείαν στο Υπουργείο και πρέπει να τα περνάνε που δεν σβήνει με τίποτα μετά. Επίσης πρέπει να υπάρχει και η διασύνδεση του POS.
6: Ναι.
7: Τα post of sales που λέμε,
6: ναι,
7: με τη χρήση, με τη φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό. Αν δεν συνδέεται με αυτά τα δύο, αν δεν υπάρχει η σύνδεση αυτή, είναι παράβαση σοβαρή. Και η επιχείρηση λοιπόν στην περίπτωση αυτή υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες, πρόστιμα, φόρους και προσαυξήσεις. Άρα και το ψηφιακό πλατολόγιο, αλλά και τη σύνδεση των BOS με τις φορολογικές μηχανές πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται για να μπορεί να ελέγχει το κράτος ότι περνάνε μένα από τις κάρτες αλλά περνάνε και από την εφορία.
6: Και τελευταίο ερώτημα. Αν μια αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβληθεί εκπρόθεσμα, έχει πρόστιμο? Και τι ύψος προστίμου, κύριε Σεμπή?
7: Ναι, μιλάμε για αρχικές δηλώσεις, έτσι. Γιατί άμα είναι τροποποιητικές δεν έχουν πρόστιμο. Αλλά οι αρχικές δηλώσεις, άμα είναι εκπρόθεσμες, έχουν 100 ευρώ ή 250 ή 500 ευρώ. Δηλαδή, αν είναι, ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος στην τήρηση λογιστικών βιβλίων, έχει 100 ευρώ. Αν είναι ο φορολογούμενος υπόχρεος για τήρηση βιβλίων και με βάση απλοποιημένη λογιστική, απλοποιημένο σύστημα, σαν να λέμε, τότε είναι 250 ευρώ. Και όλες οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν διπλογραφικά βιβλία είναι 500 ευρώ.
6: Okay.
7: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Μια εξαίρεση όμως. Σε περιπτώσεις που οι αρχικές εκπρόσωπες δηλώσεις δεν έχουν πάνω από 100 ευρώ πόρο, αν κάνω μια δήλωση και έχει 95 ευρώ φόρο, ας πούμε.
6: Ναι.
7: Δεν έχει, καθυστερημένα αν την κάνω, δεν έχει πρόστιμο. Λέει ο νόμος ότι από τις 8 Μαρτίου του 23 που βγήκε ένας νόμος, λέει ότι αν τυχόν είναι κάτω από 100 ευρώ το φόρο που βγαίνει, δεν
6: προκύπτει, δεν υπάρχει
7: καθυστερημένο.
6: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Να σας πω την Κυριακή τι θα έχουμε στην εφημερίδα, στην καθημερινή.
7: Την Κυριακή θα έχουμε τι φόρους θα έχει, τι πληρώνει κάποιος που είναι στην Ελλάδα,
6: ναι,
7: και έχει στο εξωτερικό εισοδήματα. Επιχειρήσεις, εισοδήματα, χρήματα, καταθέσεις κτλ. Την περασμένη Κυριακή, την περασμένη είχαμε το ανάποδο. ο κάτοικος εξωτερικού πώς φορολογείται για εισοδήματα στην Ελλάδα. Τώρα πάμε ανάποδα.
6: Μάλιστα.
7: Και την επόμενη Κυριακή θα έχουμε τα προνόμια και τις ασυλίες των υπαλλήλων των Ελλήνων που είναι σε διεθνείς οργανισμούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Ψάλτη.
6: Πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, έχετε δίκιο, γιατί αυτή είναι μια ειδική κατηγορία πολίτων, έτσι δεν είναι.
7: Να κάνω μια παραγγελία για τον κύριο Μπούγα.
6: Παρακαλώ.
7: Ρωτάνε πολλοί κόσμος και θέλω να το μεταφέρω, επειδή ξέρει πολύ καλά το θέμα, να μας πει με ποια διαδικασία οι διαθήκες, οι ιδιόγραφες διαθήκες, με ποια διαδικασία περνάνε τώρα στους συμβολιογράφους, είναι ηλεκτρονικά, τούτο και ό,τι. Να μας πει τη λεπτομέρεια, γιατί θέλουν οι άνθρωποι να μάθουν τη σειρά με την οποία γίνονται αυτές τις ενέργειες.
6: Ωραία, θα το ρωτήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στεμινή. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε γρήγορα στον κύριο Κονιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη.
8: Ξεκινήσαμε λίγο καλύτερα με λίγα λόγια σήμερα, αλλά αρχίζει να μας το χαλάει λιγάκι. Στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κάτι συνέβη στο ύψος του Έδεν, μου λέει ο Γιώργος. Δεν πρόλαβε να δει τι ακριβώς, αν είναι ακινητοποιημένο όχημα ή κάποιο ατύχημα. Και έτσι, από τη Μαρίνα του Φλίσβου πηγαίνοντας προς το Έδεμ, προς Γλυφάδα δηλαδή, συναντάτε ήδη πολλή κίνηση. Και προς τον Πειραιά έχει στο Νέο Φαλήρο αρκετή κίνηση. Η άνοδος της Κηφισού είναι ακινητή από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Και ο Σκαραμαγκάς αρκετή κίνηση.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχεις Νόβα, έχεις μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταλατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταλατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταλατσών.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
16: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
17: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κυρίες και κύριοι, από τις 16 του μήνα, από 16 Σεπτεμβρίου, έχουμε αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Και πάμε με την βοήθεια του αρμόδιου Υφυπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιάννη Μπούγα, να κουβεντιάσουμε για αυτές τις αλλαγές στο νέο κληρονομικό δίκαιο που αφορούν κληρονομούμενους και κληρονόμους. Με έναν τρόπο, κάποια στιγμή, αν δεν το έχουμε ήδη καταλάβει, θα το καταλάβουμε αυτό όταν έρθει η ώρα. Εκείνη η ώρα που υπάρχει για όλους. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ.
0: Καλή σας μέρα κύριε Ψάλτη.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τα ερωτήματα πρέπει να σας πω από χθες που κουβεντιάζω με τους ακροατές για το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολλά. Πάμε πρώτα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μου πείτε τις βασικές αλλαγές. Τι αλλάζει, από τι έχει αλλάξει μάλλον από την περασμένη Τετάρτη.
0: Είμαι βέβαιος ότι ήταν πολλά τα ερωτήματα, γιατί είχαμε πάρα πολύ μεγάλο και έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις αλλαγές στο κληρονομικό μας δίκαιο μετά από 80 χρόνια εφαρμογής του αστικού κώδικα. Τέσσερις θα έλεγα ότι είναι οι μεγάλες κατηγορίες των αλλαγών που υπέρχονται με το νέο κληρονομικό. Η πρώτη κατηγορία αφορά στις διαθήκες, κυρίως στις ιδιόγραφες. Η δεύτερη κατηγορία αφορά στην εξαδιαθέτου κληρονομική διαδοχή. Η τρίτη στην νόμιμη μοίρα. Η τέταρτη, που συνδέεται και με, συνδέονται δύο πράγματα μεταξύ τους, έχει να κάνει με τις σχέσεις κληρονόμων και πιστωτών ή κληρονόμων μεταξύ τους,
6: ναι,
0: και αφορά τα χρέη της κληρονομιάς.
6: Πονεμένη ιστορία.
0: Το νέο θεσμό των, ναι, κληρονομικών συμβάσεων, που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός θεσμός. Επιτρέπεται για πρώτη φορά στο δικαίωμα μας η κληρονομική σύμβαση. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και από το, από το χώρο της αγοράς και της επιχειρηματικότητας.
6: Mm-hmm.
0: Να τα δούμε με τις ερωτήσεις σας.
6: Ωραία. Ναι, εγώ θέλω απλώς να έχετε το μυαλό σας λίγο συνοπτικά. Ας πούμε, ξεκινάμε. Τι ισχύει πλέον ή τι αλλάζει με τις ιδιόγραφες διαθήκες. Ισχύουν ή δεν ισχύουν? Τι
0: δεν καταργούμε. Ισχύουν ασφαλώς οι ιδιόγραφες διαθήκες. Μάλιστα, ορισμένα ζητήματα τα οποία οδηγούσαν σε τυπική ακυρότητα, όπως ήταν η έλλειψη χρονολογίας ιδιόγραφης διαθήκης,
6: ναι,
0: και αυτά πλέον απλοποιούνται. Μόνο, ας πούμε, η έλλειψη χρονολογίας δεν οδηγεί σε ακυρότητα της ιδιόγραφης διαθήκης.
6: Mm-hmm.
0: Όμως, αυστηροποιείται ο νόμος ως προς το εξής. Πλέον δεν μπορεί κάποιος να κάνει ιδιόγραφη διαθήκη εφόσον βρίσκεται σε ένα ίδρυμα, περιθάλπτεται τους εργαζόμενους ή σε αυτούς που διοικούν το ίδρυμα.
6: Μάλιστα.
0: Διότι καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί μια σχέση εξάρτησης,
6: ναι,
0: και ο νομοθέτης είναι επιφυλακτικός σε αυτού του είδους τη σχέση.
6: Μάλιστα.
0: Όπως επίσης, θα πρέπει, εάν υπάρχει ιδιόγραφη διαθήκη και δεν τιμώνται με αυτή, δεν είναι κληρονόμοι δηλαδή σύζυγος και τέκνα, αλλά πιο μακρινοί συγγενείς ή εξωτικοί, θα πρέπει η διαθήκη αυτή, για να έχει κύρος, να κηρυχθεί κυρία. Δηλαδή να προσκομιστεί σε συμβολιογράφο πλέον, με δύο μάρτυρες, και οι μάρτυρες να βεβαιώνουν την γνησιότητα της υπογραφής που διαθέτει.
6: Mm.
0: Όπως επίσης συνέβαινε πολλές φορές να έχουν οι κληρονόμοι πολλά χρόνια στο συρτάρι τους την διαθήκη του κληρονομούμενου και να την εμφανίζουν για δημοσίευση 5-10 χρόνια μετά. Για να έχει κύρος και να έχει ένωμες συνέπειες μια ιδιόγραφη διαθήκη, πρέπει μέσα σε 2 χρόνια να εμφανίζεται και να κηρύσσεται κυρία. Επομένως, θέτουμε ασφαλιστικές δικλείδες χωρίς να καταργούμε ασφαλώς τις ιδιόγραφες διαθήκες. Είναι ισόκυρες και με τις μυστικές και με τις δημόσιες διαθήκες που συντάσσονται από συμβολιογράφους. Και εκεί έχουμε κάποιες αλλαγές. Ενώ με το προϊσχύσαν δίκαιο απαιτείται η σύμπραξη δεύτερου συμβολιογράφου, σήμερα αρκούν ένας συμβολιογράφος και 2 μάρτυρες.
6: Μάλιστα.
0: Για τη σύνταξη της μυστικής και της δημόσιας διαθήκης. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές που αφορούν.
6: Στις ιδιόχειρες και κυρίως. Ωραία. Πάμε τώρα στις κληρονομικές συμβάσεις. Τι είναι οι κληρονομικές συμβάσεις, κύριε Υπουργέ?
0: Η κληρονομική σύμβαση είναι, όπως ακριβώς περιγράφεται στο κληρονομικό δίκαιο αλλά και στο αστικό δίκαιο, είναι μια σύμβαση, δηλαδή μια δικαιοπραξία η οποία γίνεται με τον κληρονομούμενο, τους ενδυνάμει κληρονόμους του,
6: ναι,
0: αλλά και τρίτους. Και είναι δύο ειδών. Η μία σύμβαση, το ένα είδος αφορά τις μελλοντικές κληρονομικές σχέσεις οι οποίες διευθετούνται.
6: Ναι.
0: Και το δεύτερο είδος αφορά παραίτηση από μελλοντικά κληρονομικά δικαιώματα. Να το πούμε με ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι 2 άνθρωποι έχουν παντρευτεί σε δεύτερο γάμο και από τους προηγούμενους γάμους τους έχουν καθένας από ένα παιδί.
6: Μάλιστα.
0: Επειδή λοιπόν η σύζυγος ή ο σύζυγος, σε περίπτωση που κάποιος αποβιώσει πριν τον άλλο, έχει κληρονομικό δικαίωμα στην περιουσία του σύζυγου, αλλά δεν θέλουν την ύπαρξη κληρονομικού δικαιώματος, μπορεί ένας εκ των 2 συζύγων με κληρονομική σύμβαση να παραιτηθεί από το εξαδιαθέτου μερίδιό του στην κληρονομιά του συζύγου του.
6: Α.
0: Έτσι ώστε να αποκτήσει το σύνολο της περιουσίας του παιδί του.
6: Μάλιστα.
0: Το παράδειγμα το οποίο σας έφερα.
6: Μάλιστα.
0: Στο άλλο παράδειγμα, που είναι η διευθέτηση των σχέσεων μεταξύ κληρονόμων και τρίτων, ο κληρονομούμενος, αν ας πούμε έχει δύο σπίτια και μια επιχείρηση, μπορεί να συμφωνήσει με τα παιδιά του, αν έχει δύο παιδιά, και με τη σύζυγό του, να αφήσει την επιχείρηση το ένα από τα δύο παιδιά του, το οποίο έχει ασχοληθεί, έχει κάνει σπουδές για την συνέχεια της επιχείρησης, και να γράψει με την κληρονομική σύμβαση την υπόλοιπη περιουσία στο σύζυγο και στο άλλο του παιδί, έτσι ώστε να είναι βέβαιος ότι το ένα παιδί θα συνεχίσει να ασχολείται χωρίς την αβεβαιότητα
6: με την επιχείρηση του, και οι άλλοι να πάρουν κάτι.
0: Οι άλλοι θα πάρουν τα περιουσιακά στοιχεία που καταλείπονται με την κληρονομική σύμβαση. Όλα αυτά διευκολύνουν ιδιαίτερα στον χώρο των επιχειρήσεων, όπως σας είπα. Τακτοποιεί ο κληρονόμος εν ζωή τις κληρονομικές του σχέσεις.
6: Μάλιστα.
0: Αλλά μπορεί να σας πω και ένα παράδειγμα με τρίτο που μπορεί να συναφεί κληρονομική σύμβαση. Αν, ας πούμε, έχει περιουσία ένα πρόσωπο και δεν έχει χρήματα για να αντιμετωπίσει αξιοπρεπώς τις δαπάνες διαβίωσης του,
6: ναι,
0: μπορεί να συμβληθεί με ένα τρίτο ότι θα αφήσει την περιουσία του μετά το θάνατο, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει χρήματα όσο αυτός τα χρειάζεται και είναι εν ζωή, για να αντιμετωπίσει τις δαπάνες διαβίωσης.
6: Μάλιστα.
0: Επομένως, οι κληρονομικές συμβάσεις είναι, θα έλεγα, γιατί δεν είναι εδώ και μόνος όρος, ευέλικτες μορφές αστικών συμβάσεων, για να μπορούν να διευκολύνουν τους κληρονομούμενους να διευθετούν τις κληρονομικές τους σχέσεις όσο είναι
6: εν ζωή, μάλιστα.
0: Και μπορεί να έχουν είτε άμεση ενέργεια είτε μεταθανάτια ενέργεια.
6: Οκ, okay, ξεκάθαρο.
0: Και βέβαια έχουμε και την ενίσχυση, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, το ρόλο της οικογένειας, ιδίως του συζύγου, αλλά και του συντρόφου σε ελεύθερη ένωση,
6: ναι, μπαίνουν και αυτοί,
0: με την εξαδιαθέτου του κληρονομική διαδοχή.
6: Μάλιστα. Γιατί μπαίνουν και αυτές οι κατηγορίες, τέλος πάντων.
0: Αν θέλετε, γιατί αφορά πολύ κόσμο, να πούμε και γι' αυτό.
6: Παρακαλώ.
0: Ο επιζών σύζυγος, αν κληρονομούσε εξαδιαθέτου με ένα παιδί, κληρονομούσε το ένα τέταρτο της κληρονομιάς. Σήμερα αυτό το αλλάζουμε.
6: Μάλιστα.
0: Αν είναι συντρέχει στην κληρονομία με ένα παιδί, κληρονομεί το ένα τρίτο. Και αν υπάρχουν δύο ή περισσότερα τέκνα, εκεί κληρονομεί το ένα τέταρτο. Όμως, ενώ ήταν εξαδιαθέτου κληρονόμος μαζί με τους παππούδες, τους θείους και τα ανήψια του κληρονομουμένου,
6: ναι,
0: σκεφτείτε, πέθανε κάποιος, είχε το σύζυγό του και δύο πρώτα ξαδέρφια, με συγχωρείτε, δύο πρώτα ξαδέρφια, τα οποία μπορεί και να είχαν φύγει, να μην είχαν καλές σχέσεις. Και με το προηγούμενο δίκαιο, η σύζυγος ήταν κληρονόμος το ένα δεύτερο της κληρονομιάς και τα πρώτα ξαδέρφια του
6: το
0: ήταν επίσης το υπόλοιπο ένα δεύτερο.
6: Μάλιστα.
0: Σήμερα πλέον στην τρίτη τάξη κληρονομεί αποκλειστικά ο σύζυγος ή η σύζυγος που επιζεί. Επομένως, αυτό θεωρείται ενίσχυση της οικογένειας, όπως επίσης ο επιζών σύζυγος μπορεί, αν δεν έχει αφήσει διαθήκη, αντί να είναι κληρονόμος εξαδιαθέτους όλα τα περιουσιακά στοιχεία, να ζητήσει την επικαρπία συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να είναι και η κύρια κατοικία, δηλαδή στο σπίτι που ζούσαμε με τον κληρονομούμενο. Και βέβαια έχουμε την φιλικές διατάξεις για τον σύντροφο που επιζεί και ζούσε σε ελεύθερη ένωση με τον κληρονομούμενο,
6: που
0: αυτός μπορεί να παραμείνει το σπίτι που χρησιμοποιούσαν για το κοινό τους δύο το ζευγάρι, να παραμείνει για ένα χρόνο χωρίς να μπορεί να μετακινηθεί από εκεί, να τον βγάλει δηλαδή από εκεί κληρονόμη,
6: ναι,
0: να χρησιμοποιεί το εξαίρετο που είναι τα πράγματα που από κοινού χρησιμοποιούσαν για το κοινό τους δύο,
6: ναι,
0: και αν δεν υπάρχει κληρονόμος την πέμπτη τάξη που κληρονομούσε το δημόσιο, τότε με την προϋπόθεση ότι η κοινή του ζωή θα έχει διαρκέσει τουλάχιστον 3 χρόνια ή ακόμη και αν δεν είχε διαρκέσει 3 χρόνια, αν υπάρχουν τέκνα από το κοινό τους δύο, να κληρονομεί το σύνολο της περίσταση του κληρονομημένου αντί του δημοσίου. Καλείται λοιπόν πλέον και ο επιζών σύντροφος ως κληρονόμος του κληρονόμου που, το κληρονόμου που απεβίωσε.
6: Μάλιστα. Τώρα δύο, ναι, τώρα δύο πράγματα, γιατί εντάξει, μας πιέζει και ο χρόνος και θέλω να το κουβεντιάσουμε και αυτό, γιατί γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Το ένα έχει να κάνει ποιες, καταρχήν από ποιες κληρονομιάς αν έχουμε αλλαγές, και δεύτερον τι γίνεται με τα χρέη, αν υπάρχουν χρέη και πώς αντιμετωπίζονται αυτά.
0: Τα χρέη έχουμε πολλές αλλαγές και θα έλεγα αλλαγές οι οποίες είναι προς την σωστή κατεύθυνση, διότι η δεκαετία της κρίσης δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε ανθρώπους που κληρονόμησαν περιουσίες, δεν γνώριζαν το παθητικό των κληρονομιών αυτών και βρέθηκαν τελικά να είναι υπεύθυνοι,
6: ναι,
0: με τις προσωπικές τους περιουσίες.
6: Μάλιστα.
0: Σήμερα λοιπόν τι κάνουν. Λέμε ότι ο κληρονόμος ευθύνεται μέχρι το ενεργητικό της περιουσίας που κληρονομεί. Δεν ευθύνεται λοιπόν με την προσωπική του περιουσία.
6: Okay.
0: Επομένως, απαλλάσσουμε τον κληρονόμο από τα χρέη της κληρονομιάς που με το προηγούμενο δίκαιο ευθυνόταν ο ίδιος με την προσωπική του περιουσία.
6: Μάλιστα.
0: Με δύο εξαιρέσεις. Αν ο ίδιος δηλώσει, παράδειγμα για ηθικούς λόγους, καθένα ένας πατέρας και ο γιος του θέλει να πληρώσει τα χρέη του πατέρα του για λόγους ηθικής τάξης.
6: Ναι,
0: εκεί
6: ναι.
0: Λοιπόν μπορεί να γίνει, όπως επίσης και αν πουλήσει στοιχείο της κληρονομιάς χωρίς το ποσό που θα πάρει να το χρησιμοποιήσει για την πληρωμή των χρεών. Σε αυτές δύο περιπτώσεις ευθύνεται ο κληρονόμος και με την προσωπική του περιουσία.
6: Okay.
0: Αυτό θα έχει συνέχεια, αυτό που σας είπα τώρα. Η συνέχεια ποια είναι, είναι στο δίκαιο της συνιδιοκτησίας που είναι η συνέχεια του κληρονομικού δικαίου.
6: Ναι.
0: Ήδη ομάδα εργασίας εργάζεται για να έχουμε το δίκαιο της συνιδιοκτησίας μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα υπάρχει το σχέδιο νόμου για να ψηφιστεί οι πρώτους μήνες του 2027.
6: Ναι.
0: Και υπάρχει επίσης κάτι που είναι πολύ χρήσιμο. Υπάρχει μια πλατφόρμα χρεών. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Σε λίγους μήνες θα ανακοινώσουμε την δυνατότητα μιας πλατφόρμας όπου όποιος πληροφορείται, όποιος πιστωτής πληροφορείται τον θάνατο ενός προσώπου θα είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει για τα χρέη του προσώπου αυτού. Ας πούμε, πεθαίνει κάποιος και έχει αποδάνεια χρέη στις τράπεζες. Οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να ενημερώσουν ποιο είναι το ποσό της οφειλής.
6: Στην πλατφόρμα, μάλιστα. Στην πλατφόρμα αυτή θα ενημερώνουν. Μάλιστα. Okay.
0: Και οι υπόλοιποι δανειστές να γνωρίζουν, αλλά κυρίως αυτός που κληρονομεί να βλέπει ποιο είναι το παθητικό αμέσως και να μην χρειάζεται να ρωτάει από εδώ και από εκεί.
6: Μάλιστα.
0: Και να χάνει χρόνο με ό,τι αυτό συνεπάγεται από το κουτσέξοδο κτλ. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια άμεση ενημέρωση, θα γνωρίζουμε το ενεργητικό και το παθητικό της κληρονομιάς, ο κληρονόμος θα ξέρει αν θα προχωρήσει στην αποδοχή της ή θα πάμε σε εκαθάριση έτσι ώστε να ρυθμιστούν οι κληρονομικές σχέσεις.
6: Okay. Για την αποποίηση έχουμε κάποιες αλλαγές για να κλείσουμε.
0: Για την αποποίηση όχι, δεν έχουμε αλλαγές. Σε ένα τετράμινο ο κληρονόμος έχει τη δυνατότητα να αποποιηθεί την κληρονομιά. Έχουμε όμως αλλαγές στην νόμιμη μοίρα.
6: Πάμε και σε αυτές για να κλείσουμε, πιεζόμαστε χρονικά. Πάμε να τις ακούσουμε.
0: Με δύο λόγια.
6: Ναι.
0: Λέω, ενώ παλαιότερα η νόμιμη μοίρα.
20: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την

0: θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641046619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Η ώρα είναι 8. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Χθες ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, άφησε

0: Επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη της οργάνωσης και αναζητούνται 4. Τα 2 άτομα συνελήφθησαν στην περιοχή της Νέας Ιωνίας τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Τα μέλη της πείρας χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος με στόχο να πείσουν τα θύματα να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά συνολικά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων κλειστή, θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του Μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στη Μύκονο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε χθες με ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι προσκύμενοι στο Ιράν, αντάρτες Χούθη, ελέγχουν πλέον όλη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγική σημασία στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε την Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1. Ενώ Καλαμάτα και Λάρισα έρθαν ισόπαλες 1-1. Για την πρόκριση στον τελικό του Super Cup της Euroleague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα το απόγευμα στις 5 τη Φενέρμπαχτσε.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο, 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στην Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και από ό,τι καταλαβαίνω ξεκινούμε με κάποια ζόρια στην κυκλοφορία των αυτοκίνητων. Έλα Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα. Εκτός από τις συνήθεις καθυστερήσεις που έχουμε στο λεκανοπέδιο, ένα τροχαίο ατύχημα και ένα κινητοποιημένο όχημα στην Παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα. Στο ύψος του ΕΔΕΜ έχει δημιουργήσει μεγάλο μποτιλιάρισμα ήδη από το ύψος του Μοσχάτου, παρακαλώ. Από το Μοσχάτο προς το ΕΔΕΜ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Προς το παρόν η αμφιθέας είναι άδεια, χρησιμοποιήστε την. Ευχαριστώ.
6: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Λοιπόν, ξεκινώ κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε και σήμερα ύλη πυκνότατη. Να προσπαθήσω να τα βάλω όλα σε μια σειρά. Έχουν πάρα πολύ δίκιο και η Ευγενία και ο Θανάσης Λιγκερίδης, οι γονείς του δολοφονημένου αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, να νιώθουν ότι είναι μόνοι τους μαζί με την νομική τους κυρία δικηγόρα τους, η οποία είναι η υπεράσπιση τους. Είναι μόνοι τους όμως. Είναι μόνοι τους ακόμη και έναντι της κρατικής τηλεόρασης. Είναι προφανές ότι στη σύγκριση Γιώργος Μαζωνάκης, Γιώργος Λιγκερίδης, αντιλαμβάνεσαι ότι το βάρος είναι στον έναν αείμνηστο. Ο άλλος ήταν ένας απλός μπάτσος, πάνω στον οποίο εκτονώθηκαν κάτι καλόπαιδα της οικογένειας του Ολυμπιακού. Μόλις ακούς Ολυμπιακός, όπως καταλαβαίνεις, εκεί το πράγμα θεριεύει, γίνεται δύσκολο, ακόμη δύσκολο, γίνεται δύσκολο ακόμη και για την κρατική τηλεόραση, το Ολυμπιακός. Διότι αντιλαμβάνεσαι, είναι οι σχέσεις τώρα πολύ λεπτές και όταν μάλιστα η δίκη έχει στοιχεία τα οποία οδηγούν στη διοίκηση του Ολυμπιακού, εκεί το πράγμα μαγκώνει εντελώς. Οπότε δεν παναγκάλιασε ο Πρωθυπουργός τον Θανάση Λιγκερίδη στη ΔΕΘ, αλλά ο Θανάσης Λιγκερίδης, από αυτά που κατάλαβα εγώ χθες, θα τον καλέσω την επόμενη εβδομάδα, δεν έχω αυτή την εβδομάδα την δυνατότητα, χρονικά εννοώ, μακάρι να την είχα, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα βρω χρόνο και για τον Θανάση Λιγκερίδη και για την νομική τους, την κυρία που τους υποστηρίζει, υπερασπίζεται. Λοιπόν, έχουν πολύ δίκιο. Είναι μόνοι τους. Είναι ένα ζεύγος δολοφονημένου αστυνομικού, γονείς, οι οποίοι παλεύουν με τα κύματα, με μια δικαιοσύνη από την οποία περιμένουμε το αποτέλεσμά της. Δεν μπορώ να πω κάτι για τη δικαιοσύνη. Αλλά η κυρία Μαρία Χατζηκωνσταντίνου είναι η δικηγόρος. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαννήρη. Σας ευχαριστώ κυρία Χατζηκωνσταντίνου, να με συγχωρείτε. Θα φιλοξενηθείτε και εσείς την επόμενη εβδομάδα μαζί με τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη. Προσέξτε τώρα, αν δεν ήταν οι γονείς ενός μπάτσου που κάτι καλόπαιδα του Ολυμπιακού, τα οποία από ό,τι φαίνεται είχαν σχέση και με την διοίκηση, με την έννοια ότι, ρε παιδί μου, η διοίκηση πάντα φροντίζει τα παιδιά της, συμβαίνει αυτό στις μεγάλες ΠΑΕ. Λοιπόν, αν δεν ήταν αυτό, αλλά επειδή είναι αυτό, αντιλαμβάνεσαι ότι το αίτημα πάμε σε μια καλύτερη αίθουσα να γίνει δίκη κάπου στην Αθήνα, ούτε καν συζητιέται. Φεύγει αυτό το επιχείρημα. Λένε οι άνθρωποι, μα είμαστε εκεί, μα δεν καλύπτεται η δίκη. Δεν θα καλυφθεί η δίκη, διότι είναι Ολυμπιακός, διότι είναι ότι είναι η διοίκηση και ο Μαρινάκης. Αντιλαμβάνεσαι, είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Ακόμη και στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι δύσκολα πράγματα. Αλλά νιώθουν απογοήτευση και πικραμένοι, όχι απλώς απογοήτευση. Νιώθουν πίκρα, διότι ακόμη και η κρατική τηλεόραση τους αντιμετωπίζει κάπως. Δηλαδή, εκεί, εντάξει, μπορεί μια δίκη τώρα να τελειώνουμε, να την κλείσουμε. Πάει τώρα έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς τα μανάρια μας, τα βλαστάρια μας, τα λατρεμένα μας και κυρίως από το ψυχικό και πάνω τα εκπαιδεύουμε. Το λέω λίγο με λίγο λαϊκισμό, να με συγχωρείτε. Με ταξικό λαϊκισμό. Τέτοια μανάρια θα βρεις και στην Νίκαια, θα βρεις και στο Εγάλιο, στον Κορυδαλό και στον Ημιτό και στην Γλυφάδα και στη Βούλα. Παντού είναι αυτά τα μανάρια. Γιατί άλλωστε υπάρχουν διάφοροι. Παντού όλα αυτά τα μανάρια τα οποία έμαθαν, τα εκπαιδεύσαμε, τα μεγαλώσαμε. Ότι εντάξει, μωρέ παιδί μου, τώρα άμα πετάξουμε και μια μολότοφ σαν αστυνομικό δεν συνέβη τίποτα, που έτσι κι αλλιώς έχουμε εκεί πέρα κάτι ανθρώπους, τους δίνουμε κανένα χιλιάρικο με το ζόρι και τους έχουμε, τους καίμε κιόλας. Οκ, και αυτό είναι μέσα στην πραγματικότητα, μέσα στη ζωή μας. Αυτό έχω να πω ακούγοντας χθες τον Θανάση και τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη, όπως τον άκουσα χθες, που εξωτερήκευσε αυτήν την πίκρα του. Κύριοι και κυρίες στο Μαξίμου, καλημέρα σας. Λοιπόν, ξεκινούμε. Αυτό είναι το πρώτο μας θέμα. Τώρα, ο Πρωθυπουργός χθες είπε λογικά πράγματα, πολύ λογικά. Ο Γιώργος Σαράπογλου και οι συνεργάτες του, ρώτησαν προχθές την δημοσκόπηση την οποία παρουσίασε με πολύ ωραία στοιχεία. Θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Σαράπογλου και ο Ζαχαρία Ζούπης και οι δυο τους το πρωί της Δευτέρας με το καλό, τέτοια ώρα, να είμαστε καλά. Ποιου τα οικονομικά μέτρα και εξαγγελίες στη ΔΕΘ αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια και τις συνέπειές της? Ένα 14% είπε δεν ξέρω. Μάλιστα. Okay. Ένα άλλο 31% είπε ο κανένας. Μάλιστα. Αυτοί μαζί 31-14 μας κάνουν 45. Είναι ένα ευσεβές ποσοστό. Ένα 45% που όμως... Αυτό μην το χάνουμε. Στις εκλογές δεν υπάρχει ούτε δεν έχω άποψη, ούτε ο κανένας. Στις εκλογές, άμα πας, θα πεις μια γνώμη. Όποια είναι αυτή η γνώμη, εμένα δεν με ενδιαφέρει ποια θα είναι η γνώμη σου. Αλλά στις εκλογές, την Κυριακή των εκλογών, χάνεται και το δεν έχω άποψη, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω. Το δουξουά, δουά, δεν υπάρχει. Φεύγει. Άρα, όταν πας εκεί, έχεις μια γνώμη. Μάλιστα. Όπως επίσης δεν υπάρχει και το κανένας. Δεν υπάρχει ψηφοδέλτιο κανένας. Κάτι θα πεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης βγάζει 25. Στο οποίο τα μέτρα αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια, ο Ανδρουλάκης 11% και ο Τσίπρας 19%. Μάλιστα. Βομβαρδίζει. Έχουμε δύο ηχητικά. Θέλω να ξεκινήσουμε από το δεύτερο κοστάκι. Λοιπόν, δύο ηχητικά ξεχωρίσαμε από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ χθες. Στην τύπα ΔΕΘ, στην κρατική τηλεόραση, με συγχωρείτε. Στην ΕΡΤ News, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, η αντιπολίτευση εδώ και καιρό ζητάει μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τώρα θα μου πεις αντιπολίτευση, γι' αυτό τη λέμε αντιπολίτευση, για να λέει ότι κατεβαίνει στο κεφάλι της. Αλλά το ζήτημα είναι πώς ο διαχειριστής ή ο καλύτερος σε σχέση με τους άλλους δύο διαχειριστές που θέλουν να είναι διαχειριστές, με τεχνογνωσία στην κυβερνησιμότητα πάντα σε σχέση με τους άλλους δύο. Να είσαστε βέβαιοι, ανοίγω παρένθεση, ότι αν προκύψει κάποιος τους επόμενους μήνες που να δείξει ότι ποιος μπορεί να είναι καλύτερος διαχειριστής, μην ανησυχείτε, θα σας το πούμε. Μην αγχώνεστε. Αυτή τη στιγμή πάντως ο Μητσοτάκης είναι σε σύγκριση με τα άλλους δύο ο καλύτερος. Ωραία. Είπε.
8: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
6: Αυτό επιβεβαιώνει την αξιοπιστία του Μητσοτάκη. Θα σας πω και ένα άλλο στοιχείο που επιβεβαιώνει το γιατί δεν ενθουσιάζει ο Μητσοτάκης. Αλλά ένα-ένα. Πάμε όμως τώρα να δούμε ποια είναι αυτά που θα πει ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης.
8: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Ναι. Και γιατί τα ιεραρχώ έτσι. Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες μας να μην κρυώσουν
9: το
8: χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
9: Αυτή είναι
8: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
9: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
8: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
9: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
8: Σε όλη την αλυσίδα.
9: Σε όλη
8: τελικά,
9: την αλυσίδα.
8: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
6: Αυτά τα περί του πλαφών, αυτός είναι ο Χωσέ Καρέρας. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο με την κυρία Τσαγκάρη, την επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, η οποία στις 9 το πρωί θα είναι εδώ στο Ροδοθάλαμο. Θα είναι μαζί μας, εννοείται, ο Νίκος Φιλιππίδης. Και επειδή πολλές φορές ασκώ κριτική στο σκέλος μονοπόλια, το μονοπόλιο των δύο δηληστηρίων, να σημειώσω το εξής, οφείλω να σημειώσω ως αντικειμενικό δεδομένο, είναι ότι θα είναι η δεύτερη φορά που τα δηληστήρια θα συμβάλλουν στην προσπάθεια της κυβέρνησης για μείωση των καυσίμων. Έχει ήδη γίνει μια φορά, θα γίνει μια δεύτερη φορά να κόψουν δηλαδή από το δικό τους ποσοστό κέρδους. Κάποια στιγμή όμως με τον Νίκο Φιλιππίδη πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση το πώς διαμορφώνεται η τιμή των καυσίμων. Και κυρίως να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα που είναι, βασίζεται στο αντικειμενικό δεδομένο. Ποιο είναι το αντικειμενικό δεδομένο? Ότι όλες οι εταιρείες πετρελοειδών αγοράζουν από τα δύο δηληστήρια στην ίδια τιμή. Ίδια τιμή. Αγοράζουν όλες οι εταιρείες πετρελοειδών. Διερωτώ με και διερωτάσαι προφανώς και εσύ τώρα, φίλε μου και φίλοι μου που με ακούς, πώς γίνεται κάποια πρατήρια να πουλούν φτηνότερα από την τιμή αγοράς? Εκεί κατεβαίνει ο μεγάλος Θεός των Ελλήνων. Γιατί υπάρχει ο Θεός των Ελλήνων. Δεν είναι, η χριστιανοσύνη πιστεύει στο Θεό, μάλιστα. Είτε ορθόδοξη, είτε καθολική, είτε προτεσταντική. Πολύ ωραία. Είτε άλλα παρακλάδια, εν πάση περιπτώσει, της χριστιανοσύνης. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε, εννοείται, τον Θεό των Ελλήνων. Και τι, με μουσική υπόκουση από κάτω, δεν στο λέω έτσι για πλάκα. Γράφει σήμερα από τα ωραιότερα που διαβάζω στην εφημερίδα Καθημερινή, στη στήλη της παραπολιτικής που υπογράφει ο Σταύρος Παπαντονίου και το οποίο θα μας δώσει αφορμή για να το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, εννοείται, να είμαστε καλά. Λέει ο Σταύρος, γράφει: επειδή οι δημοσκοπήσεις που τρέχουν το τελευταίο διάστημα μετρούν τα πάντα, θα σας δώσω ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για τα μειονεκτήματα των πολιτικών αρχηγών. Μητσοτάκης, άνω κάτω τελεία. Θεωρείται ότι είναι ελίτ και δεν ταυτίζεται με πολλά κοινωνικά στρώματα. Τσίπρας, άνω κάτω τελεία. Θεωρείται αναξιόπιστος και ό,τι και αν λέει δεν περνάει σε ευρέα κοινά. Ανδρουλάκης, άνω κάτω τελεία. Χωρίς ηγετικότητα. Σαμαράς, άνω κάτω τελεία. Θεωρείται μεγάλος σε ηλικία. Εσείς τα λέτε αυτά, δεν τα λέμε εμείς, οι δημοσιογράφοι εννοώ. Εσείς τα λέτε στα γκάλο που κάνουν τα κόμματα. Γιατί δεν ενθουσιάζει ο Μητσοτάκης? Αυτό θα το κουβεντιάσουμε από εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Και θα πούμε, και θα πω δηλαδή, κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να φέρουν ενθουσιασμό στο Μητσοτάκη. Γράφει σήμερα ο Ηλίας Κανέλης ότι του λείπει το οραματικό. Επειδή εμένα σας έχω πει αυτά τα οράματα γενικώς δεν μ' αρέσουν, γιατί τα οράματα πηγαίνουν στον υπνοτισμό. Και επειδή ο υπνοτισμός κυκλοφορεί και κυρίως κυκλοφορεί στο δημοσιογραφικό επάγγελμα. Εγώ δεν λέω τώρα για αυτούς εκεί που βγαίνει ένας που τον βγάζουμε εδώ στο κανάλια κτλ. Και τρέχουμε από πίσω του. Εγώ λέω ότι ο υπνοτισμός είναι γενικότερο ένα θέμα το οποίο κυκλοφορεί ενδυμή στο δημοσιογραφικό επάγγελμα. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να συζητήσουμε πάνω και στη λογική που απλώνει σήμερα ο Ηλίας Κανέλης στα νέα, το τι είναι αυτό που λείπει από τον Πρωθυπουργό και δεν ενθουσιάζει, παρά το γεγονός ότι θεωρείται έως τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα, έως τώρα ο καλύτερος στην διαχείριση, αυτό που λέμε αυτός που μπορεί να κάνει τη δουλειά. Τώρα θα μου πεις, εκτός και αν θέλεις τον Πρωθυπουργό να πίνετε κανένα καρτούτσο το βράδυ. Δεν είναι για τέτοιο Μητσοτάκη, δεν θα ερχότανε μαζί μας να πιει το καρτούτσο του. Εντάξει. Λοιπόν, μπορεί να έχει αυτό που λέει αυτό, η αίσθηση ότι έχει μια ελίτ αντίληψη. Βεβαίως την έχει, δεν το κρύβει. Και να θέλει να το κρύψει, δεν μπορεί να κρυφτεί δηλαδή, αυτό προσπαθώ να πω. Αλλά εκεί πάνω μπορούμε να κουβεντιάσουμε εντελεχώς από Δευτέρα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Βασιλόπουλος είναι καθηγητής, διευθυντής αιματολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Λάρισας και πρόεδρος στην Αιματολογική Εταιρεία Ελλάδος. Κύριε Βασιλόπουλε, καλημέρα σας.
10: Πολύ καλημέρα, κύριε Πρωθυπουργέ.
6: Σας ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα για την ανταπόκρισή σας.
10: Και εγώ για την φιλοξενία.
6: Θα ήθελα έτσι με την δική σας παρουσία στην εκπομπή να κλείσω σε πρώτη φάση, τουλάχιστον με βάση όσα έχουμε ως δεδομένα, την συζήτηση αναφορικώς με όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει. Θα ήθελα παρακαλώ, έχετε κάτι πριν ξεκινήσω εγώ, να πείτε ως προς την χρήση αυτού του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.
10: Πλασμαφαίρεσης, ναι. Αυτό που έχω να πω, κοιτώντας το από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, είναι ότι έχω αμφιβολίες αν κάνει κανονική πλασμαφαίρεση. Παρόμοια δηλαδή με αυτή που κάνουμε στα νοσοκομεία για τους ασθενείς που την έχουν ανάγκη. Φαίνεται ότι είναι κάποιο μηχάνημα το οποίο κάνει μια μικρή ανταλλαγή, μάλλον ένα μικρό καθαρισμό, μικρό με την έννοια ότι δεν έχει τα φίλτρα τα κατάλληλα για να κάνει τον κανονικό καθαρισμό του πλάσματος. Οπότε, για να μιλήσω λίγο απλά, θα έλεγα ότι είναι μία μούφα πλασμαφαίρεση.
6: Ναι, η οποία θέτει σε κίνδυνο τον άνθρωπο που λαμβάνει αυτή την ιατρική υπηρεσία, κύριε Βασιλόπουλε.
10: Από ό,τι διάβασα, γιατί και εγώ εντάξει δεν έχω μπλεχτεί ειδικά με τα μηχανήματα αυτά, αλλά αυτό έχει πάρει μια πιστοποίηση χαμηλής επικινδυνότητας, γιατί δεν κάνει την μεγάλη ανταλλαγή πλάσματος που κάνουμε στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο φανταστείτε ότι τα 2 λίτρα του πλάσματος τα οποία καθαρίζουμε τα αντικαθιστούμε. Το μηχάνημα αυτό δεν κάνει. Δηλαδή η διαδικασία που υπέστη ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι διαδικασία αντικατάσταση. Δεν είναι απλή πλασμαφαίρεση. Εμείς κάνουμε πλάσμα exchange. Δηλαδή υποκαθιστούμε αυτό που φεύγει με φρέσκο πλάσμα. Αυτό δεν έγινε σε αυτή τη φάση και τώρα, ειλικρινά τώρα, οι ιατροδικαστικές και οι τοξικολογικές...
6: Όχι, δεν θα σας βάλω εκεί, κύριε Βασιλόπουλο, όχι. Ναι.
10: Μην με πάτε εκεί, αλλά...
6: Όχι, δεν θα σας πάω αλίμονο.
10: Είναι πιθανό να μην εμπλέκετε,
6: Ναι, ναι. Όχι, ας μην το πάμε εκεί. Ναι. Πάντως, να το θέσω αλλιώς, κύριε Βασιλόπουλε, επειδή τώρα... Δυστυχώς μέσα σε αυτήν την ιστορία αλέθεται και όλη αυτή η νέα τάση στην ιατρική ως προς την μακροβιότητα.
10: Ναι.
6: Δεν φαντάζομαι ότι είναι όλα πατεωνίστικα, δεν θέλω να το φανταστώ δηλαδή.
10: Ναι.
6: Γελάτε όμως με έναν τρόπο και δεν μου άρεσε.
10: Ναι, εντάξει, χαμογελάω. Εντάξει, μακροβιότητα μπορείς να το εξασφαλίσεις. Δύο πράγματα.
6: Με μια διατροφή θα έλεγα εγώ να ρίξεις την χοληστερίνη σου, ας πούμε. Με μια διατροφή αν δεν έχεις υγειονομικότητα, λέω.
10: Ναι, ωραία. Πάμε αυτά τα οποία είναι μετρήσιμα.
6: Μετρήσιμα, μάλιστα.
10: Μα τι είναι, διατροφή, είναι τα κιλά, είναι ο τρόπος ζωής, είναι η άσκηση, η διαχείριση του στρες κτλ. Το μη μετρήσιμο προς το παρόν είναι αν είσαι τυχερός να έχεις καλά γονίδια.
6: Μάλιστα.
10: Εντάξει, αυτό είναι καθαρή τύχη.
6: Τώρα, ακριβώς.
10: Τρίτον, ναι, αν πάτε και ψάξετε λίγο τις κλινικές. Έψαξα χτες έτσι για χάρη της εκπομπής, δηλαδή να δω τι είναι.
6: Ωραία. Κρατήστε το αυτό, μόλις γυρίσουμε από τις ειδήσεις σε τίτλους, σας παρακαλώ, μετά τις 8:30. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλόπουλε. ο καθηγητής Γιώργος Βασιλόπουλος, διευθυντής στην αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Λαρίσης, πρόεδρος της αιματολογικής εταιρείας. Με ενδιαφέρει το γεγονός ότι είναι και ο πρόεδρος της αιματολογικής εταιρείας αυτή μας την συζήτηση με τον καθηγητή Βασιλόπουλο. Κάνω διάλειμμα εδώ. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr.
11: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 700.
13: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
14: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
15: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
16: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
15: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
16: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
15: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
16: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
17: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
18: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
19: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
20: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
21: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
22: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
23: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
24: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: 99. Έχεις ακόμα χρόνο.
26: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
27: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
28: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
29: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στα δύο ρεύματα της παραλιακής λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποίησεων οχημάτων. Το ρεύμα προς Γλυφάδα είναι ακινητοποιημένο από το Φαλερικό Δέλτα προς το Έδεμ και το ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Ιωάννου Φίξ στο Παλαιοφάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Ανά τμήματα ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Σοβαρές καθυστερήσεις στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών αλλά και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Χθες ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ATI που ECOFIN στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπρεταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν δύο μέλη, αναζητούνται άλλα τέσσερα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Αργά χθες βράδυ εντοπίστηκε καπνός. Διαπιστώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι τόσο πολλές οι παρατηρήσεις σας που δεν τις προλαβαίνω. Τουλάχιστον να πω μόνο, αγαπητέ μου Στέφανε, ο Στέφανος μου λέει ότι στην περιφέρεια Αττικής, τώρα σε ποιο κτίριο όμως δεν ξέρω, αυτό είναι το θέμα, πρέπει να μου τα γράφετε όλα αυτά. Η σημαία μπροστά είναι κουρελιασμένη. Διαβάζω όμως ότι είναι η Ελληνική Δημοκρατία, περιφέρεια Αττικής. Αλλά δεν ξέρω σε ποιο από όλα, έχει πολλά κτίρια η περιφέρεια Αττικής. Η σημαία κουρελιασμένη, αγαπητέ μου Νίκο Χαρδαλιά, κοίταξε το σε παρακαλώ, αυτά ο Στέφανος. Και ο Χρήστος μου στέλνει για στο Δήμο Μαραθώνα, κύριε Δήμαρχε, έχετε μπροστά εκεί μια σημαία, είναι ελληνική και αυτή κουρέλι. Δεν κάνει, δεν είναι σωστό να ανεμίζει κουρελιασμένη σημαία πουθενά, δηλαδή πόσο μάλλον και η σημαία του Μαραθώνα κουρελιασμένη εκεί. Πρέπει να, και το και ο ιστός μέσα στην, στη σκουριά. Ένα βάψιμο, βρε παιδιά, ένα βαψιματάκι, τον ιστό, βρε παιδί μου, τόσοι είστε εκεί στο Δήμο Μαραθώνα, μια μπογιά. Και ελάτε κύριε Κολομιχάλη, γιατί μπορώ να παρασυρθώ και να τελειώσει η εκπομπή. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορος. Στην Πειραιώς, από την Ομόνια προς τον Γκάζι, είστε ακινητοποιημένοι και ακινητοποιημένες. Σκεφτείτε μήπως θέλετε να κάνετε ένα κυκλάκι, ξέρετε από την κάτω μεριά τι εννοώ, αλλά μην χρησιμοποιήσετε την Κωνσταντινούπολεως, γιατί και αυτή έχει προβλήματα. Στην Παραλιακή, ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα και ακινητοποιήσεις την έχουν καταστήσει δύσκολη. Και προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Φαλυρικού Δέλτα και του Παλαιού Φαλήρου, μέχρι να πλησιάσουμε το Έδεμ, και από τη Γλυφάδα προς τον Πειραιά, από το ύψος της Ιωάννου Φίξ εκεί στο Παλαιό Φάλιρο, προς το λιμάνι του Πειραιά. Από το Παλαιό Φάλιρο, επαναλαμβάνω, προς το λιμάνι του Πειραιά. Το δεξιόστροφο του λιμανιού είναι πολύ δύσκολο. Η κάθοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου ακόμα πιο δύσκολη από την άνοδο παραδόξως. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού είναι ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Χαλκιδόνα και τα δύο με δυσκολίες. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, τα ξέρετε τα σημεία, και ο Σκαραμαγκάς όπως ακριβώς τον περιμένετε.
4: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
6: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι όσοι μπαίνετε τώρα στην παρέα μας είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Συνεχίζω τη συζήτησή μου με τον κύριο Γιώργο Βασιλόπουλο. Ο κύριος Βασιλόπουλος είναι καθηγητής, διευθυντής στην αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Λαρίσης, πρόεδρος στην αιματολογική εταιρεία. Λοιπόν κύριε Βασιλόπουλο, καλημέρα σας.
8: Λέγατε
2: λοιπόν
8: ότι
2: εν όψη της συζητήσεως που θα κάναμε, ναι, είπατε να ρίξετε μια ματιά, ορίστε παρακαλώ, πού ρίξατε ματιά?
8: Έριξα να δω λίγο πού προσφέρεται αυτή η ολιστική ιατρική. Και θέλω να σχολιάσω κάτι, ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι που δεν κάνουμε στην ταμπέλα ολιστική ιατρική, ουσιαστικά μόνο ολιστική ιατρική κάνουμε. Δηλαδή όταν ελέγχει ένας ασθενής έναν άρρωστο, δεν κοιτάει ένα μικρό κομμάτι ας πούμε του ασθενή, κοιτάει τα πάντα όλα. Δηλαδή κοιτάει όλη την περιραίουσα ατμόσφαιρα σε ό,τι μπορεί να υπάρχει στον άρρωστο. Δηλαδή, αν πάσχει η καρδιά, αν πάσχει ο νεφρός, αν πάσχει το ύπαρ, τα κινητικά του προβλήματα, όλα αυτά εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο της διαχείρισης ενός άλλου ειδικότερου προβλήματος. Άρα, κατ' ουσίαν, όλη ολιστική ιατρική προσφέρουμε. Απλά δεν το γράφουμε στην ταμπέλα, έτσι. Ναι. Τώρα, στο ολιστικό που διάβασα, γράφουν κάποια πράγματα σε μια συγκεκριμένη κλινική που είδα και στο τέλος αρχίζει πάλι η διαδικασία ότι εκτός από αυτά προσφέρουμε ας πούμε και βότανα, προσφέρουμε και εναλλακτικές θεραπείες, προσφέρουμε και βιταμίνες ενδοφλέβειες, όλα αυτά τα οποία δεν έχουν καμία επιστημονική βάση, μπαίνουν σε μια άλλη παραϊατρική φιλολογία η οποία δεν είναι μέσα ας πούμε στην αποδεδειγμένη θεραπευτική μας παρέτρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Ωραία. Τώρα βέβαια τα βάζει ο άλλος και βρίσκει, βρίσκει την πελατεία του. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
8: Κοιτάξτε κύριε Πρωτοσάλτε, να πούμε για κάποια πράγματα πιο λίγο έτσι να το σοβαρέψουμε.
2: Μήπως πρέπει και εσείς να γίνετε ως αιματολογική εταιρεία να βάλετε κανόνες και να πείτε στο κράτος, να πάτε στον κύριο Υπουργό και να το πείτε κύριε Υπουργέ, πρέπει να βάλει ο καθένας και τις γραμμές του, τις κόκκινες. Και εμείς ως αιματολογική εταιρεία βάζουμε αυτοί οι κανόνες που νομίζουμε ως επιστήμονες που ασχολούμαστε με το αίμα και με την ασθένεια δυστυχώς του αίματος.
8: Ναι, είχαμε κάνει μια κίνηση προς το Υπουργείο και προς τον ΕΟΜΑ από το 19 νομίζω όσον αφορά τα stem cells, τα οποία είναι τα αρχέγονα κύτταρα του αίματος, για τα οποία υπήρχαν δοξασίες ότι και ισχυρισμοί ότι μπορούν να αναπαράγουν και άλλους ιστούς πλην του αίματος. Γιατί κυκλοφορεί, είδατε, η κλινική αυτή λέγονταν stem cell clinic. Και η αλήθεια είναι ότι αν κοιτάξετε και στο διαδίκτυο θα βρείτε κλινικές τέτοιου τύπου και στην Ελβετία και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Υπάρχει αυτή η παραφιλολογία αλλά δεν έχει κανένα μα κανένα επιστημονικό αίρισμα. Αποδίδεται δηλαδή και μόνο ή μάλλον επιβιώνει και μόνο πάνω στη ματαιοδοξία των ανθρώπων ας πούμε και στην απατεωνιά της καθημερινότητας κάποιων οι οποίοι λέγονται γιατροί αλλά πρακτικά είναι businessmen, δεν κάνουν ιατρική.
2: Μάλιστα. Πάντως εγώ βλέπω υπάρχει μια τάση της κοινωνίας των ανθρώπων όλων μας, δηλαδή δεν θέλω να ξέρω τον εαυτό μου, που ψαχνόμαστε με πράγματα, προσέξτε, σε δύο κατηγορίες τώρα,
8: ναι.
2: Ή οι υγιείς που ψαχνόμαστε πώς θα είμαστε λεβεντόπουλα ενώ προχωρεί η ηλικία μας και θα φαινόμαστε και κυρίως λεβεντόπουλα και λεβεντοπούλες, και από την άλλη πλευρά ασθενείς οι οποίοι δεν τους προσφέρονται αυτά που ζητούν οι άνθρωποι, άλλος πονάει εδώ, άλλος πονάει εκεί κτλ. Και προσφεύγουν σε κάποια άλλα πράγματα.
8: Ναι.
2: Δηλαδή ακούς μια σειρά, δεν θέλω τώρα, εγώ δεν θέλω να τα ονοματίσω,
8: ναι.
2: Γιατί δεν θέλω να στοχοποιήσω, ούτε τα ξέρω ούτε, απλώς βλέπω όμως ότι ακούω φίλους στις παρέες μας, ξέρεις πήγα εκεί και ανακουφίστηκα.
8: Ναι, κοίταξε.
2: Ο πόνος είναι το θέμα. Πολύ δύσκολο πράγμα ο πόνος, κύριε Βασιλόπουλε.
8: Είναι. Απ' την άλλη, όμως υπάρχει κάτι. Υπάρχει ένα τρέντ στην κοινωνία. Νομίζω ότι πρέπει να το έχετε δει και εσείς. Δηλαδή, δεν ξέρω, επειδή είμαστε και γείτονες στα Βρυλίσια, έχετε δει πόσα γυμναστήρια έχουν φυτρώσει. Γενικά υπάρχει ένα τρέντ.
2: Α, δεν το ήξερα ότι είμαστε γείτονες. Α, χαίρομαι πολύ. Να αγωνιστούμε.
8: Η ουσία είναι ότι υπάρχει ένα τρέντ προς τη γυμναστική, προς την άθληση, το σώμα κτλ. Αυτό δεν είναι στραβό. Το θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα θετικό, έτσι. Έχει κινητοποιηθεί ο κόσμος και κάνει αυτή την επιλογή. Από εκεί και πέρα όμως το επόμενο step, δηλαδή οι υποκαταστάσεις από βιταμίνες, οι διατροφές, τα superfoods, όλο αυτό το πράγμα είναι ένα business, billion dollar business κανονικά, το οποίο όμως δεν έχει επιστημονική βάση.
2: Ναι.
8: Στηρίζεται περισσότερο σε ισχυρισμούς αυτών οι οποίοι τα πουλάνε, ας πούμε, και ένα εύπιστο κοινό
2: Σωστό.
8: Από κάτω το οποίο τα ακούει.
2: Πολύ ωραία συζήτηση, πραγματικά πολύ ωραία συζήτηση. Θα κλείσω ως εξής, κύριε Βασιλόπουλε. Στις παρέες μας.
8: Ναι.
2: Είμαστε μια ηλικία τώρα. Είμαστε λεβεντόπουλα μια ηλικία. Στην τρίτη φάση τη νεότητά μα.
8: Νομίζω είμαστε νεόρημοι.
2: Νεόρημοι, εντάξει, ωραία. Στην τρίτη φάση τη νεότητά μα. Λοιπόν. Από όταν είμαστε νεοέφηβοι, ας είμαστε νεόρημοι. Εν πάση περιπτώσει, καλύτερο. Ναι. Λοιπόν, ακούω το εξή. Βλέπω, στην παρέλαση όλοι είναι με το χαπάκι, με τη στατίνη. Πολύ ωραία.
8: Ωραία.
2: Εγώ τώρα τι πάω να συγκρίνω. Είμαι υγιής. Είμαι υγιής, δόξα τω Θεώ, είμαι υγιής. Ναι. Πάω σε αυτό το μηχάνημα, είτε μουσαντένιο, ξεμουσαντένιο, αυτός έκανε μεγάλη θράψη. Πήγαιναν υγιείς και έλεγαν πάμε να καθαρίσω το αίμα μου κτλ. Είναι μια παραπλήσια διαδικασία. Όπως βλέπω στις παρέες, λέει, παίρνω στατίνη αλλά τρώμε και τα καρδουμπάκια. δηλαδή φέρε τη γουρνοπούλα εδώ να την τζακίσω με την πέτσα και τη μουστάρδα. κάνει αυτό που ρωτώ τώρα, μετά το χαβαλέ, ρωτώ το εξής. Δηλαδή, αν πάω στο μηχάνημα, εγώ υγιής, και βγω από το μηχάνημα αυτού του κυρίου, ο οποίος βέβαια, αν έβλεπα όλες τις εικόνες, θα έφευγα. Γιατί αν θέλω να πάω στην εκκλησία, θα πάω στην εκκλησία.
8: Ακριβώς αυτό έγραψα την πρώτη φορά που είδα τις εικόνες.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, αν πάω, θέλω να πάω σε κλινική. Είναι αλλού ο Θεός, αλλού η κλινική, αλλού ο γιατρός. Έτσι, διαφορετικά πράγματα.
8: Απόλυτο.
2: Ωραία. Πείτε μου όμως τώρα, εγώ πάω σε αυτό. Εκεί βγαίνοντας, βγαίνω GG μετά. Δηλαδή, είμαι ακόμη. Δηλαδή, επιδίδομαι σε όλες μου τις δραστηριότητες έχοντας κάνει αυτό το αιματολογικό. Βγαίνω τουρμπό. Σούπερμαν, τι βγαίνω.
8: Δεν βγαίνεις καθόλου Σούπερμαν. Αν
2: όχι, δεν είναι ο Σούπερμαν, είναι ο Ζούπερμαν. Είναι αλλιώς. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλος ο Σούπερμαν και άλλο ο Ζούπερμαν. Εγώ νιώθω ότι με αυτό το μηχάνημα βγαίνεις Ζούπερμαν.
8: Ζούπερμαν.
2: Μπράβο.
8: Από το μηχάνημα αυτό λοιπόν, επειδή το ψάξα να δω τι κάνει, επειδή επιτρέπει και περνάνε μόρια τα οποία είναι του μεγέθους της αλβουμίνης, όλες οι τοξίνες οι οποίες στον οργανισμό μεταφέρονται δια της αλβουμίνης, πρακτικά ξαναγυρνάνε πίσω. Εάν λοιπόν έκανε αυτό, δεν έκανε απολύτως τίποτα, μία τρύπα στο νερό.
2: Μάλιστα.
8: Εάν κάνεις το κανονικό του plasma exchange, το οποίο δυστυχώς γίνεται σε κέντρα του εξωτερικού wellness centers, θα τα πούμε έτσι, εκεί πέρα πραγματικά υπάρχει μια σχετική καθαίρεση, ας πούμε, των τοξινών και υποκατάσταση συνήθως με λευκοματούχα διαλύματα. Εκεί κάτι γίνεται.
2: Εδώ ήταν αλλά Κρίχελαντ δηλαδή.
8: Εδώ δεν είναι μόνο Γκρίχελαντ, εδώ είναι και Σβιτζέρια, είναι και η Ελβετία είναι μπλεγμένη σε τέτοιου τύπου.
2: Α, είναι μπλεγμένη, μάλιστα.
8: Είναι μπλεγμένη, είναι και η Γερμανία.
2: Όχι, άλλο προσπάθησα να πω, δεν το διτύπωσα σωστά. Δηλαδή, ας πούμε στην Ελβετία είναι καλύτερα, αλλά εδώ έχουμε άλλα Γκρέκα εφαρμογή της Ελβετίας.
8: Όχι, και εκεί το ίδιο μηχάνημα.
2: Α, και εκεί είναι άλλα Γκρέκα, και εκεί είναι άλλα Ελβετία.
8: Είναι άλλα Σβιτζέρια.
2: Ωραία.
8: Εγώ θέλω να κλείσω με κάτι άλλο.
2: Βεβαίως, γιατί τα λέτε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια συναντήρηση στα πράγματα και μου αρέσει πολύ αυτό. Ναι, λοιπόν.
8: Αυτό ναι, για μερικούς είναι δυστυχώς, για μένα είναι ευτυχώς. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να κλείσω με τους ωραίους στίχους του Γκάτσο. Όλοι τη ζητάμε την Αθανασία. Και γράφει λοιπόν ο Γκάτσο στην Αθανασία ότι ήρθαν υψασμένη κρίση, ταπεινοί προσκυνητές και από του κήπου σου τη βρύση δεν τους πότισες ποτέ. Αθανασία δεν υπάρχει. Τύχη υπάρχει να μεγαλώνεις και να είσαι υγιής. Και αυτό το επιτυγχάνεις με πράγματα που είναι μετρήσιμα. Άσκηση, κιλά, διατροφή, στρας κτλ. Όλα τα άλλα πραγματικά είναι αυτό που μου είχε πει ένας καθηγητής που τον μνημονεύω πάντα. Μου είχε πει ότι κάποιος ήταν καλά, ήθελε να γίνει καλύτερα και πέθανε.
2: Αυτό είναι πολύ... χωρέστον.
8: Και είναι και αυτό που λέω και στους υπολείπους ασθενείς. Δηλαδή βλέπουν μια διαφορά στο αίμα και τα λοιπά. Μου λένε γιατί να κάνουμε κάτι, λέει δεν κάνεις τίποτα.
2: Μάλιστα.
8: Γιατί μπορεί να κάνουμε κάτι και να στραβώσει. Λοιπόν, μην μιλάς.
2: Εγώ ξέρετε τι θεωρώ μεγάλη αμαρτία, κύριε Βασιλόπουλε. Δεν είμαι ηθικολόγος, δεν είμαι ούτε παριστάνω, ούτε εγώ κουβαλώ κανένα πράγμα που λέει πάνω ότι ο ηθικός. Μην παρεξηγηθώ. Απλώς τι θεωρώ μεγάλη αμαρτία. Να είσαι υγιής και να κάνεις πράγματα τα οποία υποχρεώνονται να κάνουν οι διπλανοί σου ασθενείς. Το θεωρώ μεγάλη αμαρτία. Δεν ξέρω, έτσι το έχω στην αντίληψή μου, έτσι το έχω. Λοιπόν, αυτά.
8: Χαρά.
2: Χάρηκα πολύ, κύριε Βασιλόπουλε.
8: Είσαστε
2: καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα, γεια.
2: Ο κύριος Γιώργος Βασιλόπουλος είναι καθηγητής, διευθυντής στην αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Λαρίσης, πρόεδρος της αιματολογικής εταιρείας. Ο Βασίλης Βασιλόπουλος απλώς συνεπίθετη μου στέλνει τώρα το εξής στο portosalta.sky.gr στις 8:35 για την ακρίβεια. Ο Σάνο ιατρός με γιώτα, όχι γιατρός με γάμα, ιατρός, σημειώνω την γραμματική του κυρίου Βασιλόπουλου, την οποία χρησιμοποιεί δηλαδή, γράφει ο Σάνο ιατρός, το όσο μέγα, χρειάζονται λεφτά γιατί κάνουμε ραδιόφωνο και είναι και η πίζα στη μέση. Λοιπόν, ο Σάνο ιατρός κοσμεί την ιατρική επιστήμη και την κοινωνία της Λάρισας. Ευχαριστώ κύριε Βασιλόπουλε. Βασίλη Βασιλόπουλε, συνεπίθετε με τον κύριο Βασιλόπουλο. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα. Αμέσως μετά, προσέξτε, θα υπάρχει έρχεται άλλος γιατρός σήμερα. Τώρα, αδικείται ο φίλος μου ο Φάνης Σουγκρίνης. Φάνη μου, καλό δρόμο. Φάνη μου, δεν τα καταφέρουμε. Ο Φάνης Σουγκρίνης είναι επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη, είναι στην Αθήνα. Θέλουμε να μιλήσω, θα μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη και το πώς είναι εκεί τα οικονομικά τα πράγματα. Φάνη μου, χίλια συγγνώμη, πέσαμε έξω όπως συνήθως γίνεται. Αλλά μεσοβδόμαδα θα τα πούμε όταν θα είσαι, όταν θα είσαι στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θα ακολουθήσει ο άλλος γιατρός, είναι ο περίφημος επεμβατικός καρδιολόγος, διευθυντής στη δεύτερη καρδιολογική κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, ο προσφέρον την επιστήμη του και μέσω σχηματαρίου στην Βιωτία και Άνω και στα παραπλήσια της Βιωτίας, Σπύρος Παπαϊωάννου. Έρχεται, είναι αυτό που το συνδυαστικό τώρα, προσέξτε. Τι πρέπει να κάνουμε για τον οργανισμό μας, έτσι ώστε να μην τρέχουμε στα μηχανήματα, αλλά να μπορούμε να περπατούμε μισή ώρα την ημέρα ή να κάνουμε και το τζόκινγκ μας όπως το θέλει ο καθένας. Αλλά να το κάνουμε, αυτό βοηθάει τον οργανισμό μας και όχι τα μηχανήματα τα οποία μας σκέπαζε. Πήγαιναν και τους σκέπαζε με μια βρωμοκουβέρτα. Έβλεπες τις εικόνες. Το μόνο πρώτο πράγμα που θα έκανες βλέποντας. Δεν μιλάω τώρα την εμφάνιση του ιατρού, άστι να πάει αυτή στην ευχή. Λοιπόν, δεν βγάζεις συμπέρασμα από το πώς είναι φυσιογνωμικά ο άλλος άνθρωπος. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό που λέω, το ξέρω. Αλλά πρέπει να βλέπεις έναν τοίχο γεμάτο εικόνες. Βλέπεις και μια βρωμοκουβέρτα εκεί που θα σε σκεπάσει για να κάνεις αυτό το μουσαντένιο που είπε ο γιατρός ο κ. Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος της αιματολογικής. Δεν φεύγεις. Φεύγεις τρέχοντας. Όχι δίνεις και λεφτά, κάτι χιλιάρικα. Τι να πω. Τα οποία χιλιάρικα, εγώ δεν μπαίνω σε αυτόν τον λαϊκισμό να σας πω, τα δίνουν όλοι. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα των πλουσίων του κορονακίου, είναι τόσο λαϊκισμός όλο αυτό, τόσο μπακαλιαρό, δημοσιογραφικό μπακαλιάρος αυτό. Τα δίνουν όλοι προκειμένου να βγουν λεβεντόπουλα και λεβεντοπούλες. Όλοι και όλες. Διάλειμμα.
9: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο. Και το Master Καθιστικό.
13: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
14: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
15: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
16: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
17: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ. Να δω.

0: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μεγάλη να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολύ σωστά διαμαρτύρεστε διότι δεν βρίσκεται πινακίδες από την περιφέρεια Αττικής. Πήρα προχθές τον κύριο Χαρδαλιά, του λέω αγαπητέ κύριε περιφερειάρχα, τι θα φωνάζουν οι άνθρωποι, διαμαρτύρονται, έχουν διακοπή οι αγοροπολισίες αυτοκινήτων, μα δεν έχουν πινακίδες μεταλλικές. Μου λέει δεν δικό μου θέμα, ζητάω εδώ και 4 μήνες να κάνει διαγωνισμό των μεταφορών. Μάλιστα, πάμε στο μεταφορών. Ο κύριος Κότσιρας, Γιώργος Κότσιρας, υπουργός, απαντά μέσω Δημήτρη Γιαννήρη. Υπήρχε διαγωνισμός που είχε ήδη ακυρωθεί. Με πολύ προσπάθεια βρέθηκε νομική λύση με σύμφωνη γνώμη της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων που ήταν απαραίτητη. Πρέπει να κάνουν μια σύμβαση, προσθετώς να προμηθευτούν πυραγκίδες. Προχθές ολοκληρώθηκε η κατακύρωση ώστε να υπάρξει σύμβαση και τις επόμενες μέρες να αρχίσουν οι διανομές. Το λέω προς κυρίους και κυρίες του εμπορίου των αυτοκινήτων και εσάς που διαμαρτύρεστε και σωστά διαμαρτύρεστε, τους συζητώ για το ότι δεν μπορείτε να πάρετε το αυτοκίνητό σας γιατί δεν υπάρχει πινακίδα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, έχει δίκιο ο Νίκος Μαδεμλής. Μια κουβέντα για την ΑΕΚΑΡΑ μας. Έχεις δίκιο, ρε Νίκο. Δεν ξέχασα την ΑΕΚΑΡΑ μας. Το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Τελείωσε το μάτς, όχι άλλα γκολ. Τους Έρμους, τον Πανσεραϊκό, 8-1 χθες. Μεγάλο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εγώ τα είδα στο αργότερα τα γκολ. Εξαιρετικά. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Πάρα πολύ ωραίο μάτς. Μπράβο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ μας. Μπράβο. Μπράβο Νίκο, για την υπόμνηση. Σε ευχαριστώ Νίκο Μαδεμλή, να είσαι καλά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω τα δεδομένα για τον γιατρό μας. Επεμβατικός καρδιολόγος, πλοίαρχος, διευθυντής στη δεύτερη καρδιολογική κλινική ναυτικού νοσοκομείου Αθηνών, ο πρόεδρος του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής Καρδιολογίας. Έτος 2026, το διοργανώνει χρόνια τώρα. Ο κύριος Σπύρος Παπαγιάννου. Γιατρέ, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, εσάς τους ακροατές και τις ακροάτες.
5: Εγώ έμαθα για εσάς, σας είδα δηλαδή, από τις εκπομπές του Γιώργου Κουβαρά στα χρόνια του εγκλισμού στο Άξιον, όταν λέγατε τόσο σοβαρά λογικά πράγματα, λογικά κυρίως, ως προς αυτό το κακό που μας είχε βρει τότε. Και σας εκτίμησα χωρίς να χρονιζόμαστε. Λοιπόν.
6: Γίνεται για μια ακόμη χρονιά το 7ο συνέδριο, το οποίο είναι διεθνές συνέδριο. Συμμετέχουν τα μεγαλύτερα ονόματα από όλο τον κόσμο σε αυτό το πεδίο της καρδιολογίας. Δηλαδή έρχονται συνάδελφοι από Αμερική, Αγγλία, από την Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, δηλαδή είναι ένα συνέδριο, θα έλεγα, το οποίο θα μπορούσαμε να το λέμε και παγκόσμιο. Γίνεται μόνο στην χώρα μας, μόνο στην πατρίδα μας και είναι μια συνάντηση πολύ υψηλού επίπεδου. Αυτό που θέλω να τονίσω και πολύ σωστά στα όσα προαναφέρατε είναι ότι όσοι κάνουν άσκηση και δεν χρειάζεται πολύ, μισή ώρα την ημέρα, τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα, μειώνουν την καρδιακιακή θνητότητα κατά 40% και την ολική θνητότητα 35% σε βάθος πενταετίας. Δηλαδή φανταστείτε τα ευεργετικά ωφέλη που έχει η άσκηση, αρκεί να γίνεται με όρους και προϋποθέσεις. Αυτό που κάνουμε σε αυτό το συνέδριο είναι να δίνουμε οδηγίες και να κατευθύνουμε και τους αθλητές και τους πρωταθλητές αλλά και όλο το γενικό πληθυσμό στην ποιότητα της άσκησης, στον τρόπο που πρέπει να γίνεται και πώς μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Επίσης, χωρίς να θέλω να πλατιάζω, μιλούμε για τα αναβολικά, ένα τεράστιο μείζον εκτός από ιατρικό και κοινωνικό ζήτημα, τα οποία έχουν επηρεάσει πάρα πολύ την νεολαία μας για τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται και πώς μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε δύσκολα προβλήματα όπως είναι η αρτηριακή υπέρταση, ο ζαχαρώδης διαβήτης, η υπερλιπιδεμία, τα αναπνευστικά προβλήματα, τα ογκολογικά προβλήματα. Είναι ένα συνέδριο με πολλές θεματικές ενότητες από πολλές ειδικότητες και όντως με τρόπο ο οποίος δεν έχει σχέση με κομπογιανίτικες λύσεις μπορεί διαμέσου της ιατρικής να είναι εποφελία όλου του οργανισμού.
5: Κύριε Παπαϊωάννου, γιατρέ, πού θα έχει εξεχθεί το συνέδριό σας και αν είναι ανοιχτό για το κοινό?
6: Είναι ανοιχτό για το κοινό, είναι στο διβάνι, στο καβούρι, στην παραλιακή. Και αυτός η επιλογή είναι διότι θα έχουμε και κάποιες

0: τρόπος σου για να την ψήσεις.
1: Η μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
3: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
3: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
3: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
3: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors, Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
3: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
10: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
11: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
12: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
10: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
11: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
12: Φοβάμαι!
11: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
10: Να το! Το βρήκα παιδιά!
11: Μπράβο!
13: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
14: Συνεργασία.
13: Μυστήριο. Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
13: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Να είμαστε εδώ. Καλημερούδια σας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα. Και είναι ο μήνας Σεπτέμβρης και έχει 18 και είναι Παρασκευή. Και νομίζω ότι είναι μια ξεχωριστή μέρα, γιατί είναι ξεχωριστή μέρα, γιατί είναι Παρασκευή. Τώρα μακάρι να έρθουν και όλα τα καλά του κόσμου έτσι μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Οπότε καταλαβαίνετε, Δημητράκη, Βρέτα, καλή σου μέρα. Έτσι, είσαι ο πρώτος που μας στέλνεις, που σε βλέπουμε ότι μας βλέπεις. Ελπίζω να μας στείλεις και ένα μηνυματάκι να μας φτιάξει η μέρα μας. Και εμένα και του Γιώργου. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα πέρα ως πέρα από το Αγρίνιο, εδώ που είμαστε, από το Δυτικά FM 92,8 και μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα μας, και δεν μιλάμε μόνο για το ραδιοφωνικό σήμα, αλλά και για το διαδικτυακό που πιάνει τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είδατε, κύριε Κατσούλη, είμαστε στα μήκη και στα πλάτη εμείς του κόσμου. Μεγάλη στάρ και εσύ κι εγώ. Μπορεί να είμαστε και κριθάρα, όμως δεν ξέρεις. Άμα είμαστε βρώμοι, δεν θα το εκτιμήσεις περισσότερο. Έτσι. Η Αριάδνη μας γιορτάζει σήμερα. Αριάδνη, Ρωμήλος και Ρωμηλία. Και είναι μαρτύρων Αριάδνης και Οσίου Ρωμήλου. Να σε πω Ρωμήλου ή να σε πω Ρέμο? Άμα σε πω Ρέμο θα θυμηθώ τον άλλον, αλλά άμα σε πω Ρωμήλου όμως θα θυμηθώ τη Ρώμη. Πάμε μια Ρώμη να τους αφήσουμε όλους εδώ σε ύξελο, σκοθούμε να κόψουμε για μια Ρώμη και να πάμε έξω από το Κολοσσέουμ να βγάζουμε εκπομπή από εκεί. Άσχημα θα είναι? Όχι, όχι, να μια ωραία ιδέα. Φαντάζεστε να βγάζαμε εκπομπή έξω από το Κολοσσέουμ? Αυτά είναι. Λοιπόν, θα κάνω πρόταση στη διεύθυνση. Αυτά είναι, έτσι, για να το τερματίσουμε. Έτσι όπως το πάμε θα το τερματίσουμε μία και καλή είσαι κι εγώ. Βάσο Μάλκο, την καλημέρα μας. Καλημέρα πατρούλα μας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Λέει Νάτα και τα φυλάκια. Καλή, στείλτε κανένα φυλάκι στο Γιώργο εδώ πέρα. Θα μας φάει δηλαδή. Θέλουμε να το πάμε και μέχρι τη Ρώμη. Ναι, ο Τίβερης περνάει από εκεί. Έχει κάτι σημεία που δεν τα έχεις δει, Γιώργο. Δηλαδή μπορώ να σε βοηθήσω έτσι όπως θα είσαι από πάνω από τη γέφυρα να τα δεις. Ξέρεις τι ωραία θέα έχουνε. Δηλαδή δεν θα δυσκολευτώ καθόλου, είμαι σίγουρη. Με τον Γιώργο θα γυρίσω, παιδιά, πίσω. Μην το σκέφτεστε, ούτε να το σκέφτεστε. Λοιπόν, και σήμερα λοιπόν που είναι Παρασκευούλα και έχει 18 μήνας και έχουμε και καλεσμένο στο στούντιο και θα έχουμε να πούμε πολλά και τηλεφωνικά, θέλω να έχετε κατά νου και τα μάτια σας 1014 που λέμε, διότι η νέα απάτη έχει διαμορφωθεί ως εξής. Σου βάζουν με έναν τρόπο στο λογαριασμό σου 3.000 ευρώ, σας λέω εγώ. Ξαφνικά λες, wow, είμαι, ας πούμε, τα κονόμησα, αλλά πώς μπήκαν αυτά τα 3.000 ευρώ στο λογαριασμό σου, ποιος τα έβαλε? Κάποια στιγμή δέχεσαι για ένα τηλεφώνημα. Σου λέει, ρε εσύ Λαοπόδη, έκανα λάθος τη μεταφορά χρημάτων. Σταμάτασε από εκεί αμέσως. Έκανα, λέει, λάθος τη μεταφορά χρημάτων. Και αντί να τα βάλω στον Κατσούλη, ας πούμε, τα βάλα στη Λαοπόδη. Μ' αρέσω πάντως, μ' αρέσω που λέω τα βάλα στη Λαοπόδη. Θέλω να μου τα επιστρέψεις πίσω. Μην τολμήσετε και κάνετε κανένα τέτοιο. Ο Κατσούλης κάνει έτσι. Ζήλια ψώρα γέμισε όλη χώρα. Γι' αυτό τα κάνω αυτά. Λοιπόν, μη διανοηθείτε να κάνετε καμιά τέτοια κοτσάνα και γυρίσετε λεφτά πίσω. Πρώτον, θα επικοινωνήσετε με την τράπεζα, θα σας τα πω αυτά στη συνέχεια. Και δεύτερον, αυτά τα λεφτά είναι για να καταφέρουν να μπουν και στους λογαριασμούς σας ή να τα μεταφέρουν σε εσάς, επειδή τα έχουν κλέψει από αλλού και να είστε κι εσείς μπλεγμένοι. Καταλάβατε? Α, η Λιάννα έχει πλάκα. Καλημέρα καταρχήν στην Ελένη την Κοπαράνη. Και λέει και η Λιάννα από τα βόρεια. Η Ελένη είναι Βόρεια Ελλάδα, ξέρεις, απάνω. Πού είσαι, καλέ, θύμισε μου, Αλεξανδρούπολη. Και η Λιάννα, η Τζανουλίνου Παπαδημητρίου μας, λέει: καλημερούδια, αγαπημένη, λέει. Τι να κάνεις στη Ρώμη και το Κολοσσέο? Ελάτε ρε στο Περδικάκι, λέει, για ψτούλι και για περπάτημα στο δάσος. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Ειδικά το ψτούλι μπορεί να τον πείσει στον Κατσούλι. Πώς σου φαίνεται αυτό? Στούλι για Κατσούλι. Α, ωραία ρήμα. Αγρινιώτη και το Λοκαρνάνι και τα σπάμε. Στη ζωή μας την καλημέρα μας στέλνουμε. Δεν κόβουμε για ένα Περδικάκι για ψητό. Τι κρυώνεις τώρα? Ρε εσύ, δεν σε πιάνω πουθενά. Δηλαδή το καλοκαίρι που έκανε ζέστη, γιατί δεν ήρθες από κοντά να πάρεις και την κουμπανία την υπόλοιπη και να έρθεις? Ένα, δεν στόπαμε. Μορτόπαμε και το ξανάπαμε. Άρε παλιοκούναβο εσύ εκεί. Τώρα κρύωσες, ούτε το ψητό δεν σε σώζουμε. Δηλαδή να σε πείσουμε μπας και... Δεν έχουμε καμιά βελέτζα να τον τυλίξουμε, να γλιτώσουμε. Καλημέρα Δημητρούλα, λέει και η Κική μας. Καλημέρα στο Φάνη μας. Κική, τι έγινε με τις κομαΐδες? Έτοιμες, θα φέρεις να μας κεράσεις αίμα? Θα τρως οι κομαΐδες εσύ? Α, κάνει κάτι πράγματα η Κική. Έχει ρημάξει ό,τι σικές κυκλοφορούν. Ειδικά εκείνη η δική μου βέλαξε φέτος. Αλλά είναι τόσο χρυσοχέρα που τα φτιάχνει για το χειμώνα.
Καταλάβατε τώρα, εγώ είμαι πονηρή. Αφήνω την Κική να πηγαίνει να τα μαζεύει, κανένα πρόβλημα. Δεν είναι σωστή να αφήνω. Τη κάνω και χάρη δηλαδή τη γυναίκα. Τα μαζεύει, τα αποξηραίνει, τα κάνει όλα αυτά και μετά βάζει και ξηρού καρπού μέσα. Και... Καταλάβατε, εγώ το τρώω έτοιμα. Κατάλαβε, Κατσούλη. Πονηρό ο βλάχο λέει. Πούλησε το ποδήλατο και πήρε φουσκωτήρα. Για να δείτε τι ωραία καθημερινότητα έχουμε. Καλημέρα, μας λέει ο Στάθης ο Σκοτίδας. Καλημέρα, άρχοντες. Αν είναι ο ορισμός σας και θέλετε κι εσείς, θέλετε να έρθείτε εδώ στο στούντιο σήμερα, έτσι μέχρι τις 10 και κάτι, να πιούμε και τον καφέ μας, να πούμε και κάποια παλιοκουβέντα. Λέω εγώ, στην Αλεξανδρούπολη σε περιμένω, λέει η Ελένη. Ρε, εσύ, Ελένη, δεν μπορώ να έρθω στην Αλεξανδρούπολη μοναχή μου. Πρέπει να μαζέψω και τον Κατσούλη, δηλαδή από εδώ. Πώ θα πάνε βρω με τα ξοσκόλικες. Δηλαδή, σκέψου το λίγο. Βάλ το λίγο με το νου σου. Μη γελάς εσύ εκεί πίσω. Δεν το έχω κάνει ταξιδιωτικό γραφείο. Όλο σε πάω και δεν έρχεσαι πουθενά. Δηλαδή είναι τρομερός, δεν είναι ρε παιδιά. Τον καλούμε εμείς εδώ και αυτός μας πρίζει το σηκώτη. Τι να κάνω πια για να τον πείσω. Γυρίζουμε λοιπόν στα νέα της ημέρας μας εδώ του Day News. Καλέ, κάντε μας κανένα τηλέφωνο 2641-039-410-39-411. Η Κική μας ξέρει τι μας λέει σήμερα, κερνάω ψωμί. Να της πω να μας φέρει κανένα ψωμί από εδώ. Δεν θα κάνεις και άσχημα, λέει ο Κατσούλης, άμα μας φέρεις κανένα ψωμάκι από εδώ. Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Είναι η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Άμα τις δείτε να μου περάσετε κοκοτόφτερο. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων. Η Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Στη Χιλή το σκέφτεσαι πας ποτέ? Ούτε να το πω, ούτε από πάνω που λένε, έτσι. Κηρύσσει όμως την ανεξαρτησία της σας σήμερα, λέει, από την Ισπανία και έχουν εθνική γιορτή. Αυτά είναι. Και έχουμε την εθνική ημέρα μουσικής στο Αζερβαϊτζάν. Εγώ είμαι με την Αρμενία, δεν είμαι το Αζερβαϊτζάν. Εσύ τα ίδια? Με το Αζερβαϊτζάν είσαι? Με την Αρμενία να πιστέψω. Ούτε με αυτούς. Τίποτα. Παιδιά δεν κάνει για πουθενά. Δηλαδή δεν μπορεί να τον πιάσει πουθενά. Αποφάσισε, χρυσέ μου, κάτι δηλαδή. Άντε να συντονιστούμε και καμιά μέρα. Αλλά επειδή ο Γιωργάκης μας είναι μοναδικός, τον κερνάμε σήμερα. Cheeseburger. Από δεν το είπα καλά. Πρέπει να το πω πιο αμερικάνικα. Cheeseburger. Σ' άρεσε, αυτά είναι. Είναι εθνική ημέρα, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τσακίζεσαι στα cheeseburger και στα hamburger, εσύ. Και πάνε οι χοληστερίνες άλλων τόπων, να υποθέσω. Όχι, εσύ είσαι λεπτό, τρέχει, γυμνάζεσαι. Έχεις μια γλώσσα που είναι τόσο γυμνασμένη που ούτε εγώ δεν σε φτάνω, δηλαδή ένα πράγμα. Πείτε μας καλημέρα, καλά, έτσι να φτιάξει η μέρα μας. Καλημέρα, Ανούλα, Ανάτικη, Ανούλα, Νάτος και ο Στεφανάκος ο Φαφούτης. Στεφανάκο, έλα και εσύ από εδώ να πιούμε καφεδάκο. Τι ωραία που θα περάσουμε. Πολύ σας αγαπώ εσάς. Α, τι ωραία που πέρασα σήμερα το πρωί, ερχόμουν που λέτε. Θέλω να μοιραστώ αυτή την εμπειρία μαζί σας. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι όμορφα νιώθεις. Έτσι όπως φτάνω, δηλαδή εκεί στο τρένο που είναι και τα σχολεία. Με σταματάνε δύο νεαρά παιδιά. Πάνε τρίτη ηλικίου. Καλημέρα σας, κυρία Δήμητρα. Ξέρετε τα γνωστά αυτά λόγω TikTok και τα λοιπά. Πιάνουμε και το κουβεντολόι, ο Παναγιώτης και ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος θέλει να δώσει, λέει, στην ομική, ο άλλος για την αστυνομία. Άντρε, παιδιά, λέω τρίτη ηλικίου, μην δίνετε και πολύ έτσι άγχος, μην έχετε, χαλαρά να το πάτε. Ξέρεις πόσο ωραίο είναι να σε σταματάνε στον δρόμο κόσμο, σου λένε μια καλημέρα και ειδικά τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά είναι το μέλλον μας και γι' αυτό εννοείται ότι πρέπει να λέμε δύο και τρεις και δέκα και χίλιες καλές κουβέντες. Μην απαξιώνετε τα νέα παιδιά. Γιατί και εμείς κάποτε νέοι ήμασταν. Τώρα εγώ και ο Γιώργος είμαστε λίγο μουσιακά ήδη. Αλλά νέα παιδιά, τα στηρίζουμε, τα όνειρά τους τα βοηθάμε να πάνε παρακάτω και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία στον καιρό μας εμείς. Καλά, και στον καιρό κολοκοτρώνει, άλλα κάνανε. Έτσι δεν είναι, Ζόρζ? Έτσι είναι η Ευαγγελία, τι λέει? Όλα καλά, κατευχήν ξεκίνησε το σχολείο και δεν θέλει να γυρίσει σπίτι. Δηλαδή αυτό το κορίτσι είναι τρομερό. Άμα του βάζει σε αράτζο στο σχολείο θα κοιμότανε. Παναγία μου, ζω μεγάλες στιγμές. Να σας πω τώρα. Τι θα λέγατε να στείλουμε και καμιά καλημέρα έτσι ξεχωριστή και σε άλλο κόσμο? Καλημέρα στους αδελφούς Αγγελή θα στείλουμε τώρα. Η αδελφή Αγγελή είναι η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία. Χτίζουν σήμερα, λέει, με αντοχή για μια ολόκληρη ζωή. Μιλάμε για μια τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που θα τη βρείτε στο καινούργιο πάρα πολύ εύκολα. Και αγαπούν και τον τόπο τους και όχι μόνο, δουλεύουν με όλη την Ελλάδα. Προσφέρει ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις. Με συνέπεια, με τεχνογνωσία και φυσικά με επαγγελματισμό, αναλαμβάνουν, να ξέρετε, κάθε έργο. Έχουν στόχο την άριστη ποιότητα και την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Άρα εσείς για νέες κατασκευές, για να κιανήσεις κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων, για οικοδομικές εργασίες κάθε είδους, για υπεύθυνες και αξιόπιστες λύσεις, μόνο αδελφή Αγγελή, τεχνική κατασκευαστική εταιρεία, είπαμε στο καινούριο, 6944-527-623. Είδατε τι ωραία. Η συνείδηση μας είναι εδώ.
Να τη συνείδηση. Και πάμε να δούμε τι γράφει και η συνείδηση στους πρωτοσέλιδους τίτλους. 4 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι. 2 νέα πάρκα στην Αγία Τριάδα στο Αγρίνιο και πίσω από το διοικητήριο στο Μεσολόγγι σχεδιάζει η περιφέρεια 2 νέα αστικά πάρκα. Και θέλω να καλημερίσω και όλο τον κόσμο από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, αλλά θέλω να πω και μια καλημέρα και στη Μητρόπολη, γιατί όσον αφορά τουλάχιστον την Αγία Τριάδα, είναι μια συνεργασία αυτή που γίνεται μεταξύ της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας και φυσικά και της περιφέρειας. Και μάλιστα το είχαν ανακοινώσει τόσο στον απολογισμό στο Μεσολόγγι που έγινε το καλοκαίρι ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης. Θα τα πούμε αυτά, είναι πολύ σημαντικά για το Αγρίνιο. Το Αγρίνιο που χρειάζεται οπωσδήποτε χώρους και παιδότοπους και χώρους ξεκούρασης και χιλιαδιό. Ο Μάριος Σαλμάς παραχώρησε στον Δημήτρη τον Παπαδάκη και Μάριο Σαλμάς χτες μια συνέντευξη και ο τίτλος είναι ανοιχτό το που θα είναι υποψήφιος. Η ΔΕΘ δεν διέσωσε, λέει, κανέναν πρωθυπουργό. Διέξοδο στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Αυτά δήλωσε στο Δυτικά FM ο ανεξάρτητος βουλευτής. Και ο Ευάγγελος ο Σταυρέλος μας παρακολουθεί. Δήμητρα, καλημέρα, λέει, και καλό χειμώνα. Αχ, ναι. Μ' άρεσε αυτή η ευχή τώρα. Δε, καλό χειμώνα, δεν ξέρω γιατί φέτος τον πεθύμισα πάρα πολύ το χειμώνα. Αν και λέει θα είναι και λίγο λιγουλάκι δύσκολος, αλλά θα το ξεπεράσουμε εμείς. Ένωση Αγρινίου στο πλευρό των μαθητών της Υπαίθρου. Περιφέρεια, συνάντηση Μπλέτσα και Σακελαροπούλου στο ΙΠΕΝΑ για το χωροταξικό σχεδιασμό. Μύτικας, τραγική κατάληξη για τον μπάνιο για 66χρονη από το Αγρίνιο. Πανετολικό, σε τροχιά ξανά ο διαγωνισμός για το μουσείο με τα πρότυπα τεύχη της ΕΑΔΙΣΗ, το είπα σωστά. Έρχεται ο διαγωνισμός και ευσυνείδητα τον Οκτώβριο θα δουν λίγο φως οι Δήμοι. Και τι μπορεί να εννοεί ο ποιητής με αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας το μεταφέρω κιόλας. Έτσι ανοίξω την εφημερίδα. Ωραία μυρίζει η εφημερίδα όταν την ανοίγεις, τα φύλλα. Πολύ μου αρέσει το τυπογραφείο. Και λέει εδώ ότι σε συζητήσεις με τους συναρμόδιους υπουργούς βρίσκεται η Κεντρική Ένωση των Δήμων για ένα νέο πακέτο χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ προς τους Δήμους που πιθανότητα θα δοθεί μέσα στον Οκτώβριο. Αυτά τουλάχιστον αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου στην τελευταία συνεδρία του ΔΣ της ΚΕΔΕ ενημερώνοντας τους δημάρχους. Πρόκειται για μια ενίσχυση απέναντι στην αύξηση των τιμών των καυσίμων αλλά και της ενέργειας που πιέζει πολύ τα οικονομικά των Δήμων και αυτό είναι μια πραγματικότητα, να σας πω εγώ. Η χρηματοδότηση που θα δοθεί στους Δήμους θα προέρχεται κατά ένα μέρος από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών και τα υπόλοιπα από διάφορα χρωστούμενα του κεντρικού κράτους προς τους Δήμους, όπως το τέλος ταφής απορριμμάτων. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, ρε παιδιά, εδώ είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μπαίνει σε μια διαδικασία, δηλαδή να χρωστάς στους Δήμους και να μην τα δίνεις και κάποια στιγμή, αν μπορεί να κάνεις και διαφορετικά, γιατί έρχονται και εκλογές. Η ενίσχυση αυτή, λέει, θα έχει ως στόχο τον περιορισμό των συνεπειών της κατακόρυφης ανόδου του ενεργειακού κόστους στους Δήμους κατά τους τελευταίους μήνες. Η ενίσχυση θα δοθεί στους Δήμους με τους ίδιους όρους που κατανέμονται οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι. Όμως το μόνο βέβαιο είναι ότι η όποια ενίσχυση θα απέχει αρκετά από αυτά που ζητούν οι Δήμοι βάσει της πρόσφατης μελέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΑΑ για το λειτουργικό κόστος των Δήμων. Εκεί το χρηματοδοτικό κενό σε σχέση με το λειτουργικό κόστος των Δήμων ανάγεται σε τετραψήφιο αριθμό εκατομμυρίων άνω του ενός. Δηλαδή και πόρο απέχει από τον τριψήφιο αριθμό και μάλιστα με το ένα μπροστά που συζητείτε. Αυτά τα νεότερα θα τα δούμε βέβαια και στην εξέλιξη και τι χρήματα θα υπάρξουν και πού θα πάνε, γιατί από την ώρα που αυξάνονται και τα κόστη στους Δήμους μετακυλίονται και στους απλούς πολίτες, δηλαδή σε εμάς στην καθημερινότητά μας. Ο Ευάγγελος ο Σταυρέλος, θέλω να πω ότι στέλνει τα θερμά του συλληπιτήρια και στους οικείους του Ανέστη του Τακουρίδη που έφυγε από τη ζωή και τον αποχαιρετήσαν φίλοι και συγγενείς χτες. Και συνεχίζουμε εμείς και στέλνουμε επίσης πάρα πολλές καλημέρες και στον Κόμβο Σταδίου, στο Μανώλη τον Τζεκούρα και τους συνεργάτες του. Ο Κόμβο Σταδίου, τι άλλο? Μεγάλη έκθεση με μεταχειρισμένα οχήματα, εγγυημένα, εννοείται. Εσείς θα απευθυνθείτε στην ομώνυμη διεύθυνση που βρίσκεται ο Κόμβο Σταδίου η έκθεση και εκεί σας περιμένει ο Μανώλης ο Τσεκούρας και οι συνεργάτες του, γιατί θα ανακαλύψετε μια πολύ μεγάλη γκάμα από εγγυημένα αυτοκίνητα, εννοείται, που είναι μεταχειρισμένα, αλλά είναι καινούργια, δεν το συζητώ. 0% προκαταβολή και 72 δόσεις. Ανταλλαγές αυτοκινήτων, πολύ σημαντικό και αυτό.
Πάρα πολλές ακόμη υπηρεσίες θα είναι στη διάθεσή σας. Αφήστε που αποστέλνουν το αυτοκίνητο σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Είναι στο Αγρίνιο, είπαμε, στον Κόμβο, στα Δίου. Είναι στα Ιωάννινα, στην Παιδινή Ιωαννίνων, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Και για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε, 2641-059-600-6955-568-600. Νομίζω τόσο καιρό τώρα το έχετε μάθει απ' έξω και το ένα τηλέφωνο και το άλλο. Και φυσικά ο Κόμβο στα Δίου είναι και η ηλεκτρονική διεύθυνση που μπορείτε να μπείτε. Κόμβο στα Δίου.car.gr, γιατί εκεί θα ρίξετε και μια ματιά, θα δείτε και τι οχήματα είναι και φυσικά εννοείται θα τα πάτε από κοντά. Κάντε και τα test drive, έτσι να βάλετε και τη βούλα που λέμε.

Μην ξεχνάτε την αγάπη μας για τον καφέ πρωί-πρωί. Έτσι, γιατί το ωραίο μας το καφεδάκι πρωί-πρωί εμείς το τσακώνουμε και το παίρνουμε από το PS Cafe Bakery. Και γι' αυτό σας το συστήνουμε. PS Cafe Bakery. Επειδή αγαπάμε πάρα πολύ τον καφέ, επειδή αγαπάμε πάρα πολύ όμως και τις άλλες γεύσεις και φυσικά λατρεύουμε το ψωμάκι. Το ψωμάκι που θα τα αγοράσουμε φρέσκο και λαχταριστό και θα το βάλουμε στο τραπέζι μας. PS Cafe Bakery. Και για όλα τα υπόλοιπα, έτσι για το πρωινό μας, το δεκατιανό μας και γιατί όχι το μεσημεριανό είναι να πάτε για δουλειά. Ξέρω εγώ που σας τα λένε, ωραίο σαντουιτσάκι και έξω από την πόρτα με αγνά υλικά. Όλα, έτσι από το ψωμί, τις πίτες του, τα πάντα όλα. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι είναι Μαβίλη 10, το PS Cafe Bakery, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης και είναι απέναντι από τα σχολεία. Είναι η Βέτα εκεί, μόλις θα τη δείτε θα το καταλάβετε αμέσως.

Λοιπόν, η Γάργαρετ με το Λιάκουρα είναι στον Κορυδαλό. Νομίζω έχετε αντιληφθεί για ποιους μιλάμε. Και πλέον έχουν μπει στο επίκεντρο όλων των ερευνών, όλων αυτών των ωραίων που γίνονται τώρα τελευταία και βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για την πράξη αυτή, ενώ παράλληλα εξετάζεται και η εμπλοκή του υπνοθεραπευτή σε αυτή την υπόθεση. Στο μεταξύ, στη Χονολουλού, από τη Χονολουλού βγήκε Γιώργο εκείνο το, πώς το λένε, το δελτίο τύπου, η ενημέρωση ότι εμείς δεν έχουμε δώσει ποτέ τα τέτοια πτυχία, λέει, από το πανεπιστήμιο μας. Έχουμε το τραγούδι στη Χονολουλού, στη Χονολουλού. Το έχουμε. Να το βάλω εγώ. Α, να το βάλω. Εντάξει, Κατσούλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέω εγώ τώρα και θα το βρω κιόλας. Θα το βρω εγώ στο YouTube εδώ. Μα ξέρεις να κάνεις δουλειές, παιδάκι μου. Δηλαδή, είναι καταπληκτικό όλο αυτό που μπορεί να συμβαίνει. Σταθείτε τώρα να βρω τη Χονολουλού και μετά θα πάμε σε διαφημιστικά. Ή να πάμε πρώτα σε διαφημιστικά. Να τα πω εγώ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι θα κάνουμε. Να σας πω ότι πήραν τη Μουρτζούκο από εκεί, την πήγανε, λέει, σε άλλη φυλακή αλλού, μακριά από την Αθήνα, και βάλανε εκεί, λέει, την Γάργαρετ. Και το Λιάκουρα, λέει, τον έβαλε σε ένα κελί χωρητικότητας 2-3 ατόμων. Τι λες, παιδί μου, και πώς θα αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι να τσιχνοτιστούν οι κολονακιώτες με όλους τους υπόλοιπους? Να μην ρωτήξω. Πήγαινε εσύ διαφημισούλες να προετοιμαστώ εγώ και θα δεις μετά, ναι, σιγά. Τώρα θα παίξει λίγη μουσικούλα και εμείς θα σας πούμε για τη Γάργαρετ και το Λιάκουρα, γιατί μόνο έτσι μπορώ να σας πω σε λίγη ώρα. Προτού να σας πω ότι τους ψάχνουν πλέον για τα περιουσιακά τους στοιχεία, γιατί δεν σας κάνει και εσάς εντύπωση τόσα πολλά λεφτά για μια επίσκεψη? Γεια σου, Αγγελικούλα μου, καλή σου μέρα, μας παρακολουθείς. Δηλαδή δεν σου κάνει εντύπωση και σένα, Αγγελικούλα, και εμένα και όλα τα υπόλοιπα? Εσείς, σας παρακαλώ πάρα πολύ, άντρες, γυναίκες, ιδιαιτέρως οι γυναίκες, στο νου σας, στους γιατρούς σας, αν θέλετε να κάνετε οποιαδήποτε πράξη, μην πάτε σε κομπογεννήτες, μην πάτε επειδή πάει λαοπόδι, ας πούμε, ή ο Κατσούλης, άρεσα Κατσούλη, που έχουμε πάρα πολλά λεφτά, λέμε, δεν τους συζητάμε, γιατί άμα δεν πας με ένα πεντακοσάρικο επίσκεψη, μια λαοπόδι, ένας Κατσούλης που μπορείς να πας, ας πούμε, έτσι, τώρα πας στο νοσοκομείο, το δημόσιο, με είσαι καλά, ας πούμε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό εσείς το νου σας. Και το νου σας με τις 3.000 ευρώ και το νου σας με τα άλλα. Και όσο για τη Χονολουλού, είπαμε, εκεί πάει η τρέλα, δεν πάει πουθενά αλλού.

0: Smart και Αρμονία.
1: Αρμονία και Smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, μόνο εκεί μπορεί να πάει τρέλα στη Χονολουλού. Διότι πήγε Χονολουλού, έτσι δεν λέγεται αμερικανιστή αγαπημένη Χονολουλού. Χονολουλού λέει. Πάει λοιπόν η κυρία αυτή και βγαίνει και μας λέει μετά, μέσα και από τα διαδίκτυα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ότι εμείς έχουμε άδεια, λέει, και κάνουμε τι δουλειές μας. Και τι βγαίνει το πανεπιστήμιο εκεί πέρα, εκπαιδευτικό ίδρυμα, συγγνώμη, να με σκορνάτε. Δεν χορηγούμε, λέει, άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Αυτό διευκρινίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Χονολουλού, από το οποίο αποφύτησε η Ιωάννα Γάκα, η Γάργαρη, την καινούρια, η γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και γιατί πρόκειται τώρα? Πρόκειται για το International Quantum University for Interactive Medicine. Τα εντάξει, το τσάκισα τώρα αυτό το. Πες, δεν το τσάκισα. Λοιπόν, γνωστός Quantum University, και όχι, λέει, για δημόσιο πανεπιστήμιο της Χαβάης. Το ίδρυμα που έχει, λέει, έδρα τη Χονολουλού, αναφέρει ότι προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα σπουδών στην ολιστική φυσική και ολοκληρωμένη ιατρική. Για να καταλάβετε τώρα. Δεν διάβηκε η Γάκα, η Γάργαρετ, πώς τη λένε, στη Χονολουλού. Φαίνεται την μπήκε διαδικτυακά και παρακολουθούσε. Δηλαδή, αν ο Κατσούλης και εγώ αποφασίσουμε να παρακολουθήσουμε, έτσι, να γίνουμε, να πάρουμε ένα κάτι, μπαίνουμε μέσα σε ένα διαδίκτυο και τα παρακολουθούμε. Είναι, λέει, ξεκαθαρίζει σε ανακοίνωσή του, το Quantum University, εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, ούτε παρέχει αυτοτέλεια εξουσιοδότηση σε φοιτητές ή αποφύτους για την άσκηση της ιατρικής ή τη διενέργεια ρυθμιζόμενων κλινικών πράξεων. Γκέγκε τώρα πως έχει δουλειά. Έτσι που λέτε. Οπότε δεν κόβουμε καλύτερα για τη Χονολουλού, που πάει εκεί η τρέλα, δεν πάει αλλού.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
2: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
1: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίο.
2: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίο.
1: Στο Ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
2: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
2: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, στην παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

Για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και με την ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή για τα ειδικά σχολεία εδώ της πόλης του Αγρινίου. Η ασφάλεια των μαθητών, να ξέρετε και το λέμε όλοι μας, δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης και σίγουρα δεν μπορεί να περιμένει. Και η πολιτεία δεν δικαιούται να κινητοποιείται αν και εφόσον συμβεί ένα ατύχημα. Έτσι, έχουμε ξεκαθαρίσει ούτως ή άλλως. Αυτό που λένε συμπερίληψη σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι μόνο στα λόγια και στα χαρτιά. Τις συνθήκες όμως στις οποίες φοιτούν 101 μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα ΕΚ και ΕΝΕΓΙΛΑ Αγρινίου φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Αχαΐας της Νίκης ο Σπυρίδων Τσιρώνης με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς 4 συναρμόδια υπουργεία. Προσέξτε τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση αλλά και το ρεπορτάζ το δικό μας εδώ, είχαμε και την κυρία Κρητικού που μας τα είπε. Σύμφωνα που λέτε με την ανακοίνωση της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, οι δύο σχολικές μονάδες στεγάζονται στο ίδιο μισθωμένο διόρροφο κτίριο. 61 μαθητές του ΕΝΕΓΙΛ βρίσκονται στον πρώτο όροφο χωρίς κατάλληλη είσοδο με ράμπα, ενώ για την πρόσβαση στο ασανσέρ διέρχονται μέσα από το ΕΕΚ. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ανελκυστήρας δεν λειτουργεί πάντοτε, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σοβαρό το ζήτημα της καθημερινής μετακίνησης και ασφάλειας. Και φυσικά γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στο τσιμεντένιο προάβλιο, το οποίο καλούνται να χρησιμοποιούν μαθητές με κινητικές, νοητικές, αισθητηριακές και άλλες αναπηρίες. Και ο κύριος Τσιρώνης ζητά να διευκρινιστεί πότε θα αντικατασταθεί η σκληρή επιφάνεια από πιστοποιημένο δάπεδο ασφαλείας και πότε ο χώρος θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών. Προσέξτε τώρα. Και τα λέγαμε και εδώ. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, επίσης ακόμη πιο σοβαρό, το ζήτημα της εκένωσης του κτηρίου σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς. Στην περίπτωση λοιπόν, όπως λέει, που είναι στον πρώτο όροφο, με δεκάδες μαθητές εκεί, αρκετοί από τους οποίους ενδέχεται να χρειάζονται εξατομικευμένη βοήθεια, η ύπαρξη ενός τυπικού σχεδίου δεν αρκεί. Και η ερώτηση, όπως βλέπετε, ζητά στοιχεία για το ισχύον σχέδιο εκένωσης, τις ασκήσεις ετοιμότητας, την πυροπροστασία, τη στατική επάρκεια και την προσβασιμότητα. Και παράλληλα ζητά να εξεταστεί άμεσα η μεταστέγαση σε άλλο κατάλληλο δημόσιο κτίριο, όπως το πρώην δημοτικό σχολείο του Αγιάννη του Ριγανά, ενώ τίθεται ευθέως η ανάγκη για νέο δημόσιο διδακτήριο ειδικής αγωγής στην Ετωλό Ακαρνανία, σχεδιασμένο εξ αρχής για τις ανάγκες των μαθητών. Και με την ΑΚΕ ζητούνται μεταξύ άλλων και η σύμβαση της μίσθωσης, οι πιστοποιήσεις πυρασφάλειας, η μελέτη στατικής επάρκειας, τα στοιχεία συντήρησης του ανελκυστήρα, οι εκθέσεις προσβασιμότητας και τέλος πάντων όλα τα έγγραφα που αφορούν πιθανή μεταστέγαση ή ανέγερση νέου σχολικού κτίριου. Ακούστε τώρα εδώ. Οι δικές μας οι πληροφορίες τώρα τι λένε. Ότι αυτή την ώρα, ίσως και λίγο νωρίτερα, δεν ξέρω αν ακόμη εκεί, το σχολείο, το κτίριο, το επισκέφτηκε και ο αντιδήμαρχος, ο αρμόδιος παιδείας και εκεί πέρα τι είναι αθλητισμού, κ. Ζάρκα Βέλης, αλλά και ο ιδιοκτήτης. Και έχει ο μήνας σήμερα, πόσο, 18 έχει ο μήνας σήμερα, ναι. Και δεν μου λέτε τώρα θυμηθήκατε να φτάσετε εκεί. Καλό είναι που θυμηθήκατε ακόμη και τώρα να φτάσετε εκεί και να πάτε να δείτε τι γίνεται. Εδώ, σε αυτό το μικρόφωνο, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, η αγαπημένη μας η κυρία Κρητικού, που είναι και η πρόεδρος των ατόμων με αναπηρία, μας είχε πει τις προηγούμενες ημέρες ότι δεν είχαν μπει στη διαδικασία να τους ακούσουν για τα προβλήματα από το Δήμο και μάλιστα όταν έγινε μια συζήτηση και το έθεσε το θέμα επιτάπητος, αυτό που της είπε, φέρεται να της είπε ο κύριος αντιδήμαρχος, είναι ότι θα μπουν στη διαδικασία να το συζητήσουν, να δουν τι μπορούν να κάνουν, αλλά το σχολείο που ζητάνε στον Αγιάννη το Ριγανά, περιττό να σας πω ότι τους το έχουν τάξει αλλού. Αυτό φέρεται να τις έχει πει, αυτό τουλάχιστον μας είπε μας εδώ, και εμείς εδώ αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να παίρνει τέτοιου είδους απάντηση. Στο άλλο σχολείο που είναι στον Αγιάννη το Ριγανά και εκεί αντιμετωπίζουν θέματα, έπρεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό καταγγέλει ο σύλλογος τέλος πάντων των αναπήρων να αλλάξουν το Λέβητα. Έτσι, ωραία. Ο Λέβητας λοιπόν που μετρά τουλάχιστον 30 χρόνια ζωής έπρεπε ήδη να έχει αλλάξει, τα έχει φάει τα ψωμιά του. Αντίθετα τι έκαναν, πήγαν, έβαλαν πυράντοχη πόρτα, έκαναν και μια κατασκευή απάνω από την πόρτα και αντιγιά. Σε μια σύσκεψη που έγινε, μαθαίνω τώρα τελευταία, μαθαίνω ότι τα ρίξανε και στο διευθυντή, δεν ξέρω σε ποιος άλλος, που ζητάει ο άνθρωπος όλα αυτά και του τάξανε κιόλας ότι θα το φτιάξουν. Πότε? Γιατί από το τάξιμο φαίνεται να μην χάνει κανένας. Το θέμα δεν είναι από το τάξιμο, το θέμα είναι τι κάνεις από εκεί και πέρα. Είναι δυνατόν να μιλάμε για συμπερίληψη? Είναι δυνατόν να λέμε όλα αυτά που λέμε και να έχουμε
τα παιδιά μας, γιατί και αυτά παιδιά μας είναι, και τους γονείς τους εγκλωβισμένους σε τέτοιου είδους κτίρια, δηλαδή δεν ξέρουν τι γίνεται στο Ενεγίλ και δεν ξέρω κι εγώ που αλλού, δεν γνώριζαν που πηγαίνουν τα παιδιά? Έπρεπε να πάρει το θέμα τόσο μεγάλη διάσταση και καλώς πήρε. Αν δεν κάνω λάθος, έχει καταθέσει και ο κύριος Ζαμπάρας ερώτηση στη Βουλή. Δηλαδή έτσι έπρεπε να γίνει? Γιατί είναι ταμένο το άλλο σχολείο? Και πού είναι ταμένο το άλλο σχολείο? Δεν βγαίνουν να μας πούνε κιόλας.

Ναι, είδατε που σας έλεγα πριν ότι είχε καταθέσει ερώτηση και ο κύριος Ζαμπάρας. Μάλιστα, ο βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, λοιπόν, ανεξάρτητος πια Μίλτος Ζαμπάρας, έχει καταθέσει κοινοβουλευτική παρέμβαση ερώτηση μόλις στις 16 Σεπτεμβρίου, δύο μέρες πριν, αναφερόμενο στο σοβαρό πρόβλημα στέγασης του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου Λυκείου και του Ενεγίλ Αγρίνιο. Στην παρέμβασή του μιλά για την έλλειψη κατάλληλων και ασφαλών κτηριακών υποδομών για τη στέγαση των ειδικών σχολείων στο Αγρίνιο. Αποδέκτες φυσικά είναι αρμόδιοι υπουργοί παιδείας, θρησκευμάτων και αθλητισμού. Για να το δούμε λοιπόν και λίγο να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την ερώτηση που κατέθεσε ο κύριος Ζαμπάρας. Και μάλιστα σε κάποιο σημείο λέει ότι ιδιαίτερη ανησυχία γύρει το ζήτημα της ασφαλούς εκένωσης του κτηρίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Και αναφέρεται σε όλα αυτά τα ωραία που λέει και ο βουλευτής σας, τον αδελφός του της Νίκης. Εδώ έπρεπε να φτάσουμε για να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Για τα σχολεία αυτά. Ποιος είναι υπεύθυνος αλήθεια για όλα αυτά, δεν είναι ο Δήμος Αγρινίου? Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Ζαρκαβέλης. Έπρεπε να κατατεθούν ερωτήσεις, έπρεπε να δημιουργηθεί τόσος ντόρος δηλαδή για να πάει εκεί να δει στις 18 Σεπτέμβρη ποια τι αλλαγές πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης και πότε θα γίνουν αυτές οι αλλαγές αλήθεια. Πω κάτι απορίες που έχω και εγώ παρασκευιάτη.

Αυτό που δεν θέλω να ξεχνάμε είναι ότι σήμερα συμπληρώνονται 13 ολόκληρα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και με αφορμή τη σημερινή επέτειο μνήμης από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής σήμερα δηλαδή, δύο σχολικές μονάδες του Αγρινίου, ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο, τελούν υποκατάληψη, να το πούμε και αυτό.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και

0: Δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.

0: Και στη δεύτερη ώρα, 4 λεπτά και μετά από τις 10, εδώ είμαστε. Ακούτε βέβαια Δυτικά FM 92,8, το ντενιός τα νέα της ημέρας. Η Δήμητρα Λεωπόδη, ο Γιώργος Κατσούλης, εδώ ζωντανά. 2-6-41-0-39-4-10-39-4-11 είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα για να κάνουμε μια κουβέντα. Είναι ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο οποίος έχει καταθέσει δύο μέρες πριν κοινοβουλευτική παρέμβαση ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου Αγρινίου. Καλημέρα, κυρία Ζαμπάρα μου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κυρία Λεωπόδη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Χαίρομαι που σας ακούω. Εδώ περπατώ στην αγορά του Αγρινίου, στον
0: Υπάρχει
1: κόσμο.
0: Και το τραγούδι που λέει «Περπατώ και σφυρίζω θλιμμένα», διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε θλιμμένα θα σφυρίζουν και οι έμποροι, έτσι όπως εξελίσσεται το θέμα.
1: Ναι, βέβαια. Και προσπαθώ, κυρία Λεωπόδη, μιλώντας με τον κόσμο, να κατανοήσω,
0: Μην περπατάτε, γιατί δεν σας κατανοεί ο Κατσούλης. Σταματήστε να περπατάτε, δώστε μας ένα λεπτό, γιατί ακούγεστε, λέει, ασθμένοντες.
1: Όχι, εντάξει. Περπατάω γρήγορα, αλλά εν πάση περιπτώσει να κάνω ένα σχόλιο εμβόλυμο.
0: Βεβαίως, παρακαλώ.
1: Ότι η κατάσταση στον εμπορικό κόσμο του Αγρινίου είναι πέρα από θλιβερή και δύσκολη. Έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μαγαζιά κλείνουν. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και δεν μπορούν να καλύψουν στοιχειοδός τις ανάγκες τους. Το τεγμαρτό εισόδημα είναι αυτό που τους πνίγει μαζί με τη συνολικότερη ακρίβεια των εμπορευμάτων και των πρώτων υλών. Ο
0: συνεχίζετε
1: επίσης
0: να περπατάτε, λέει ο Κατσούλης. Κόψτε το βήμα, σταματήστε, γιατί ασθμένετε.
1: Μην
0: σας πήρε χαμπάρι.
1: Μην αγχώνεστε.
0: Για μέστε μου.
1: Θέλετε να πάμε στο θέμα μας όμως.
0: Ναι,
1: γιατί
0: είναι σοβαρό όλο αυτό. Θα μιλήσουμε άλλη φορά για αυτά τα θέματα, διότι η παρέμβαση που έχετε κάνει είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Και επειδή και από εδώ αναδείξαμε από αυτό το μικρόφωνο το θέμα, με την κυρία Κρητικού εδώ, να σας πω ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι σήμερα έγινε ή γίνεται, είναι σε εξέλιξη, δεν ξέρω, μια σύσκεψη με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο από εδώ, το διευθυντή του σχολείου, αλλά και τον ιδιοκτήτη. Και όπως καταλαβαίνετε, το ερώτημα είναι, έπρεπε να πάρει έκταση το θέμα, δηλαδή έπρεπε να φτάσει 18 Σεπτέμβρη, έπρεπε να καταθέσετε εσείς ερώτηση και άλλο συνάδελφό σας από την Νίκη για να κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι? Έπρεπε να λέει ο αντιδήμαρχος, τουλάχιστον αυτό μας είπε η κυρία Κρητικό, ότι έχει αλλού ταμένο το σχολείο που είναι στον Αγιάννη το Ριγανά? Εδώ καταλαβαίνετε ότι όλοι μιλάμε για συμπερίληψη. Εσείς πιστεύετε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες υφίσταται κάτι τέτοιο?
1: Εντάξει, εμείς, κυρία Λεωπόδη, κάναμε το αυτονόητο. Και κάθε φορά νομίζω ότι κάνουμε το αυτονόητο. Υπήρχε πολύ συγκεκριμένη καταγγελία από την ΕΣΑΜΕΑ και σε σχέση με την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα, την κτηριακή κατάσταση που βρίσκονται τα δύο σχολεία. Και επειδή θέλουμε όλοι να μιλάμε στο δημόσιο λόγο για συμπερίληψη, είτε την εννοούμε είτε όχι, εγώ θεωρώ ότι με καλές προθέσεις όλοι την εννοούμε, πρέπει να γίνουν πολύ συγκεκριμένα βήματα τις πολιτείες για να διασφαλιστεί αυτή η συμπερίληψη. Δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα το 2026 για 101 παιδιά που βρίσκονται σε αυτές τις κτηριακές υποδομές και δεν υπάρχουν στοιχειωδώς τα μέσα εκείνα και οι υποδομές που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου, των εκπαιδευτικών και σε τελική ανάλυση, γιατί εκεί καταλήγουν όλα, και σε επίπεδο γνώσης και σε επίπεδο κατάρτισης των παιδιών μας. Των παιδιών μας που ειδικά για αυτά τα σχολεία, θα έπρεπε να υπήρχε μια παραπάνω μέρημνα. Αυτή είναι η λογική, αυτή είναι η κατεύθυνση. Φαντάζομαι λοιπόν ότι από εδώ και στο εξής οι αρμόδιοι θα δουν τα πράγματα έτσι όπως έπρεπε να τα είχαν δει πολύ καιρό πριν, και να διασφαλίσουν με τον τρόπο που εκείνοι μπορούν και με τα μέσα που μπορούν την λειτουργία των δύο αυτών σχολείων. Ξέρετε κάτι, πάντα πάμε πάνω από το χυμένο γάλα πολλές φορές να μιλήσουμε, έτσι, όταν έχει συμβεί κάτι, και η κυρία Κρητικού με τον Σύλλογο, αλλά και η ΕΣΑΜΕΑ έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και καιρό. Η δικιά μου ερώτηση έρχεται λοιπόν σε μια λογική να δημιουργηθεί και μια όχληση και στην mm-hmm. κεντρική εξουσία και σε επίπεδο Δήμου, mm-hmm. Έτσι ώστε να μπορέσουν οι αρμόδιοι να κάνουν, να το πω έτσι απλά, τη δουλειά τους, να κάνουν αυτό που θα έπρεπε ήδη να είχαν διασφαλίσει για τα παιδιά, καθώς η σχολική χρονιά, κυρία Λοπόδη, έχει ξεκινήσει, ναι, έτσι, ναι, δεν ναι, είμαστε ναι. αυτή τη στιγμή στο καλοκαίρι.
0: Όχι, βέβαια,
1: και δεν έχουν διαπιστωθεί αυτά τα προβλήματα στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ναι. τον Ιούνιο ή τον Ιούλη, οπότε θα υπήρχε και ένας κρίσιμος χρόνος. Εδώ έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά και θα έλεγα ότι πρέπει προφανώς, και θα περιμένω να δω και την απάντηση του Υπουργού, αλλά θα περιμένω να δω και την απάντηση των αρμοδίων που συσκέπτονται και φαντάζομαι θα καταλήξουν σε λύσεις υπέρ των παιδιών, υπέρ του σχολείου, υπέρ των εκπαιδευτικών, υπέρ συνολικά της σχολικής κοινότητας, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς, δεν είναι τα μοναδικά προβλήματα. Οι σχολικές υποδομές, οι κτηριακές υποδομές των σχολείων έχουν πάρα πολλά προβλήματα και πολλές φορές μπαίνει και το ζήτημα κινδύνου των μαθητών με υποδομές οι οποίες είναι παλιές και χρειάζονται
0: έλεγα
1: και επισκευές, χρειάζονται άλλα πράγματα.
0: Έλεγα, κύριε Ζαμπάρα, λίγη ώρα πριν, γιατί εγώ πήγα και έκανα και το ρεπορτάζ, και ότι και στο έτερο σχολείο που είναι στον Αγιάννη το Ριγανά, που συστεγάζεται εκεί, η διεύθυνση του σχολείου αναφέρθηκε στο Δήμο στα προβλήματα που έχουν και τους είπαν ότι πρέπει να αλλάξουν το Λέβητα, τέλος πάντων, γιατί τα έχει φάει τα ψωμιά των πάνω από 30 χρονών, ας πούμε, και ενώ το είπαν και θα δούμε, αλλάξανε μόνο την πόρτα, βάλαν μια πυράντοχη, το λέω σωστά, και κάνανε και κάποιες εργασίες, και αφού πήρε και εκεί διάσταση το θέμα, μπήκαν στη διαδικασία να πούνε, ναι, παιδί μου, κάποια στιγμή θα το αλλάξουμε. Δηλαδή, γιατί εδώ μπαίνουν με στη διαδικασία για προβλήματα που δημιουργούνται να μην τα λύνουν οι Δήμοι? Δεν μιλάω μόνο για το Δήμο Αγρινίου, μιλάω γενικότερα, γιατί αν κάνει μια έρευνα κάποιος θα δει ότι κι αλλού υπάρχουν τέτοια θέματα. Αλλά όταν μιλάς για τέτοια ευαίσθητα πρόσωπα, για παιδιά με αναπηρία, είναι δυνατόν να το συζητάμε αυτά? Δεν έπρεπε να γίνονται ευθύς εξ αρχής και να έχουν προτεραιότητα?
1: Γι' αυτό σας λέω, κύριε Λοπόδη, ότι ο αγώνας που γίνεται και η συζήτηση που γίνεται γίνεται για το αυτονόητο. Εάν θέλουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε, να προσεγγίσουμε μια κοινωνία συμπερίληψης, όπου δεν θα υπάρχουν διακρίσεις, mm-hmm. όπου με έναν απολύτως ισότιμο τρόπο όλα τα παιδιά του Θεού θα έχουν την δυνατότητα να μορφωθούν, θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε σχολείο και να αποφοιτήσουν, αντιλαμβάνεστε ότι πάντα η σκέψη μας και η κατεύθυνσή μας θα πρέπει να είναι προς τα εκεί. Διαφορετικά θα το λέμε σε επίπεδο λεκτικό, μόνο και μόνο για να λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι στην πράξη πρέπει να φαινόμαστε, και η πράξη λέει αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλά βήματα ακόμα για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτή την κοινωνία συμπερίληψης, και εδώ φαίνεται ότι τα προβλήματα είναι σε χρόνο εναιστώτα, έτσι. Δηλαδή είναι καθημερινά. Περιγράφω στην ερώτησή μου, να πω και για τους ακροατές μας, όλα τα προβλήματα που και η ίδια η ΕΣΑΜΕΑ έχει εντοπίσει και στα οποία έχει εστιάσει σε σχέση και με το ΕΚ και με το ΕΝΕΓΙΛ. Και από εκεί και πέρα, ξαναλέω, εδώ θα είμαστε να δούμε τις εξελίξεις. Οφείλουμε να πιέζουμε, να πιέζουμε συνεχώς.
0: Να πιέζουμε για το αυτονόητο κριτική. Τώρα, κύριε Ζαμπάρα, δηλαδή, για όνομα Θεού.
1: Ναι, πολλές φορές, ξέρετε, κύριε Λαοπόδη, είναι για τα αυτονόητα πρέπει να παλεύουμε, έτσι ώστε όταν λυθούν αυτά τα αυτονόητα να έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά.
0: Τι να σας πω, μακάρι να γίνουν αυτά. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω για τις εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και ξέρετε, μετά από αυτό το τόσο θλιβερό γεγονός, έρχονται στο φως πάρα πολλά κενά που υπάρχουν στους ελέγχους σε τέτοιου είδους κέντρα και γενικότερα σε αυτόν τον χώρο.
1: Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση, και το έχω ξαναπεί, κυρία Λαπόδη, είναι ότι όλοι ξέρανε. Δηλαδή, είναι απολύτως αδύνατο και ο κύριος Γεωργιάδης, ο καθήλυν αρμόδιος υπουργός, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Πατούλης, να μην γνώριζαν, να μην είχαν εικόνα, να μην είχαν ακούσει, να μην είχαν δεχτεί καταγγελίες από τέτοια κέντρα τσαρλατάνων και ανθρώπων οι οποίοι σκέφτονταν μόνο το εύκολο χρήμα εις βάρος των πολιτών εις βάρος των ανθρώπων που ζητούσαν περίθαλψη, χωρίς να γνωρίζουν το κίνδυνο που ενέχει μια τέτοια ιατρική πράξη. Και δυστυχώς ένα από τα θύματα ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αλλά νομίζω ότι σήμερα όταν βγαίνουν έτσι με ένα στόμφο και με έναν βερμπαλισμό λέγοντας ότι δεν γνώριζαν τίποτα, νομίζω ότι είναι υποκριτικό αυτό και θα πρέπει και εδώ, ας το πούμε, η πολιτεία να πάρει τα κατάλληλα μέτρα και να έχει και την απαραίτητη πολιτική βούληση, γιατί δεν φτάνει μόνο να λέμε κατόπιν εορτής πάλι κρίμα που συνέβη ένα τόσο τραγικό γεγονός, αλλά τι κάνεις γι' αυτό για να μην επαναληφθεί έστω.
0: Τι να πω, πάντως γεγονός είναι ότι όλη αυτή η ιστορία έχει πολύ βαθιές ρίζες. Το ψάχνουν, λέει, τώρα και από την ΑΔΕ. Δηλαδή, τι περίμεναν, κανένας δεν ήξερε? Τόσους πελάτες είχαν στο Κολωνάκι που έχουν χρήματα. Γιατί ξέρετε, εγώ δεν μπορώ να πάω. Καλά, δεν θα πήγαινα σε τέτοια τσαρλατονό τέτοια. Γιατί πρέπει να ρωτάμε πάντα τους γιατρούς μας. Και δεν μπορούμε να είμαστε forever young. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι, συμφωνώ μαζί σας. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται και στη δημόσια σφαίρα, αυτές είναι οι ιατρικές πράξεις που γίνονται σε νοσοκομεία με προσωπικό, με το κατάλληλο στελεχωμένο και καταρτισμένο προσωπικό. Δεν γίνονται μέσα σε μια πολυκατοικία, σε μια κουζίνα, σε ένα γραφείο.
0: Τι να πεις, είναι τραγική κατάσταση στην Ελλάδα στο κάτω-κάτω της γραφής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Θα τα πούμε. Την καλημέρα
1: να
0: μας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.

Πάμε παρακάτω. Ελεγκτέων μαζί μας είναι το ΚΤΕΟ. Ελεγκτέων μαζί μας είναι ο αξιόπιστος τεχνικός έλεγχος που γίνεται εκεί και κρατά το όχημά σας ασφαλές στο δρόμο. Θα το βρείτε εύκολα στην περιοχή του νοσοκομείου, στον κόμβο του νοσοκομείου, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντερίου, στο τρίτο χιλιόμετρο. Το ΚΤΕΟ Ελεγκτέων, ξέρετε, προσφέρει γρήγορο, υπεύθυνο και έγκυρο τεχνικό έλεγχο για κάθε τύπο οχήματος. Δηλαδή ακόμη και για τα επαγγελματικά οχήματα όπως είναι τα λεωφορεία και τα φορτηγά. Σύγχρονος εξοπλισμός, εξειδικευμένο προσωπικό, άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και συνέπεια. Εκεί κλείνετε το ραντεβού σας στην υποδοχή των εγκαταστάσεων ή τηλεφωνικά καλώντας 26410 39000. Ελεγκτέων. Μην το ξεχνάτε, έχουν ξεκινήσει η διασταυρωτική έλεγχη για έλεγχο που σας δίνει σιγουριά σε κάθε σας διαδρομή.

μπούμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, να πούμε ότι παραχώρησε συνέντευξη τύπου ο Μητσοτάκης χθες ο Πρωθυπουργός και είπε πολλά. Μίλησε στην ΕΡΤ και προανήγγειλε ανακοινώσεις για τα δηληστήρια, γιατί βλέπετε τι γίνεται με το ράλι των τιμών, με στόχο την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να γίνει σε χαμηλότερη τιμή από τα περίπου 1,75 ευρώ το λίτρο με τα οποία έκλεισε πέρυσι η αγορά. Και φυσικά το μήνυμα που εξέπεμψε το κυβερνητικό επιτελείο είναι πολύ ξεκάθαρο. Η διεθνής αναταραχή στις ενεργειακές αγορές δεν θα πρέπει να μετατραπεί, όπως λένε, σε νέο κύμα πίεσης για τα ελληνικά νοικοκυριά. Και παράλληλα να πούμε ότι επανέρχεται στο τραπέζι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ενώ η ίδια η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, εξετάζει την επέκταση του συγκεκριμένου μέτρου και στο ντίζελ για τον Οκτώβριο που είναι μπροστά.

Και από ό,τι φαίνεται, ο Πρωθυπουργός άδειασε τον κύριο Μαρινάκη, λέγοντας, βάζοντας τέλος στην κουβέντα, τουλάχιστον αυτό προσπάθησε, και στη συζήτηση για πιθανές περικοπές στο επίδομα ανεργίας. Είναι ποτέ δυνατόν σε προεκλογική περίοδο να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να λέει αυτά που λέει για το επίδομα ανεργίας? Κατηγορηματικά λοιπόν ο Μητσοτάκης τον άδειασε και είπε δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Και υποστήριξε ότι έχει ήδη γίνει σημαντική αναμόρφωση του συστήματος και ότι στόχος δεν είναι να παραμένουν οι πολίτες στην ανεργία, αλλά να υποστηρίζονται ώστε να επιστρέψουν στην εργασία. Και μάλιστα προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυση του επιδόματος και μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα. Προς Θεού, παιδιά, δηλαδή, τι περιμένατε πια να πει ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης και ο κάθε Πρωθυπουργός, όταν ένας δικός του έβγαινε και έλεγε αυτά που είπε και ο Μαρινάκης?

Να σας πω επίσης ότι είχαμε και ένα σεισμό 4,2 ρίχτερ που είναι στην έρευνα. Ο κύριος Λέκας λέει ότι παρακολουθούν το φαινόμενο και ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αυτά εκτίμησε για το σεισμό που έγινε σήμερα το πρωί. Ο ίδιος έκανε λόγο για ασθενή σεισμική δόνηση. Η κίνηση σύμφωνα με τον ίδιο ήταν έντονη, ενώ το εστιακό βάθος ήταν μικρό, να το πω.

Είδατε που σας λέω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τα μάτια σας 14 κυριολεκτικά, γιατί τι έχουν κάνει οι φωστήρες. Κάνουν απάτες με το AI. Μάλιστα κλωνοποιούσαν φωνές συγγονών, ξάφριζαν τα θύματά τους. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ είναι η λία. Έγιναν 2 συλλήψεις στη Νέα Ιωνία. Αυτοί ήταν οι εισπράκτορες. Συνελήφθησαν αφού είχαν πάρει χρυσαφικά αξίας 30.000 ευρώ. Έτσι. Εσείς, εάν ακούτε τέτοια πράγματα, δεν και δεν μπορούμε να πάρουν τηλέφωνο και να κάνουν τη φωνή ενός συγγενικού προσώπων. Μπορούν όμως στη διαδικασία για χρήματα, γιατί τίποτα περίεργο. Το μόνο που έχετε να πείτε εσείς είναι: κλείνω το τηλέφωνο και σε παίρνω πίσω. Και πάρτε το συγγενικό σας πρόσωπο, ή αν δεν απαντά, ψάξτε το να το βρείτε και μην την πατήσετε κι εσείς όπως τόσος και τόσος κόσμος. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία που λέτε, τα μέλη της οργάνωσης προσποιούνται μεταξύ άλλων υπαλλήλους του ΔΔΕ, και δεν είναι καινούργιο αυτό, εταιριών κινητής τηλεφωνίας και οπτικών ινών, προκειμένου να αποκτούν πρόσβαση στα θύματά τους και να αποσπούν χρήματα και τη μαλφή. Το παράνομο περιουσιακό όφελος, ξέρετε ποιο είναι, ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η δράση της οργάνωσης τερματίστηκε μετά από μεγάλη επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων στη Νέα Ιωνία Αττικής. Έχουν συλληφθεί 2 μέλη της, 23 και 25 ετών, τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από σπίτι θύματος χρυσαφικά κάπου 30.000 ευρώ. Οι 2 συλληφθέντες φέρονται να είχαν το ρόλο των εισπρακτόρων, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, από τα οποία τα 3 ταυτοποιήθηκαν. Και βέβαια η δικογραφία αφορά κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, απάτη και άλλα και άλλα και άλλα. Από την αστυνομική έρευνα τώρα, τι έχει προκύψει? Έχει προκύψει που λέτε ότι η εγκληματική ομάδα δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές Ιούλη του 26 και διέθετε διακριτή εσωτερική δομή. Τα μέλη της είχαν διαφορετικούς ρόλους, μεταξύ των οποίων διευθυντικά, στελέχη, τηλεφωνητές και εισπράκτορες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δράσης ήταν η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού οικείου προσώπου του υποψηφίου θύματος, έτσι ώστε το σενάριο της απάτης να είναι πολύ πολύ πιστικό. Τι έκαναν λοιπόν οι τηλεφωνητές? Επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματα και τα έπειθαν να ακολουθήσουν συγκεκριμένες οδηγίες. Κυρίως τώρα με πρόσχημα ζητήματα που αφορούσαν εγκατάσταση οπτικής ίνας κτλ. Και κατάφερνε να τους παίρνουν χρήματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, όπως λέει και η αστυνομία, να σταματάτε να διακόπτετε αμέσως κάθε ύποπτη τηλεφωνική επικοινωνία. Κλείστε το τηλέφωνο. Να μην δίνετε προσωπικά οικονομικά στοιχεία, πληροφορίες για τη σύνθεση του νοικοκυριού ή για ενδεχόμενη απουσία από το σπίτι. Δηλαδή, αν είναι σπίτι, όχι. Και να μην πιστέψετε ποτέ ότι μια γνώριμη φωνή μπορεί να αποτελεί από μόνη της επαρκή επιβεβαίωση της ταυτότητας του προσώπου που ακούγεται, που σας μιλάει. Τερματίστε την κλίση και προσπαθήστε να επικοινωνήσετε εσείς με το δικό σας πρόσωπο, το συγγενικό, καλώντας αριθμό που ήδη γνωρίζετε. Έτσι. Και προσπαθήστε να επιβεβαιώσετε την ταυτότητα. Δεν θα σας πάρει κανένα συγγενής να σας ζητήσει στοιχεία και διάφορα άλλα τέτοια. Οι περισσότεροι είναι απατεώνες και θέλω να έχετε τα μάτια σας 14.

0: Τώρα να σας πω και για την απάτη και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Διαβάστε το λοιπόν. Κοιτάω το λογαριασμό μου, λέει κάποιος, και εμφανίζονται 3.000 ευρώ που δεν είναι δικά μου. 5 λεπτά μετά με παίρνει ένας άγνωστος αριθμός. Συγγνώμη, μου λέει, αριθμός, έκανα λάθος σε μια μεταφορά. Σου έστειλα κατά λάθος 3.000 ευρώ. Μπορείς να μου το επιστρέψεις τώρα αμέσως? Φυσικά, του λέμε. Εμείς μιλάμε, μίλα που λέμε την τράπεζά σου και ζήτα κύρωση της μεταφοράς. Και τι ακούσα από την άλλη μεριά? Όχι, λέει. Καλύτερα κάνει εσύ μια μεταφορά σε μένα να τελειώνουμε γρήγορα. Τι απαντάμε εμείς στον ίδιο λογαριασμό, λέει, από τον οποίο ήρθαν? Όχι, όχι. Σου δίνω, η συνομιλία τώρα σας λέω, σου δίνω άλλο IBAN. Τότε απαντάς εσύ, δεν θα σου στείλω τίποτε. Ναι ρε φίλε, λέει, αλλά το χρήμα είναι δικό μου. Τέλεια, κάλεσε την τράπεζά σου. Το απαντά ο άλλος, αδερφέ, τα χρειάζομαι σήμερα, είναι πήγον, είναι για εγχείρηση της μάνας μου. Ας επικοινωνήσει η τράπεζά σου, λέει, πρέπει, λέει ο άνθρωπος, με τη δική μου και εγώ θα εξουσιοδοτήσω αμέσως την επιστροφή. Αυτό θα πάρει μέρες, λέει, ρε Γκαρντάση. Λοιπόν, θα περιμένουμε. Κλείνει το τηλέφωνο. Καλεί ο άνθρωπος στην τράπεζά του και λέει ότι μου έχουν καταθέσει 3.000 ευρώ που δεν περίμενα και μου ζητούν να τα στείλω σε άλλο λογαριασμό. Η τράπεζα του απαντά να μην κάνει καμία μεταφορά. Ναι, λέει, όμως τα δικά μου δεν είναι τα χρήματα. Ακριβώς γι' αυτό, λέει. Τότε πώς να τα επιστρέψω στον άνθρωπο που τα έβαλε κατά λάθος, λέει, σε μένα? Και η τράπεζα του απαντά ότι, όπως το λες, να ζητήσει από την τράπεζά του την ανάκτηση. Η τράπεζά του θα επικοινωνήσει μαζί μας και θα διεκπαιρεθεί η επιστροφή. Και γιατί δεν μπορώ, λέει ο άνθρωπος, να του τα στείλω εγώ? Γιατί εσείς δεν ξέρετε, λέει, ποιον ανήκει πραγματικά ο λογαριασμός που σας δίνουν. Αλλά μπορεί απλώς να είναι κάποιος που έκανε λάθος. Και του λέει η τράπεζα ότι μπορεί. Μπορεί όμως τα χρήματα να προέρχονται από έναν λογαριασμό που έχει παραβιαστεί. Και του λέει η τράπεζα, φανταστείτε ότι κάποιος κλέβει 3.000 ευρώ από ένα λογαριασμό, τα στέλνει στο ένα δικό σας, μετά σας πείθει να στείλετε αυτά τα 3.000 ευρώ σε ένα τρίτο λογαριασμό. Και του λέει η τράπεζα, μόλις έγινες εσύ ο μεσάζοντας, αν το κάνεις δηλαδή, σε μια παράνομη κατάθεση σε τρίτο, ίσως και απατεώνας. Μην μπείτε σε τέτοιες διαδικασίες. Εάν για οποιοδήποτε λόγο βρείτε χρήματα σε λογαριασμό και σας καλέσει οποιοδήποτε και σας λέει ότι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε με την αστυνομία και με την τράπεζά σας. Τόσο εύκολα.
1: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά, ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
3: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
3: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
1: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
3: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
1: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
3: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
1: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινή. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος-pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: Πάτα το. Πάτα το, πάτα το να ξεκινήσουμε. Ελλήνος Μπλέτσας ακριβώς απέναντι. Πατάμε την κάμερα λοιπόν τώρα. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε διαδικτυακά επίσης. Αν πληκτρολογήσετε www.dytika.fm, να μας ακούτε διαδικτυακά από το ραδιόφωνο. 92,8 είμαστε. Και βέβαια θα μπείτε μέσα στον Δήμητρα Λαοπόντια. Μην περιμένετε την ομορφιά τη δική μου. Θα δείτε την ομορφιά του κυρίου Μπλέτσα που είναι ακριβώς απέναντι. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλώς ήρθατε. Ξέρετε γιατί σας πήρα τώρα με το καλό έτσι. Με το καλό. Σιγά σιγά
1: το
0: και χαλάρα.
1: Αυτό.
0: Όχι καλέ, έχω καλή διάθεση σήμερα. Δεν πρόκειται να δαγκώσω κανένα, είναι φοβερό. Όχι, σας πήραμε το καλό για ένα και μόνο λόγο. Γιατί έχουμε κάποιες ευχάριστες εξελίξεις και επιτέλους, εγώ καημό να ακούω και ευχάριστα. Γιατί τις τελευταίες μέρες, παιδί μου, χάσαμε ανθρώπους, φίλους, ανθρώπους δικούς μας και κάπου είναι λίγο στενάχωρο το θέμα. Απ' την άλλη μεριά βλέπεις μια οικονομία κάπου να δυσκολεύεται και δεν ξέρω τι θα γίνει με το χειμώνα που είναι μπροστά. Και όταν μιλάμε και για ενεργειακό κόστος, ακούω και εσάς κάθε λίγο και λιγάκι, ναι κύριε Λαοπόδη, θα κάνουμε και την ενεργειακή κοινότητα την άλλη. Και έχω τον Κατσούλη που λέει, παιδί μου, θέλω να συνδεθώ με αυτή την ενεργειακή κοινότητα. Όταν βλέπεις λοιπόν κάτι τέτοιο, να μην το χαρείς.
1: Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Αν την κάνω εγώ την εισαγωγή, να μην σας ξαδιακόψω, αλλά πέστε μου τώρα κάτι, σας παρακαλώ. Έχετε μια σοβαρή συνάντηση. Είτε ήσασταν εσείς, ο κύριος Ακελαρόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μιλούσαμε για το χωροταξικό σχεδιασμό. Επίσης πάρα πολύ σοβαρό. Μέσα από όλο αυτό, λοιπόν, τι βγήκε, να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Ήταν μια πάρα πολύ κρίσιμη συνάντηση που κάναμε με την υφυπουργό, η οποία έχει την αρμοδιότητα της χωροταξίας. Αυτή τη στιγμή, κυρία Λαοπόδη, συντελείται μια μικρή επανάσταση στη χώρα. Δεν τη βλέπει ο απλός πολίτης.
0: Αυτή τη στιγμή δεν τη βλέπει.
1: Αυτή τη στιγμή. Γιατί όλα αυτά ο χωροταξικός σχεδιασμός που γίνεται με τα ειδικά και τοπικά πολεοδομικά σχέδια και με τα ειδικά χωροταξικά σχέδια, τα οποία ένα-ένα ολοκληρώνονται, θα μας δώσει τη δυνατότητα ως χώρα να αποκτήσουμε το απαιτούμενο, το απαραίτητο χωροταξικό περιβάλλον, έτσι ώστε να υπάρξει η περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας μας. Συζητήσαμε με την υφυπουργό, η οποία να πω ότι είναι συνάδελφος μηχανικός, ότι προέρχεται από την αυτοδιοίκηση.
0: Αχ, εσείς οι μηχανικοί, πια καημό σας έχω σαν τους μηχανικούς. Σκέφτεται και αυτή ως μηχανικός, όπως λέτε, γιατί είναι τάκια τετράγωνα.
1: Και γι' αυτό έχει επιτυχία, νομίζω. Σκέφτεται σαν μηχανικός, έχει επιτυχία. Συζητήσαμε και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και τα ειδικά πολεοδομικά και τα ειδικά χωροταξικά των ανανεώσιμων πηγών, της βιομηχανίας και του τουρισμού. Γι' αυτό είχα μαζί μου και τον πολύ καλό μου φίλο, τον Πάνο Σακελαρόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, που είναι και πάρα πολύ δραστήριος. Συζητήσαμε και το ειδικό χωροταξικό, το ΕΣΧΑΣΕ, του λιμανιού, του Πλατηγιαλίου, που και αυτό άπτεται της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής μας. Και βεβαίως όλα τα άλλα σχέδια, με κεντρικό πλέον το ειδικό πολεοδομικό της Τριχονίδας που μας απασχολεί όλους. Είχα πολύ καλές ειδήσεις από την Υπουργό. Όλα τα σχέδια αυτά προχωρούν κανονικά, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο.
0: Ποια είναι αυτά τα σχέδια, λίγο να σταθούμε, έτσι να τα θυμηθεί και ο κόσμος, να τα πούμε κι εμείς εδώ. Γιατί η Τριχονίδα πια.
1: Ναι, είναι το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για την Τριχονίδα.
0: Θέλω λίγες λεπτομέρειες. Τι βάλαμε εμείς στο τραπέζι, τι είναι αυτό που πρόκειται να γίνει, πού βρισκόμαστε.
1: Είναι μια μελέτη που έχει ξεκινήσει στο πρόγραμμα του Κωνσταντίνος Δοξιάδης, που ξεκίνησε από την αρχή. Τότε τρέχει πολύ καλά ο έμνηστος συνάδελφος ο Νίκος Ταγαράς. Μετά την εκδημία του το ανέλαβε η σημερινή υφυπουργός. Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Φαίνεται ότι υπάρχει αρκετή γνώση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος εκεί και μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι εντός του φθινοπόρου θα δει στη διαβούλευση το σχέδιο αυτό και θα προχωρήσει κανονικά σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που
0: περιλαμβάνει.
1: Περιλαμβάνει το Δήμο Αγρινίου στο μεγαλύτερο μέρος του, το Δήμο Θέρμο και βεβαίως τη Τριχονίδα που βρέχει αυτούς τους δύο Δήμους. Χρήσης γης, επιτρεπόμενες χρήσεις, ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει γύρω από τη λίμνη, προστατευόμενες περιοχές. Σε συνδυασμό και με την ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη που και αυτή αναμένεται, θα αποτελέσουν το.
0: Υπάρχει περίπτωση, μιας και μιλάμε πέρα από την Τριχονίδα, ας πούμε, και μιλάμε για ειδικό πολεοδομικό, μιας και υπήρξε και ζήτημα και το προηγούμενο διάστημα και με επιχειρήσεις, ρε παιδί μου, που υπάρχουν μέσα στον ιστό και στον αστικό ιστό.
1: Σωστά.
0: Και όχι μόνο εδώ, αλλά γενικότερα. Και οι άνθρωποι σου λένε, εγώ έχω κάνει μια τεράστια επένδυση. Τις προάλλες με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Κέκελο, γιατί ήσασταν κι εσείς πρόεδρος του ΤΕΙ και το τρέξατε και αυτό το θέμα, το θυμάστε.
1: Βεβαίως.
0: Και έχετε ακούσει και διάφορα δηλαδή με τους ανθρώπους, γιατί είναι λογικό, δεν μπορεί όλος ο πανηγύρι να κάνει μια επένδυση Και μετά να έρχεται κάποιος και να του λέει: ξέρεις, εσύ πρέπει να φύγεις από εκεί. Να φύγεις, ναι, ωραία. Κάτω από κάποιες προϋποθέσεις όμως.
1: Και πού θα πας.
0: Και πού θα πας.
1: Είναι βασικό αυτό.
0: Σε αυτό τι λέει το
1: Υπουργείο. Διαμέσου αυτού του σχεδίου, λοιπόν, ναι, μπορούμε να λύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτή την αναρχία που υπήρχε το προηγούμενο χρόνο, που δεν φταίει βέβαια ο πολίτης ούτε ο επιχειρηματίας σε καμία περίπτωση. Φταίει το κράτος, το οποίο καθυστέρησε πολλές δεκαετίες για να κάνει αυτόν τον χωροταξικό σχεδιασμό. Αλλά σιγά σιγά βλέπετε ότι ολοκληρώνουμε και με τα κτηματολόγια και με τους δασικούς χάρτες και με τα ειδικά χωροταξικά σχέδια για τη βιομηχανία και το δικό πολεοδομικό. Τόσο οι επαγγελματίες, όσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι πολίτες θα μπορούν μέσα από αυτά τα σχέδια να βάλουν σειρά και τάξη στις περιουσίες τους και στις επιχειρήσεις τους.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν όλο αυτό που λέμε, και μιας και μιλάμε και για το ενεργειακό κομμάτι τώρα. Οι εξελίξεις που μπορεί να έχουμε πάνω σε αυτό, γιατί βλέπεις και τον Πρωθυπουργό σου λέει θα κάνω αυτό ή θα κάνω την άλλη κίνηση, ξεφεύγει πια. Ξεφεύγει το κόστος της ενέργειας, πάει σε πολύ ψηλά κόστη. Και τι γίνεται με εμάς, δηλαδή δεν θα έπρεπε να έχουμε τρέξει, ίσως να έπρεπε το Υπουργείο να το τρέξει ακόμη περισσότερο, περιμένατε μια υπογραφή ένα χρόνο.
1: Μου μιλάτε για συνεργές κοινότητες της περιφέρειας της Ελλάδας.
0: Γενικότερα, δηλαδή δεν το λέω μόνο για τις
1: συνεργειακές. Γενικότερα να σας πω το εξής.
0: Αλλά και γι' αυτό να σταθούμε, γιατί είναι σημαντικό να μην υπάρχει αυτή η γραφειοκρατία, βρε παιδί μου. Δηλαδή, αν θέλουμε να τρέξουμε πράγματα και να έχουμε όλη την καλή διάθεση και η μία πλευρά και η άλλη, και να πηγαίνουν τα πράγματα πίσω για μια υπογραφή, σας λέω, ένα παράδειγμα.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η χώρα μας για να μπορέσει να είναι αυτάρκης ενεργειακά πρέπει να χρησιμοποιήσει ενέργεια που παράγει η ίδια. Ποια ενέργεια παράγει η ίδια, την ανανεώσιμη. Αυτή είναι η αλήθεια. Μέχρι τώρα τρέξανε πολλές δεκαετίες, πολλά χρόνια, χωρίς να υπάρξει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές. Αυτές θα αναπτύσσονται άναρχα και να δημιουργούνται διαφορών ειδών προβλήματα. Πλέον, μέσω του χωροταξικού, το βάζουμε σε σειρά αυτό. Θα πρέπει οι ανανεώσιμες πηγές να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος για τη χώρα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε όσο περισσότερο μπαίνουν στο μείγμα να μειώνονται οι τιμές. Από εκεί και μετά, ξέρετε ότι υπάρχει ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον και μας επηρεάζει πάρα πολύ στα ζητήματα.
0: Και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει έτσι.
1: Το ζήτημα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, όπως ξέρετε, οι κοινότητές μας έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Βρήκαμε σύμμαχό μας τον νυν Υπουργό Περιβάλλοντος, και όχι ότι τον προηγούμενο είχαμε θέματα. Όλα προχωρούν κανονικά. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε πάρα πολύ ευχάριστα. Ήδη έχει προχωρήσει το έργο, έχουμε κάνει τις
0: μελέτες. Δηλαδή, τι περιμένουμε, ας πούμε, τώρα για να ανακοινωθεί,
1: σχεδόν,
0: πού βρισκόμαστε.
1: Σχεδόν τίποτα, τους όρους από τον ΑΔΜΙΕ, που θα είναι πάρα πολύ ευνοϊκοί, και τις μελέτες που προχωράνε.
0: Net billing.
1: Πάντοτε net metering 10 χρόνια και net billing 15. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έχει ξεκαθαριστεί από τον νόμο.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και μπορούμε να προχωράμε προς όφελος των πολιτών, των αγροτών και των ευάλωτων. Αυτό το όραμα του φαρμάκι θα λάβει τα επόμενα χρόνια σαργαγιωστά, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, και φαίνεται, και αυτό είναι το ευχάριστο, ότι αυτό το τόπαμε, το κάναμε, για μας αποτελεί πολύ μεγάλο κίνητρο για να μπορούμε να συνεχίσουμε παραπάνω.
0: Και παράλληλα, μιας και μιλήσατε και για τους αγρότες, εννοείται και το ενεργειακό κόστος που είναι τεράστιο. Φαντάζομαι από ένα σημείο και μετά και οι άνθρωποι που πρέπει να ποτίζουν τα χωράφια τους, αλλά και η ΤΟΕΒ και η ΓΟΕΒ που έχουν τρελά ζητήματα οικονομικά, κάπου μπορούν να βρουν και ένα πάτημα, ρε παιδί μου, να αλλάξουν τα δεδομένα προς όφελος των ανθρώπων, των αγροτών.
1: Αυτό ευελπιστούμε μέσω και αυτής της κοινότητας, να ξεκινήσει ένας καινούριος ενάρετος κύκλος, χωρίς χρέη, χωρίς προβλήματα.
0: Θυμάμαι ακόμα ότι όταν πρώτο ξεκινούσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης, ας πούμε, και ανέλαβε τα καθήκοντά του, αυτό που έβαλε ως στόχο πραγματικά ήταν τότε οι ενεργειακές κοινότητες για τους αγρότες σε πρώτη φάση. Το ΕΒ και εγώ ΕΒ, και μάλιστα το είχε πάρει πάρα πολύ ζεστά το θέμα.
1: Είχε βρει το τεράστιο πρόβλημα, αυτή την καυτή πατάτα, όταν ανέλαβε τη διοίκηση της περιφέρειας. Και ως άνθρωπος που είναι ο Νεκτάριος, αυτομάτως προσπάθησε να το λύσει. Και νομίζω ότι τα κατάφερε.
0: Μα ναι, μακάρι και να το δούμε και γρήγορα. Κλείνοντας όλη αυτή την κουβέντα, θέλω έτσι να μου πείτε, γιατί το γνωρίζετε κι εσείς, το έχουμε κι εμείς ένα πρωτοσέλιδο σήμερα του συναδέλφου του Δημήτρη του Παπαδάκη, όσον αφορά τις παρεμβάσεις της περιφέρειας Αγρίνιο και Μεσολόγγι για τα πάρκα.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε εδώ, σας το λέω, γιατί είστε Αγρινιώτης, είστε εδώ, ζείτε εδώ, δραστηριοποιήστε εδώ. Και μιλάμε τώρα το καλοκαίρι, θυμάμαι πολύ καλά, ότι έλεγε ο κύριος Φαρμάκης με τον κύριο Μαυρομάτη στον απολογισμό που έγινε στο Μεσολόγγι και στο λιμανάκι το θεατρικό, το θεατράκι το μικρό, μιλούσε για πάρκα. Μιλούσε για τη δημιουργία πάρκων. Και μάλιστα έκαναν και οι δύο ιδιαίτερη αναφορά στο Αγρίνιο, γιατί ξέρουμε ότι το Αγρίνιο είναι μια πυκνοκατοικημένη πόλη. Δεν υπάρχουν αυτό που λέμε συσσαγωγικά πάρκα τσέπης, ας πούμε. Οι χώροι. Αυτό τώρα στην Αγία Τριάδα και στο Διοικητήριο στο Μεσολόγγι είναι δύο νέα αστικά πάρκα. Επειδή είστε μηχανικός τι να περιμένουμε και τι έγινε με όλο αυτό το κομμάτι.
1: Να ξεκινήσω από την αρχή. Είναι ένα πρόγραμμα μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αφορά όλη την περιφέρεια, σε όλους σχεδόν τους δήμους θα γίνουν τέτοιου είδους πάρκα. Δύο σημαντικά στην Ετωλακαρνανία, ένα στο Μεσολόγγι και ένα στο Αγρίνιο. Ο χώρος Αγίας Τριάδας είναι ένας χώρος ο οποίος είναι, θα τον έλεγε κανείς αστικό. Δηλαδή δεν είναι ούτε καν περιαστικό. Είναι πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης. Είναι ίσως το μοναδικό κομμάτι εκεί στη γειτονιά γύρω-γύρω που έχουμε αυτό το πράσινο.
0: Και τι ωραίος που είναι έτσι.
1: Και τι ωραίος χώρος και ιστορικός χώρος. Θα γίνει μια πολύ καλή ανάπλαση με όλες τις υποδομές που απαιτούνται για αυτή την ανάπλαση, έτσι ώστε να μπορούν τόσο οι πολίτες όσο και οι πιο ευάλωτοι συνανθρωποί μας με προβλήματα κινητικότητας
0: να έχουν πρόσβαση σε όλα
1: αυτά. Να έχουν πρόσβαση και να χαίρονται ένα πάρκο αστικό το οποίο θα μπορεί να φέρει όλα αυτά τα θετικά που φέρνει ένα πάρκο για την κοινωνία μιας πόλης. Το ότι θα έρθουμε πιο κοντά, το ότι θα μπορούμε να μιλήσουμε με τον διπλανό μας, το ότι θα μπορούν να παίξουν τα παιδιά, το ότι θα έχει πρόσβαση από όλους, που είναι πάρα πολύ
0: σημαντικό.
1: Είναι μια πολύ καλή έτσι, κίνηση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, διότι νομίζω εκεί πρέπει να παίξουν το ρόλο της περιφέρειας.
0: Σε αυτό έχει να κάνει και η Μητρόπολη, γιατί θυμάμαι ότι αναφέρθηκε στη Μητρόπολη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι ο χώρος αυτός.
0: Ναι, αυτό ώρα θέλω να ρωτήσω.
1: Είναι ο χώρος που γίνεται σε συνεργασία με τη Μητρόπολη. Που έχουμε εκτενή συνεργασία με την Μητρόπολη στα πάντα, από τα μοναστήρια μέχρι κτίρια. Ξέρετε ότι η περιφέρεια έχει χρηματοδοτήσει σημαντικά πράγματα για τη Μητρόπολη και είναι και πάρα πολύ δραστήριος ο νέος Μητροπολίτης.
0: Όχι, είναι παλιός πια. Είναι παλιός.
1: Ναι.
0: Πάμε για 4 χρόνια. Παλιός και ο Μητροπολίτης μας.
1: Για Μητροπολίτες είναι λίγο το 4 χρόνια.
0: Ναι, βρε παιδί μου, απλά εγώ θέλω να λέω ο παλιός που είναι αλλιώς. Καταλάβατε.
1: Η ουσία είναι
0: έχει αξία όμως
1: αυτό. Πολύ καλή συνεργασία αυτό. Ναι.
0: Αυτό, γιατί όταν έχεις και καλή συνεργασία με κάποιους φορείς, ανθρώπους κλπ., νομίζω από κοινού μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Πότε πιστεύετε εσείς ότι μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία έτσι, ή υπάρχει κάποιο σχέδιο έτοιμο? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας τα πω αυτά. Τα σχεδιάζετε εσείς οι μηχανικοί, δεν ξέρω και πώς τα λέτε. Καθώς είστε κάτω, πιάνετε το μολύβι, άμα το πιάσω, θα βγάλω γραμμές αλλού.
1: Θα δούμε πολύ σύντομα τις σχετικές μακέτες για το πώς θα γίνονται αυτά τα πάρκα σε όλη την περιφέρεια. Βγήκε η χρηματοδότηση, θα προχωρήσουν τώρα πλέον τα υπόλοιπα. Οι μελέτες τους και οι.
0: Πόσο χρόνο μπορεί να χρειάζεται μια μελέτη για να οριμάσει για κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Εντάξει, όλα για να γίνει
0: δημόσιο
1: έργο.
0: Και σας ρωτώ.
1: Το ξέρετε ότι θα είναι κάποιοι πολλοί μήνες.
0: Κάνα
1: δύο χρόνια ίσως.
0: Θα είναι πολλοί μήνες, δύο χρόνια. Κουσκατσούλη. Εντάξει, το θέμα
1: πάντως
0: δεν είναι
1: μ' αρέσει
0: ο τρόπος που
1: τα σημαντικά λυθήκανε. Και αυτό,
0: ναι,
1: και αυτό έχει. Που είναι η χρηματοδότηση το σημαντικότερο,
0: ναι.
1: Δηλαδή, έτσι ώστε να εντάξει το έργο και να προχωρήσει παρακάτω.
0: Μακάρι. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πότε θα είναι η επόμενη συνάντηση και με ποιο υπουργείο? Όχι, που θα φύγετε έτσι από εδώ. Σας υποσχέθηκα ότι θα σας ταλαιπωρήσω πολύ σήμερα, αλλά δεν μπορείτε να μου φύγετε και έτσι.
1: Έχουμε πολλές συναντήσεις και πολλή συνεργασία με όλα τα υπουργεία. Δεν μπορώ να σας πω την ατζέντα μου για το επόμενο διάστημα.
0: Κατάλαβα. Καλά. Θα σας αποδεσμεύσω εγώ τώρα χωρίς άγχος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που
1: ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ.
0: Και θα τα ξαναπούμε σύντομα.

πολύ πολύ να ευχαριστήσουμε και το όνειρο Στρώμ για μια φορά ακόμα. Το εξουσιοδοτημένο κατάστημα από το ελληνικό εργοστάσιο Orion Στρώμ είναι το σημείο πώλησης του ελληνικού εργοστασίου που προσφέρει ποιοτικά προϊόντα ύπνου απευθείας από την παραγωγή και πάντα σε εργοστασιακές τιμές. Όνειρο Στρώμ, για να βρείτε μεγάλη γκάμα από στρώματα και είδη ύπνου που θα σας καλύψουν κάθε ανάγκη, έτσι, με έμφαση πάντα στην άνεση, την εργονομία και την αντοχή στον χρόνο. Δώρα και προσφορές ανάλογα με τις αγορές σας. Τιμές εργοστασιακές σε όλη τη συλλογή όλο το χρόνο. Πολύ σύντομα θα εγκαινιαστεί και η νέα αναβαθμισμένη έκθεση με ακόμα περισσότερα προϊόντα και επιλογές. Όνειρο Στρώμ. Θα βρείτε το Γιάννη Σταυρόπουλο, Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλεξάνδρου Υψηλάνδη. Κλείστε ένα ραντεβουδάκι νωρίτερα. 2641-025-002. Αυτές τις ομορφιές που λέτε είχα να σας πω σήμερα. Τώρα, αν εσείς τσεκάρετε το λογαριασμό σας και δείτε ότι έχει κανένα τριχίλιαρο μέσα, κανένα διχίλιαρο, κανένα χιλιάρικο, πέφτουμε παρακάτω από αυτά, Γιώργο? Όχι. Εσύ και Κατσούλη, τι θα κάνεις αν έβλεπες στο λογαριασμό 3.000 ευρώ? Εγώ, λέει, θα τρίβα τα χέρια μου. Ούτε καν την τράπεζα θα έπαιρνες. Ούτε καν θα σήκωνες τηλέφωνο. Κάτσε να κάνω ένα πείραμα να σου βάλω 5.000 ευρώ, να σου πω. Θα πάω διακοπές. Ξέρεις τι είπε η διεύθυνση σήμερα, έτσι? Όταν έθεσα θέμα να πάμε στην Ρώμη έξω από το Κολοσσέο. Να πάτε, λέει, βεβαίως. Εγώ θέλω να μου βγάζετε εκπομπή, λέει. Από εκεί θα το βγάλετε. Από το Τιμποκτού τη, λέω, εγώ θα το βγάλουμε. Στη διεύθυνση τα πάω όλα αυτά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα αρκεί να βγάζουμε εκπομπές. Πώς το βλέπεις? Αυτά είναι. Άμα έχεις και τεχνητή νοημοσύνη, όταν θα έρθουν και θα έρθει η ώρα και για τα ολογράμματα, τότε είναι που θα το σπάσουμε το κοντέρυγο και ο Κατσούλης, έτσι δεν είναι? Τα φιλιά μας σε όλους. Ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο να περάσετε καλά και εμείς πρώτο Θεός θα τα ξαναπούμε Δευτέρα. Μάτς και μουτς και φιλιά πολλά σε όλους.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο.

0: ανησυχείς.
1: Τι ήταν αυτό?
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Πού πάμε?
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
0: Να το, το βρήκαμε πια.
2: Μπράβο.
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

τώρα θα ξεκινήσουμε από την οικονομική μας ατζέντα, γιατί και τα όσα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του αναφορικά με την προετοιμασία και τα μέτρα που έχει στα σκαριά η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα και την ενέργεια, αλλά και όσα συμβαίνουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθότι υπάρχει μια εκτίμηση ότι κάποια πράγματα μοιάζουν σε κάποιο βαθμό με τα όσα ζήσαμε στην ενεργειακή κρίση του 2022, και γι' αυτό πρέπει να πω ότι υπάρχει και συνεδρίαση του Eurogroup

για το ζήτημα αυτό αναφορικά με τις τιμές της ενέργειας. Να πω ότι η ακρίβεια στα καύσιμα ιδίως σαρώνει σε μεγάλο βαθμό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν χώρες όπου η απλή αμόλυβδη έχει φτάσει κοντά στα 2,5 με 2,6 ευρώ, 2,60 το λίτρο. Χώρες της Βόρειας Ευρώπης όπως η Δανία, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Φιλανδία και η Ολλανδία κάνουν πρωταθλητισμό σε αυτό το κομμάτι.

Τώρα, να πούμε ότι χθες άνοιξε ο Πρωθυπουργός μία μεγάλη συζήτηση, γιατί αυτό που αρνούνταν για περίπου 3 χρόνια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πρώτη φορά το βάζει ο ίδιος στη συζήτηση ως το δυνητικό μέτρο για να αντιμετωπιστεί αυτή η ακρίβεια στα καύσιμα, δηλαδή την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Τη Δευτέρα αναμένεται να εξειδικευθεί το πακέτο μέτρων από την κυβέρνηση, το οποίο θα περιλαμβάνει αρχικά παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου της θέρμανσης, οριζόντια αύξηση του επιδόματος της θέρμανσης και επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους, όπως επίσης και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για τον επόμενο μήνα.

Όπως είπε στη χθεσινή του συνέντευξη στην ΕΡΤ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο στόχος είναι το πετρέλαιο θέρμανσης να βγει σε περίπου 3 εβδομάδες από σήμερα σε μια τιμή κοντά στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυτή τη στιγμή, αν είχε ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τις σημερινές τιμές και χωρίς κάποια κυβερνητική παρέμβαση, θα διατίθονταν σε μια τιμή κοντά στα 2 ευρώ. Ο στόχος λοιπόν είναι να πάει στο 1,75 και αυτό σημαίνει ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα θα πρέπει να υπάρξει, όπως καταλαβαίνει κανείς, μια παρέμβαση κατά περίπου 25 λεπτά το λίτρο ή ενδεχομένως και μεγαλύτερη αν οι διεθνείς τιμές συνεχίσουν να παραμείνουν ή και αυξηθούν και λίγο ακόμα από τα σημερινά επίπεδα.

Η διαφορά βέβαια σε σχέση με πέρυσι πρέπει να πούμε ότι αντικειμενικά είναι αρκετά μεγάλη, αρκετά σημαντική. Πέρυσι, τον Οκτώβριο του 2025, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης είχε ξεκινήσει με μία τιμή στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Έτσι, για όσους δεν το θυμούνται. 1 ευρώ και 10 λεπτά πέρυσι, και φέτος λέμε ότι ο στόχος θα είναι, προσέξτε, ο στόχος θα είναι να ξεκινήσει με μία τιμή κοντά στα 1,75.

Με βάση αυτή τη σύγκριση, λοιπόν, διαβάζω εδώ την ανακοίνωση που λέει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Μητσοτάκη χθες, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ως παροχή εντός εισαγωγικών ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Πραγματική ανάσα, λέει για παράδειγμα το ΚΚΕ, θα μπορούσε να δώσει το πλαφόν στη τιμή της Χονδρικής και της Λιανικής, καθώς και η μόνιμη κατάργηση των άδικων έμεσων φόρων, όπως ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, τόσο στα καύσιμα όσο και στην ενέργεια.

Τώρα, για αυτό το μεγάλο ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, πρέπει να πούμε ότι δεν περιμένουμε να υπάρξει κάποια σχετική ανακοίνωση στα όσα θα ανακοινώσει το Υπουργείο των Οικονομικών την ερχόμενη Δευτέρα. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει, με βάση και τα όσα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μία προσπάθεια να γίνει μία έστω προσωρινή παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, σε συνεννόηση όμως με τις Βρυξέλλες. Είπε λοιπόν χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν αντέχει ο προϋπολογισμός να τον κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, εάν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάνουμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές των δαπανών, βεβαίως και θα μπορούσαμε να το κάνουμε προσωρινά. Και εδώ φαίνεται προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, με συγχωρείτε, που είναι και πρόεδρος του Eurogroup, το οποίο, όπως σας έλεγα πριν, συνεδριάζει με αντικείμενο ακριβώς αυτό το ενεργειακό ζήτημα εν ώψη του χειμώνα σε σχέση με τα καύσιμα και την ενέργεια.

τώρα να αφήσουμε κατά μέρος των καυσίμων και της ενέργειας και να έρθουμε στα υπόλοιπα θέματα της πολιτικής μας ατζέντας, για να πούμε ότι με βάση και τα όσα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, καταλαβαίνει κανείς ότι ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να πετάξει το μουτζούρι της ακυβερνησίας, μιας πιθανής τέλος πάντων ακυβερνησίας, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στον Νίκο Ανδρουλάκη, διατυπώνοντας ταυτόχρονα και ένα ξεκάθαρο όχι σε οποιαδήποτε πιθανότητα συνεργασίας με κάποιο από τα μικρότερα κόμματα που κινούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όπως η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. We'll be right back.

Τώρα να πούμε ότι αυτή η ιστορία με την πιθανότητα ακυβερνησίας, την πιθανότητα διπλών εκλογών μέσα στο 2027, είναι κάτι που δεν θα φύγει έτσι εύκολα από την ατζέντα. Νομίζω ότι θα παραμείνει και θα γίνεται ολοένα και περισσότερο ένα κυρίαρχο θέμα στις συζητήσεις για το αύριο, με δεδομένο πως δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις μία διαφορετική εικόνα, μία διαφορετική εκτίμηση. Δεν προκύπτει δηλαδή κάτι που να δείχνει είτε τη Νέα Δημοκρατία να ανεβάζει τα ποσοστά της και να πλησιάζει έστω προς την αυτοδυναμία, είτε να ξεπετάγεται κάποιο άλλο κόμμα και να έχει έτσι μια μαζική ισορροή. Χθες είδαμε πληθώρα δημοσκοπήσεων από την BAL, την Opinion Poll, την MRB, την MARC, διάφορες εταιρείες, και εκεί προκύπτει νομίζω και ένα ενδιαφέρον έβριμα αναφορικά και με το πώς αποτιμούν οι πολίτες τις ανακοινώσεις που έγιναν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, με την αξιολόγηση να είναι όχι συντριπτικά αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό, άνω του 50%, αρνητική. Δημοσκοπήσεις που δίνουν για παράδειγμα απογοήτευση από το πακέτο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης κάνουν μια αξιολόγηση αρνητική για το 55% των ερωτηθέντων περίπου. Τώρα ανάλογα με την έρευνα αυτό ποικίλει λιγάκι, αλλά περίπου εκεί είναι, και καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή η απογοήτευση κρατά και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε ένα τέτοιο ύψος που είναι αρκετά μακριά από την αυτοδυναμία.

Τώρα βεβαίως με αυτό το μπαράζ των δημοσκοπήσεων που είχαμε χθες, θα πρέπει να παρατηρήσουμε και να σημειώσουμε κάτι που το έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται, τουλάχιστον για την πλειονότητα των δημοσκοπικών εταιριών. Παίρνω τυχαία μία από τις χθεσινές, γιατί λίγο πολύ σε όλες αυτό ισχύει. Δημοσκόπηση της MRB. Στην πρόθεση ψήφου δίνει τη Νέα Δημοκρατία στο 23,8%. Και στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή, αυτό το 23,8 γίνεται 29%. Σε κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις με την ίδια μέθοδο, δηλαδή της εκτίμησης πρόθεσης ψήφου και όχι της καθαρής πρόθεσης ψήφου, μπορεί να πηγαίνει το 20 κάτι, να γίνεται 20, όχι μόνο 29 αλλά και 30 ή 30 κάτι ψηλά της 100.

Αυτό βεβαίως πρέπει να πούμε για μία ακόμα φορά ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ένα ελληνικό παράδοξο. Έτσι, στις αναπτυγμένες τουλάχιστον χώρες του δυτικού κόσμου δεν υπάρχει τέτοιο έβριμα που να δημοσιεύεται από τις δημοσκοπικές εταιρείες. Μπορεί να κάνουν μια εκτίμηση, μπορεί να το κάνουν αυτό, αλλά τέλος πάντων δεν το δημοσιεύουν ως ποσοστό, παραμένουν στην καθαρή, στην πρωτογενή πρόθεση ψήφου. Εκεί λοιπόν, αν δούμε τα ποσοστά επί της πρόθεσης ψήφου, καταλαβαίνει κανείς ότι όταν ας πούμε η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε ένα ποσοστό κοντά στο 25% ή και κάτω από το 25%, όπως αυτή τη δημοσκόπηση που σας ανέφερα πριν, τη MRB, είναι παράτερο να συζητεί κανείς για όποια προοπτική αυτοδυναμίας με ποσοστό στην πρόθεση ψήφου μικρότερο και από 25%.

Αυτός είναι και ο λόγος που η πιθανότητα των, η συζήτηση μάλλον περί, περί μετεκλογικών συνεργασιών είναι κάτι που θα το ζήσουμε και με μεγαλύτερη, αν θέλετε, ένταση το επόμενο χρονικό διάστημα.

Τώρα, για τους υπόλοιπους και τους βασικότερους παίχτες, αν θέλετε, στο αντίπαλον δέος της Νέα Δημοκρατία, στο κομμάτι της κέντρο-αριστεράς, πρέπει να πούμε ότι οι μεταγραφές συνεχίζονται, έτσι, και οι μετακινήσεις. Οι μετακινήσεις όμως όχι ψηφοφόρων, γιατί θα βλέπαμε μια σημαντική διαφορά στις δημοσκοπήσεις. Οι μετακινήσεις στελεχών. Έτσι, τελείωσαν οι μεταγραφές στο ποδόσφαιρο εδώ και λίγες ημέρες. Τελείωσαν και τον ελεύθερον, αν θυμάμαι καλά, που λένε και οι αθλητικογράφοι, μεταγραφές τώρα τις προάλλες, προχθές τις 15 του μηνός. Στην πολιτική όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, για παράδειγμα, σήμερα, πριν από λίγη ώρα, στα γραφεία του εκεί του Πασόκ στη Βουλή, καλωσόρισε στο κόμμα τον Αλέξανδρο Αυλονίτη, τον μέχρι πριν από λίγο χρονικό διάστημα προσκύμενο στο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι ο Αλέξανδρος Αυλονίτης είχε εκλεγεί βουλευτής Κέρκυρας με το ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε, εντάχθηκε μετά στο κίνημα δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη και αποχώρησε για να πάρει σήμερα τη μεταγραφή και επίσημα, γιατί είχε εμφανιστεί στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη της προάλλες, για να πάρει λοιπόν και επίσημα σήμερα τη μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ.

Τώρα βέβαια την εκδιαμέτρου αντίθετη εντύπωση δημιουργεί η παρέτηση της κυρίας Αγάθης Ρόζας Βρετού, η οποία από αναπληρώτρια γραμματέας του τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ υπέβαλε την παρέτησή της και αναμένεται η ένταξή της στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

μάλιστα η κυρία Βρετού πρέπει να πω ότι παραιτείται από το Πασόκ αφήνοντας και κάποιες αιχμές, γιατί στην επιστολή παραίτησής της ως αναπληρώτρια γραμματέας του τομέα υγείας αναφέρει αρκετά πράγματα για το συγκεκριμένο χώρο και για τα προβλήματα που υπάρχουν εξαιτίας της πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και εκεί λέει ότι το Πασόκ σε όλα αυτά τα προβλήματα θα έπρεπε να αποτελεί την κινητήριο δύναμη του ΕΣΥ με προτάσεις και τα λοιπά. Ωστόσο παρατηρεί ότι εγγενείς γραφειοκρατικές αγγυλώσεις του ΠΑΣΟΚ και η πολιτική λειτουργία ως κόμματος και όχι ως κινήματος, η ατολμία, η έλλειψη πρωτοβουλειών, η επιφανειακή πολιτική σύνθεση σε βάρος της ούτως ή άλλως υποτιμημένης από τη σημερινή ηγεσία εσωκομματικής δημοκρατίας καθιστούν ανεμική την όποια πρότασή μας, και καταλήγει λέγοντας ότι η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μην έχει συλλάβει ή να άφησε στη λύθη την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ ως ένα αποτέλεσμα κοινωνικών διεργασιών και ρήξεων και ως πρωτοπόρο και ιδρυτής στην πορεία του ΕΣΥ.

Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα, να πούμε ότι σε ελάχιστα λεπτά της ώρας από τώρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης θα πραγματοποιήσει συνέντευξη τύπου, έκτακτη συνέντευξη τύπου, για να παρουσιάσει το σύστημα της τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρών.

0: με αφορμή την υπόθεση, την πολύ πρόσφατη και τραγική υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, από αυτούς τους γιατρούς μάλλον εντός εισαγωγικών. Είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης και το είπε ότι υπάρχει μια κρατική ευθύνη για το ζήτημα αυτό και ένα κενό στο σύστημα. Αυτό το κενό τώρα θα επιχειρήσει να καλύψει το Υπουργείο, που από ό,τι φαίνεται προσανατολίζεται στη δημιουργία μιας ψηφιακής εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας των ιατρείων. Τώρα, να μην προκαταβάλω τα υπόλοιπα, αυτό είναι κάτι απλοϊκό, αν και φαντάζομαι ότι, ας πούμε, ένας 80χρονος άνθρωπος δεν θα είναι και το πλέον εύκολο όταν θα πάει σε ένα ιδιωτικό ιατρείο να βγάλει το κινητό και να κάνει σάρωση του QR για να δει ότι ο καρδιολόγος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα που πάει, και το μηχάνημα που έχει εκεί για το καρδιογράφημα είναι δηλωμένο, είναι νόμιμο κτλ. Τέλος πάντων, αυτό θα μπορεί βέβαια ένας νεότερος άνθρωπος σε ηλικία με πολύ ευκολία να το κάνει. Αλλά να ξέρετε τα πράγματα, για να συνδυάσω τώρα μερικά θέματα, δεν είναι τόσο απλά, γιατί υπάρχει πάντοτε αυτή η ρίση του Κένεντι, που δεν πρέπει να την ξεχνάμε, παιδιά, εδώ στην Ελλάδα ιδίως ποτέ, η οποία βέβαια η ρίση του Κένεντι έμεινε στην ιστορία έτσι γιατί ήταν ο Κένεντι, τώρα τι να κάνουμε, αλλά λίγο πολύ είχε υποθεί και από την αρχαιότητα, τη δικιά μας αρχαιότητα την ελληνική. Μη ρωτάς τι κάνει η πατρίδα για σένα, αλλά τι κάνεις εσύ για την πατρίδα και τα λοιπά. Με αυτή τη λογική τώρα, επειδή το δημόσιο κάπου δυσκολεύεται να ελέγξει κάποια πράγματα, πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει και ο πολίτης, και ίσως όχι ο απλός πολίτης, περισσότερο και ο δημόσιος λειτουργός, πρέπει να πω, να αναλάβει λίγο και το ρόλο του ελεγκτή. Και σας πάω στο ζήτημα με τις σχολικές εκδρομές. Γιατί οι φίλοι μου εδώ, οι δάσκαλοι, γίνονται νύλα, έτσι το λέμε στο χωριό μας, έτσι, με το γεγονός ότι με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο και την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε τώρα με αφορμή την έναρξη πριν από λίγες ημέρες της σχολικής χρονιάς, τους λέει το Υπουργείο ότι όταν θα θέλετε να πάτε μια εκδρομή, αγαπητοί φίλοι δάσκαλοι, ας πούμε τώρα εδώ ένας δάσκαλος έχει την ιδέα να πάρει τα παιδάκια από το τρίτο δημοτικό σχολείο Αγρινίου και να τα πάει, ας πούμε, στο Μεσολόγγι να δούνε και τον Ντελακρουά, στο μουσείο εκεί κτλ. Λοιπόν, τι θα πρέπει να κάνει ο δάσκαλος για αυτή την εκδρομούλα από το Αγρίνιο για να πάμε στο μουσείο στο Μεσολόγγι? Θα πρέπει ο δάσκαλος, εκτός από το διαγωνισμό που θα κάνουν για το λεωφορείο που θα μετακινήσει τα παιδιά, θα πρέπει να ελέγξει. Προσέξτε, ο δάσκαλος θα πρέπει να ελέγξει την άδεια λειτουργίας του τουριστικού γραφείου ή το γραφείο των λεωφορείων, το ποινικό μητρό του οδηγού του λεωφορείου, τον ταχογράφο του λεωφορείου, αν έχετε το θεό σας δηλαδή, είναι να πάρεις φόρα και να περάσεις όπως ο Βέγκος μέσα από 10 τζαμαρίες από την τρέλα αυτή. Να ελέγξει ο δάσκαλος, επαναλαμβάνω, τον ταχογράφο του λεωφορείου. Με τι γνώσεις ο δάσκαλος θα ελέγξει τον ταχογράφο του λεωφορείου, αν έχετε το θεό σας δηλαδή? Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Και μετά βεβαίως να ελέγξει και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας, προσέξτε, του χώρου επίσκεψης. Δηλαδή θα πάει το σχολείο εκδρομές στο μουσείο, θα πρέπει να πάρει ο δάσκαλος νωρίτερα να ελέγξει αν το μουσείο, ας πούμε, έχει σύστημα πυρασφάλειας ή όχι. Έτσι. Και να μην σας πάω, είπα ένα υποθετικό παράδειγμα. Φανταστείτε, φαντάζομαι πολλοί από τους ακροατές μπορεί να έχετε και παιδιά σε μικρή ηλικία που είναι ακόμα στο σχολείο με εκδρομές και όλη αυτή η ιστορία. Να σας πω κάτι άλλο, πολύ πιο απλό. Εδώ το ΔΠΘ Αγρινίου, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ετοιμάζει τώρα, νομίζω κάπου μέσα στον Οκτώβριο, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, όπως κάνει κάθε χρόνο, μία ακόμα παιδική παράσταση. Και πολλά σχολεία θα πρέπει να πάνε όπως πηγαίνουν κάθε χρόνο εδώ, όχι μόνο από το Αγρίνιο, από την πόλη, αλλά και από έξω από την πόλη και από τους όμορους δήμους, έρχονται στο Διπεθέ και παρακολουθούν αυτές τις παιδικές παραστάσεις, θεατρικές παραστάσεις που ανεβάζει το Διπεθέ με πολλή επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν ο δάσκαλος να ελέγξει το πιστοποιητικό καταλληλότητας του κτηρίου του Διπεθέ, του Δημαρχείου δηλαδή, και αν έχει συστήματα πυρασφάλειας ή οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνετε ότι είναι μία παράνοια όλο αυτό το πράγμα, και είδα και μία ανακοίνωση της Ομοσπονδίας των Δασκάλων που λέει: παιδιά, θα πηγαίνουμε εκδρομές με τα πόδια, όπου είναι κάπου γύρω από το σχολείο, σε κανένα παρκάκι, κάτι από εδώ, κάτι από εδώ, γιατί εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα, ούτε να υποκαταστήσουμε την τροχέα και να ελέγχουμε τον ταχογράφο στο λεωφορείο που θα μισθώσουμε για να πάμε την εκδρομούλα μας. Γι' αυτό σας λέω, θα πρέπει να προετοιμαστείτε ότι σιγά σιγά, έτσι, λίγο πολύ όλοι θα γίνουμε ελεγκτές. Το έχουμε όμως μέσα μας, εκεί πατάει ίσως η κυβέρνηση. Το έχουμε να κρίνουμε έτσι πολλά πράγματα πολλές φορές με μία ευκολία. Οπότε σου λέει, ας γίνετε ελεγκτές, παιδιά, να τελειώνει η ιστορία. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και ανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής, να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί έως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα. Θυμίζω σε όλους ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου στο live streaming του σταθμού μας στο dytikafm.gr.

Θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ήδη σήμερα από το πρωί εδώ στο Αγρίνιο είναι προγραμματισμένη και εξελίσσεται η εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αγρινίου και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών. Πρόκειται για μια έκτακτη δράση για την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος, καθότι οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες. Η δράση αυτή θα συνεχιστεί μέχρι και το μεσημέρι, μέχρι και τις 2.30 ώρα και εντάσσεται έτσι και στο πρόγραμμα που έχει έτσι διαμορφωθεί για την υποδοχή που θα γίνει την Κυριακή της Φλόγας της Αγάπης που θα βρίσκεται στο Αγρίνιο. Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται κάθε χρόνο αυτή την εποχή. Έτσι λοιπόν την Κυριακή ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών υποδέχεται στο Αγρίνιο την Φλόγα της Αγάπης, αυτή την 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εθελοντών. Η τελετή υποδοχής θα γίνει στις 7 το απόγευμα της Κυριακής στην είσοδο του Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου, όπου θα γίνεται ενημέρωση για την εθελοντική αιμοδοσία και στη συνέχεια οι λαμπαδιδρόμοι κάνοντας πορεία στην πόλη θα καταλήξουν στην πλατεία του γηπέδου του Πανετολικού όπου και θα ανάψουν το βωμό.

τώρα, θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε σε κάτι διαφορετικό για να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η διαδικασία της ορίμανσης αυτού του ενδιαφέροντος έργου που γίνεται για πρώτη φορά από την περιφέρεια και αφορά τη δημιουργία 10 νέων αστικών πάρκων σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, σε διάφορα σημεία της περιφέρειας. Πρόκειται για ένα έργο που έχει ενταχθεί στην θεματική ολοκληρωμένη χωρική εκπαίδευση που εκτελεί με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η περιφέρεια, και αυτό το σχέδιο, αυτό το project που έχει έναν μεγάλο προϋπολογισμό, επαναλαμβάνω, αφορά 10 αστικά πάρκα και φτάνει τα 21,3 εκατομμύρια ευρώ, προβλέπει για την Ετωλοακαρνανία 4 εκατομμύρια ευρώ με δύο νέα πάρκα που θα δημιουργηθούν στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι. Ποιος συγκεκριμένα στο Αγρίνιο, το νέο αστικό πάρκο που θα δημιουργήσει η περιφέρεια θα υλοποιηθεί στο χώρο δίπλα από το ναό της Αγίας Τριάδας εδώ στο Αγρίνιο. Αυτό θα έχει προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ, και στο Μεσολόγγι, στο χώρο πίσω από το διοικητήριο της περιφέρειας μεταξύ των οδών Μπότσαρη και Παπανδρέου, είναι ο χώρος που έχει επιλεγεί για να δημιουργηθεί ένα νέο αστικό πάρκο. Εκεί ο προϋπολογισμός θα είναι στα 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Ο σκοπός είναι όχι απλά να γίνουν νέες φυτεύσεις και κάποιος καλοπισμός των χώρων, αλλά να υπάρξουν και άλλες υποδομές, δηλαδή να συνδυαστεί με διαδρομές κίνησης, με χώρους στάσης, παιδικές χαρές, χώρους άθλησης, μαζί με όλη την υποδομή που χρειάζεται και για τη λειτουργία αυτών των πάρκων. Ήδη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πριν από λίγες ημέρες ενέκρινε και την προγραμματική σύμβαση για τη συνεργασία με κάποιους κατατόπους φορείς ανάλογα με την περίπτωση. Για παράδειγμα, εδώ στο Αγρίνιο μιλάμε για λόγω του γεγονότος ότι ο χώρος εκεί είναι του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας, υπάρχει προγραμματική σύμβαση με τη Μετρόπολη. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, για κάποια από τα πάρκα που έχουν χωροθετηθεί στην Πάτρα, θα γίνει προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Πατρών ή με τους κατατόπους δήμους ανάλογα με την περίπτωση.

Τώρα, μία άλλη ενδιαφέρουσα εξέλιξη που είχαμε από τις τελευταίες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι το γεγονός ότι περιμένουμε τον επόμενο μήνα, αφού φαίνεται να έχουν ξεπεραστεί τα όποια διοικητικά, γραφειοκρατικά και νομικά ζητήματα υπήρχαν, περιμένουμε τον επόμενο μήνα το διαγωνισμό για το μουσείο στο γήπεδο του Πανετολικού. Είναι το τρίτο και τελευταίο υποέργο από τα έργα αναβάθμισης του γηπέδου που εκτελέστηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Στην περίπτωση αυτή υπήρξε μια καθυστέρηση λόγω της προσφυγής που είχε γίνει από μια εταιρεία που συμμετείχε στο διαγωνισμό και λόγω της απόφασης που είχε πάρθει από την ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία είχε αναστείλει προσωρινά τη διαγωνιστική διαδικασία. Τώρα πλέον η περιφέρεια επανέρχεται επικυρωποιώντας τα τεύχη δημοπράτησης με βάση το σκεπτικό της ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και τα πρότυπα τεύχη που εκδίδει η ίδια η ενιαία αρχή. Με βάση αυτά λοιπόν θα γίνει ο διαγωνισμός. Δυστυχώς αυτή η καθυστέρηση και το πρόβλημα που ανέκυψε δεν επέτρεψε φέτος, που είναι και η επαιτειακή χρονιά, να δημιουργηθεί η επαιτειακή χρονιά του Πανετολικού με τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής, να δημιουργηθεί το μουσείο. Έστω και με αυτή την καθυστέρηση τώρα εκτιμάται ότι μέσα στους πρώτους μήνες η διαγωνιστική διαδικασία, τους πρώτους μήνες της νέας χρονιάς, αυτή η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί και θα μπορέσει να ξεκινήσει και η κατασκευή αυτού του έργου που θα ολοκληρώσει το puzzle της αναβάθμισης του γηπέδου του Πανετολικού.

Τώρα να πούμε ότι σήμερα 18 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι από μέλη της Χρυσής Αυγής. Σε πολλές, σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας έχουν προγραμματιστεί διάφορες εκδηλώσεις μνήμης και αντιφασιστικές πορείες. Αυτή η επέτειος φέτος συνδυάζεται κατά κάποιο τρόπο και με το γεγονός ότι πριν από λίγες ημέρες είχαμε την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και γι' αυτό αναμένεται να υπάρχουν έτσι μεγάλες συγκεντρώσεις, τουλάχιστον στις μεγαλύτερες πόλεις. Σήμερα εδώ στο Αγρίνιο το εργατικό κέντρο θα πραγματοποιήσει τη δική του κινητοποίηση ενάντια στο φασισμό ουσιαστικά, γιατί αυτό είναι το επίδικο. Στον πεζόδρομο της Παπαστράτου σήμερα το απόγευμα στις 7, γιατί όπως λέει και στην ανακοίνωση Παύλα κάλεσμά του το εργατικό κέντρο, δεν ξεχνάμε τη δολοφονική και εγκληματική δράση της ναζιστικής Χρυσής Αυγής, καθότι οι φασίστες παραμένουν τα τσιράκια του συστήματος, όπως λέει χαρακτηριστικά στο κάλεσμά του, και τροφοδοτούνται από τα επιτελεία του, και γι' αυτό το λόγο το σύστημα προσπαθεί να τους επαναφέρει, λέει, με νόημα, με αφορμή και την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε σε κάτι διαφορετικό, να πούμε ότι με αρκετά προβλήματα από ό,τι φαίνεται έχει κάνει εδώ και μερικές ημέρες την πρεμιέρα του το My Agro, αυτό το εργαλείο για την υποβολή των δηλώσεων του ΟΣΔΕ, που τώρα πλέον τρέχει μέσω της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, καθότι εκεί έχει εκεί έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες που μέχρι πρόσφατα είχε ο ΠΚΠ. Καταλαβαίνει κανείς ότι ακριβώς επειδή η ιστορία που προϋπήρχε του ΠΚΠ και επειδή τα προηγούμενα δύο χρόνια υπήρξαν και μεγάλες καθυστερήσεις, όλο αυτό δημιουργεί μία αρνητική προδιάθεση για τους αγρότες, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μιλάμε για μια τυχαία έτσι διαμαρτυρία των αγροτών. Μιλάμε και για το γεγονός ότι και όλοι όσοι σχετίζονται με αυτό το σύστημα των δηλώσεων του ΟΣΔΕ παρατηρούν αρκετά προβλήματα. Για παράδειγμα, η Ιωπόνη, η Γεωτεχνική, και το λέω αυτό με αφορμή την συνάντηση που έκανε το ΓΕΟΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Φίλια, καθότι τέθηκαν επιτάπητος μία σειρά από προβλήματα που υπάρχουν στην υποβολή του ΟΣΔΕ για φέτος και συζητήθηκαν οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν από όλους τους αρμόδιους φορείς για την άμβλυνση αυτών των προβλημάτων. Βέβαια, το ΓΕΟΤΕΕ με την περιφέρεια συζήτησε και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με κάποια προγράμματα και κάποιες ενέργειες που γίνονται από τις υπηρεσίες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά νομίζω ότι το σημαντικότερο όλων ήταν στην παρούσα φάση αυτά τα προβλήματα που έχει φέρει το My Agro για την υποβολή των δηλώσεων του ΟΣΔΕ. Να πούμε ότι με βάση το ρεπορτάζ, επειδή ο αρμόδιος κυβερνητικός παράγοντας για αυτή την ιστορία, για την μεταφορά δηλαδή των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΑΕ, ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο Κωστής Χατζηδάκης, ήδη έχουν υπάρξει αρκετές οχλήσεις, παράπονα εντός ή εκτός αγωγικών προς τον Κωστή Χατζηδάκη για το ζήτημα αυτό και από κυβερνητικούς βουλευτές έτσι, αγροτικών νομών. Υπήρξαν κάποιες διευκρινήσεις τις προηγούμενες ημέρες που έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για αυτό το ζήτημα, αλλά από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, κάποια προβλήματα και κάποιες δυσλειτουργίες υπάρχουν στο σύστημα. Μένει να δούμε όμως αν αυτό θα φέρει καθυστέρηση στην όποια διαδικασία υποβολής των δηλώσεων και αντίστοιχα μετά, γιατί καμιά φορά το ένα επηρεάζει το άλλο, καθυστέρηση και στις πληρωμές που περιμένουν οι αγρότες.

Όλα αυτά βέβαια πρέπει να πούμε ότι πέρα από το διαδικαστικό, αν θέλετε διοικητικό του πράγματος, έχουν προφανώς και ένα πολιτικό αντίκτυπο, όπως καταλαβαίνει κανείς, για τον απλούστατο λόγο ότι αν τυχόν, που δεν το φαντάζομαι, αν τυχόν επαναληφθούν οι καθυστερήσεις που υπήρξαν πέρυσι και τα περσινά προβλήματα, τώρα που είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά, καταλαβαίνει κανείς ότι το πράγμα θα πάρει και άλλες διαστάσεις, πόσο μάλλον όταν όλα αυτά τα ζητήματα που άπτονται με τον ΠΚΠ, περιμένουμε σιγά σιγά τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες που είναι προγραμματισμένα και κάτι δικαστήρια εκεί με τους βουλευτές από τους φακέλους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα επανέλθουν στη δημοσιότητα και θα ανατροφοδοτήσουν την ατζέντα, οπότε φαντάζομαι ότι και η κυβέρνηση η ίδια δεν θα ήθελε την ώρα που κάποιοι βουλευτές θα είναι στις δικαστικές αίθουσες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ίδια ώρα να καταγράφονται ακόμα καθυστερήσεις και προβλήματα ή καθυστερήσεις στις πληρωμές ή προβλήματα στην υποβολή των δηλώσεων του ΟΣΔΕ.

τώρα να έρθουμε λίγο στα της τα του εκπαιδευτικού συστήματος, γιατί είμαστε σε αναμονή με βάση τα όσα λέει και το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας για τη β' φάση των αναπληρωτών. Ωστόσο χθες είχαμε την ενημέρωση από την Διδασκαλική Ομοσπονδία σε σχέση με τις ελλείψεις με τις οποίες ξεκίνησε η φετινή σχολική χρονιά. Υπάρχει ένας αναλυτικός πίνακας που δίνει στη δημοσιότητα η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, με τα κενά που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, ανά ειδικότητα μάλιστα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, υπολογίζοντας ότι, επαναλαμβάνω, μιλάμε μόνο για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα λειτουργικά κενά ξεπερνούν τα 10.000. Εδώ στην Ετωλοκαρνανία, γιατί η Ομοσπονδία δίνει και στοιχεία ανανομό, εδώ στην Ετωλοκαρνανία τα λειτουργικά κενά εκτιμώνται σε 225. Τα περισσότερα από αυτά, όπως και πέρυσι, εντοπίζονται στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Συγκεκριμένα 95 κενά στην παράλληλη στήριξη, 10 στην ειδική αγωγή, και από εκεί και ύστερα λιγότερα, αλλά κενά στις ειδικότητες. Μιλάμε για 23 κενά σε νηπιαγωγούς και μετά 18 κενά στους δασκάλους των Αγγλικών, 13 κενά στη φυσική αγωγή, 12 στη μουσική, 10 στα εικαστικά, 9 στη θεατρική αγωγή και στις λοιπές ειδικότητες σε μονοψήφιο αριθμό. Όλο αυτό, όπως ανέφερα πριν, δίνει ένα άθροισμα 225 λειτουργικών κενών στο πρώτο κουδούνι για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ετωλοακαρνανία.

τώρα, ακούσαμε χθες για αυτό το ζήτημα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, να λέει ότι 6.500 αναπληρωτές θα περιλαμβάνει η β' φάση των προσλήψεων αναπληρωτών που περιμένουμε τις επόμενες ημέρες μέχρι τα τέλη του μήνα. Παρ' όλα αυτά, όπως καταλαβαίνει κανείς, με βάση αυτό που ανέφερα πριν, όταν μόνο 10.000 εκτιμώνται τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καταλαβαίνει κανείς ότι προφανώς και με τη β' φάση θα υπάρχουν ακόμα αρκετά κενά.

Τώρα θα ήθελα να το πω αυτό, αν και είναι ένα ζήτημα έτσι πολύπλοκο που μπλέκει πολλά πράγματα. Το λέγαμε όμως και την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε την έναρξη στα σχολεία, για το γεγονός ότι 24 ώρα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι είχαμε τα αποτελέσματα της, αυτού του διαγωνισμού της PISA, για τους, για τις επιδόσεις των μαθητών στις χώρες του ΟΑΣΑ, με την Ελλάδα να συνεχίζει να βρίσκεται πολύ κάτω από το μέσο όρο και τους Έλληνες μαθητές να έχουν σημαντικά ζητήματα και στην κατανόηση κειμένου και στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες και στα λοιπά. Στην Ελλάδα βέβαια, εντάξει, αυτό είναι είδηση ούτε καν μιας ημέρας, δηλαδή περνάει στα ψηλά και από το πολιτικό σύστημα και από το οτιδήποτε άλλο. Στη Σουηδία όμως αυτές τις μέρες έχουν εκλογές, και εκεί βέβαια στην πολιτική αντιπαράθεση και στα κοινωνικά ζητήματα που συζητώνται, ένα σημαντικό ζήτημα είναι το μεταναστευτικό βεβαίως, και πάνω σε αυτό συζητήθηκε και συζητιέται ακόμα στη Σουηδία το γεγονός ότι σε αυτό το διαγωνισμό της PISA υπήρξε μια σημαντική πτώση των μαθητών, γιατί πλέον έχει περιληφθεί στους μαθητές ένας μεγάλος όγκος από μαθητές, παιδιά μεταναστών, με αποτέλεσμα να υποβιβάζεται, όπως λένε χαρακτηριστικά, το επίπεδο. Τώρα μπορεί κανείς να διαφωνεί σε αυτό και θα πει, ας πούμε, και τα παιδιά των μεταναστών τι θα τα κάνουμε, θα τα πάμε να τα στείλουμε σχολείο? Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι, εγώ σας μεταφέρω το ότι μπορεί να το σκεφτεί κάποιος αυτό και να έχει μια βάση, αλλά το ζήτημα είναι ότι κατέληξε τα αποτελέσματα του PISA, αυτού του διεθνούς διαγωνισμού, να είναι ένα από τα βασικά ζητήματα της προεκλογικής πολιτικής αντιπαράθεσης στη Σουηδία. Εδώ εμείς πέφτουμε με το αλεξίπτωτο και δεν χαμπαριάζει κανένας. Άκρα του τάφου σιωπή. Τίποτα. Και η κυρία Ζαχαράκη, ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, μας μιλάνε και μας λένε κατά γερούς ότι είναι και πολύ ανοιχτόμυαλοι, έτσι, στα, υποτίθεται, στα θέματα της παιδείας, και προτείνανε και στο Σύνταγμα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

0: Αυτά για σήμερα. Εμείς θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στη Φόνη Γερμανή που έρχεται με την εκπομπή μαζί δυτικά και θα τα πούμε τώρα την ερχόμενη εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους και καλό Σαββατοκυριακό.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.

Καλώς τους. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Φωνή Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά. Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής όπως πάντα.

Η Αριάδνη γιορτάζει σήμερα, ένα όνομα όμορφο και αρκετά της μόδας τα τελευταία χρόνια. Το μυαλό μας πάει στο μύτο της Αριάδνης, έτσι κάπως με έναν τρόπο φυσικό, υπό την έννοια ότι η μυθολογία είναι το πρώτο πράγμα έτσι που σταδιακά μαθαίνουμε ως πιτσιρίκια, ως μαθητές. Έτσι κάπως ξεκινάει η ενασχόληση με το μάθημα της ιστορίας με έναν τρόπο, με μια μικρή παπαγαλία, γιατί τα παιδιά πρέπει να πούν το νόημα και έτσι να μπουν στα βαθιά αργότερα και να μάθουν την ιστορία. Ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια αυτή η διαδικασία της παπαγαλίας να εκλείψει.

Παρασκευούλα σήμερα 18 Σεπτεμβρίου. Είδατε, σιγά σιγά μπήκαμε σε μια περίοδο προσαρμογής. Το μυαλό μου πάντα είναι στην εκπαίδευση. Όλοι τέλος πάντων έχουμε μπει σε μια σειρά. Συνεχίζεται η προσαρμογή, απλά επειδή κάνω πολλές κουβέντες, κυρίως για τα μικρότερα παιδιά, και έχουν τις ανασφάλειες οι γονείς. Δώστε λίγο χρόνο στα παιδιά σας, είναι παιδιά. Γιατί βλέπω ότι οι απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές. Τα πιέζουμε με έναν τρόπο και ξεχνάμε και την ηλικία τους και το γεγονός ότι οφείλουμε να τους έχουμε ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι. Βλέπω λοιπόν πόσο πυκνά είναι τα προγράμματα και βλέπω ότι δεν έχουν τη χαρά του παιχνιδιού, του ελεύθερου παιχνιδιού. Οπότε σε μια μικρή προτροπή από μια μητέρα ενός μικρού παιδιού, να αφήσουμε να χαρούν κάπως την ηλικία τους. Μην τα πιέζουμε.

Λίγο πριν έτσι μπούμε στο στούντιο, έγινε γνωστή, αρκετά πριν έτσι, έγινε γνωστή μια είδηση. Το όνομα Μαργαρίτα Παπανδρέου νομίζω ότι λέει πολλά σε ανθρώπους που έχουμε μια ηλικία. Βεβαίως παραπέμπει άμεσα στο όνομα του ιδρυτή του Πασόκ. Λοιπόν, και έχουμε την πληροφόρηση, την δυσάρεστη, γιατί ακόμα και αν κάποιος άνθρωπος φεύγει πλήρης ημερών, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν είναι ευχάριστη είδηση ένας θάνατος. Πρόκειται για μια εμβληματική μορφή του γυναικείου κινήματος στην Ελλάδα. Μιλάμε για την Μαργαρίτα Παπανδρέου. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, λίγο πριν συμπληρώσει τα 103 χρόνια. Θυμίζουμε για όσους δεν γνωρίζουν, δεν θυμούνται, ήταν πολύ νέοι για να το θυμούνται, ότι ήταν η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και βεβαίως είχαν αποκτήσει 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρίκο Παπανδρέου. Τον Γιώργο τον θυμόμαστε ως πρωθυπουργό, με έναν τρόπο, και βεβαίως ο Νίκος στην Ευρωβουλή. Δεν ασχολήθηκαν όλοι με την πολιτική. Αμερικανικής καταγωγής, είχε γεννηθεί 30 Σεπτεμβρίου του 23. Ήταν 5 αδελφές, είχε σπουδάσει δημοσιογραφία, έκανε μεταπτυχιακό στη συνέχεια στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα και εκεί γνώρισε το μετέπειτα σύζυγό της το 1947.

Και στη χώρα μας, ακόμα και για ένα τέτοιο γεγονός, μπορούμε να αρπαχτούμε, να τσακωθούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προφανώς και πολλοί άνθρωποι που είναι νοήμονες και έχουν αντίληψη και έχουν κοινή λογική, τονίζουν το ρόλο της Μαργαρίτας Τσάντ, όπως ήταν το δικό της όνομα πριν χρησιμοποιήσει τον Παπανδρέο μετά το γάμο της. Λοιπόν, είναι τεράστια, λένε, η συμβολή της στην Ελλάδα στο φεμινιστικό κίνημα. Άφησε πίσω της πλούσια παρακαταθήκη στους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν τώρα να ερίζουν κάποιοι για το πόσα χρόνια ήταν παντρεμένοι και για πολύ πιο πιπερά τα θέματα με τα οποία εμείς δεν θα ασχοληθούμε. Λοιπόν, παρόλα αυτά, λοιπόν, ήταν μια σημαντική προσωπικότητα, να κλείσουμε εμείς. Καλό κατεβόδιο. Και βεβαίως έχει συνδεθεί η παρουσία της με την νεότερη ιστορία της χώρας.

Μπορείτε να τηλεφωνείτε στους αριθμούς 2641-039-410 και 39411 για να μας καταγγέλλετε κάτι στραβό που βλέπετε, να μας πείτε τα παραπονά σας, να σχολιάσετε και βεβαίως info@dytikafm.gr. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε και φωτογραφικό υλικό για ζητήματα που θέλετε να προβάλλουμε και να βρούμε κάποιες λύσεις και εμείς τα ψάχνουμε. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν που έχουμε ασχοληθεί είναι μικρές τεχνικές λεπτομέρειες που λύνονται, κάποια είναι πιο σοβαρά και δυσεπίλητα προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα δημοσιοποιούμε. Και νομίζω ότι μας έχετε βοηθήσει και εσείς σε πολλά πράγματα, και με το υλικό που μας στέλνετε και με τις επισημάνσεις που μας κάνετε, δηλαδή τι πρέπει να προσέξουμε, προς τα πού πρέπει να κοιτάξουμε. Λοιπόν, δεν συμφωνούμε όλοι με όλα. Υπάρχουν και αντικρουόμενες απόψεις πάνω σε ζητήματα, και το επαναλαμβάνω, για παράδειγμα, σε ζητήματα που αφορούν τα αδέσποτα ζώα. Είναι πολλές οι καταγγελίες και πολλές βεβαίως οι αναφορές και τα σχόλια από την πλευρά των φιλόζωων, που μας υποδεικνύουν πολλές φορές ότι δεν θα πρέπει να δίνουμε τέτοια έκταση, ας πούμε, στις επιθέσεις που δέχονται πεζοί, ακόμα και στο κέντρο της πόλης, διότι έτσι, με έναν τρόπο, στρέφουμε τον κόσμο ενάντια στα δέσποτα. Λοιπόν, το τονίζω, είναι και έτσι μια άποψη της εκπομπής, μια άποψη και του Δυτικά FM, ότι δεν έχουμε τίποτα με τα ζώα, με τους ανθρώπους έχουμε, και όπου μπορεί το πρόβλημα να διορθωθεί και εμφανιζόμαστε εμείς και περιγράφουμε τα κακό σκήμενα.

πάμε λίγο στην υπόθεση Μαζονάκη και ενώ περιμένουμε να δούμε τι θα πει αυτός ο υπνοθεραπευτής ο οποίος θα έβλεπε τον καλλιτέχνη, τον αδικοχαμένο καλλιτέχνη για να υποβληθεί σε κάποια θεραπεία, δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες, θα δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή και ενδεχομένως θα κληθεί να δώσει και την απάντησή του στο ερώτημα γιατί του έστειλαν φωτογραφίες με τον καλλιτέχνη ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι την ώρα αυτής της απίστευτης θεραπείας που απέβη η μοιραία για τον ίδιο. Γιατί λοιπόν, με ποιο λόγο αυτή η επίμαχη φωτογραφία κατέληξε στο κινητό του, και την ίδια ώρα οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους ένα έγγραφο που συντάχθηκε από τους διασώσεις του ΕΚΑΒ και αποκαλύπτει ουσιαστικά ότι τα κρίσιμα λεπτά, τα πολύ κρίσιμα λεπτά, οι γιατροί, οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρίου αρνήθηκαν να τους δώσουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του καλλιτέχνη και δεν είπαν καν ποια ήταν η ταυτότητά του, δεν τους είπαν ποιος είναι. Θα μου πείτε, αυτό δεν έχει να κάνει με το τι έπρεπε να κάνουν εκείνη την ώρα. Το βασικό ήταν να τους δώσουν πληροφορίες για το τι συνέβη, πόση ώρα βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση. Δεν έδωσαν βασικά στοιχεία που πρέπει να δώσουν για να σωθεί ο άνθρωπος. Και μετά έχουμε πει, έχουμε σχολιάσει το γεγονός που δείχνει για ποιους ανθρώπους μιλάμε, ότι κανένας τους δεν ακολούθησε, δεν μπήκε στο ασθενοφόρο για να παράσχεται, να συμβάλλει, να βοηθήσει τους διασώστες, να προσπαθήσουν να τον επαναφέρουν, να πάει σε μια καλή κατάσταση στο νοσοκομείο. Ενδεχομένως γιατί γνώριζαν ότι δεν υπήρχε καμιά ελπίδα. Κρατάμε και αυτή την επιφύλαξη.

Υπάρχει και μια άλλη πτυχή πέρα από τα αίτια θανάτου, ευνίδιο θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μια άλλη πτυχή που ρίχνει έτσι νερό στο μήλο αυτών που θέλουν με έναν τρόπο να έχουν άποψη για τα οικογενειακά του, για τον τρόπο που του φέρθηκαν τα μέλη της οικογένειας, για το αν θα έπρεπε ή δεν έπρεπε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, και επίσης έχουν και μια αγωνία αν ο Εκλοιπών είχε αφήσει διαθήκη ή όχι. Λοιπόν, πάντως έδωσε νέα στοιχεία η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για την έρευνα που έγινε στο σπίτι του, αλλά και το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από τις αρχές. Μίλησε στο Μέγκα, να πω, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Είπε ότι είναι γοργές οι εξελίξεις μετά το θάνατο του καλλιτέχνη, λόγω και της αναγνωρισιμότητάς του, σε σημείο που οι γιατροί, λέει, του νοσοκομείου δεν είχαν προλάβει να ενημερώσουν την αστυνομία. Να το καταλάβαμε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κατοίκον έρευνα και συγκεκριμένα για την τύχη αυτού του χρηματοκιβωτίου, είπε ότι πραγματοποιείται παρουσία εισαγγελέα και κατασχέθηκε το χρηματοκιβώτιο. Από εκεί και πέρα, λέει, σε συνεννόηση με την αρμόδια εισαγγελέα, είτε θα ανοιχτεί είτε θα παραδοθεί. Η απόφαση, λέει, για έρευνα στην κατοικία του τραγουδιστή ελήφθη προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε στο χώρο οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να συνδέεται με τη διερεύνηση των συνθήκων του θανάτου του. Διευκρίνησε ακόμα ότι προσωπικά αντικείμενα θυμάτων, όπως στην προκειμένη περίπτωση το χρηματοκιβώτιο, παραδίδονται από τους αστυνομικούς στην αρμόδια αρχή και στη συνέχεια αποφασίζεται η περαιτέρω διαχείρισή τους. Λοιπόν, άρα είναι θέμα εισαγγελέα πώς θα χειριστεί ο ίδιος την υπόθεση, και δεν ξέρω ποια στοιχεία θα λάβει υπόψη του για να δώσει ή για να μην δώσει το χρηματοκιβώτιο, για να το ανοίξει εκεί. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι στο μυαλό σας, και τα έχετε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα σχόλια, πηγαίνει το αν υπάρχει διαθήκη. Λοιπόν, το σταματάμε εκεί. Πάμε τώρα στην ιατροδικαστική έκθεση που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Εκκρεμούν αποτελέσματα εξετάσεων που είναι απαραίτητα, όπως αντιλαμβάνεστε, για να ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να έχουν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις ολοκληρωμένες, να βγουν τα αποτελέσματα και να τα λάβουν υπόψη για να συνταχθεί το πόρισμα. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά, όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, την αποκρυπτογράφηση της λειτουργίας του μηχανήματος, συνεχίζεται αυτή, γιατί αυτή θα παίξει έτσι, πώς να το πω, ουσιαστικό ρόλο, θα είναι η Λυδία Λίθος, για να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε, τις ώρες που έγινε, και βεβαίως να καταλήξουν σε συμπεράσματα οι επιστήμονες.

Πάντως ενώ πολλούς τους ενδιαφέρουν αυτές οι πιο πιπεράτες, πιο οικογενειακές, πιο προσωπικές λεπτομέρειες, ένα είναι το ζητούμενο. Ο άνθρωπος δεν θα γυρίσει πίσω. Να βρεθούν τα αίτια του θανάτου, να γίνει ξεκάθαρο τι συνέβη, να αποδοθούν ευθύνες. Το βασικό είναι αυτό και κυρίως να μην κινδυνέψουν στη συνέχεια άλλοι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν είχαν κινδυνέψει στο παρελθόν, αν είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τόσο σοβαρό. Λοιπόν, να ανοίξουν στόματα, αν κάποιοι έχουν κινδυνέψει να το πούν, πολύ περισσότερο αν έχουν χαθεί άνθρωποι. Νομίζω όμως ότι κάποια διάσταση θα είχε δοθεί, δεδομένου ότι πήγαιναν κάποιοι άνθρωποι με οικονομική επιφάνεια εκεί, δεν μπορούσε να πληρώσει κάποιος τα χρήματα. Ναι, μια επίσκεψη 300-350 ευρώ, που βεβαίως δεν είναι αμεληταίο ποσό, θα μπορούσε κάποιος να το συγκεντρώσει, αλλά χιλιάδες ευρώ δεν μπορεί ο καθένας να το πράξει. Άρα λοιπόν καλό είναι να ανοίξουν στόματα τώρα που βρίσκεται και η διαδικασία σε εξέλιξη.

0: Όταν ξυπνάμε ο καιρός νωρίς το πρωί, όσοι ξυπνάμε νωρίς το πρωί, γιατί υπάρχουν και αυτοί που κοιμούνται ακόμα, και όχι γιατί μόνο δεν δουλεύουν, δεν έχουν κάτι να κάνουν. Μπορεί οι άνθρωποι να δουλεύουν απογευματινή, βραδινή και να είναι η ώρα της ξεκούρασής τους. Έχει μια δροσούλα, την αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, έτσι κάνει την είσοδο του το φθινόπωρο σταδιακά. Και βεβαίως η σκέψη όλων είναι στο πώς θα μπορέσουμε να ζεσταθούμε, γιατί προμηνύεται ένας δύσκολος χειμώνας και όχι μόνο από πλευράς θερμοκρασίας. Έτσι, δύσκολος γιατί οι λόριασμοι, οι τραπεζικοί, οι αποταμιεύσεις δεν ξέρω αν είναι υπαρκτοί ή αν είναι έτσι περιορισμένοι. Σίγουρα όμως έχουμε ένα χειμώνα που θα πρέπει να βρούμε χρήματα για να ζεσταθούμε και ψάχνουμε να βρούμε και λύσεις. Το κουβεντιάζουμε και μεταξύ μας, βλέπουμε, κάνουμε συγκρίσεις. Πόσα χάλασες για πετρέλαιο, πόσες ώρες την ημέρα έχεις ανοιχτό καλοριφέρ, τι κάνεις εσύ με το υγραέριο, τι κάνετε εσείς με την αντλία θερμότητας, πόσο έχει πάει το ρεύμα. Λοιπόν, κοντεύουμε να αποκτήσουμε μεταπτυχιακά στα οικονομικά και είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη η οικονομική διαχείριση, να διαθέτεις πολύ συγκεκριμένο budget και να πρέπει να μην κάνεις εκπτώσεις. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, από κάπου θα κόψεις. Είπαν αυτά μεταξύ τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μίλησαν για δύσκολο χειμώνα σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Και είπε ο Πρωθυπουργός ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Έχω ανθρώπους που ταξιδεύουν, καλό τους δρόμο αυτή την ώρα, και μου είπαν ότι εκεί κάπου στα Γρεβενά ήταν 13-14 βαθμούς η θερμοκρασία. Λίγο πρωί βέβαια, αλλά αντιλαμβάνεστε τη διαφορά μας. Τι συμβαίνει στην Βόρεια Ελλάδα, τι συμβαίνει εδώ στα δυτικά, στη Δυτική Στερεά, γενικότερα στην περιοχή μας. Είναι καλύτερη θερμοκρασία, είναι ανεκτές και δεν ανάβουμε τόσο νωρίς τη θέρμανσή μας. Υπάρχουν άνθρωποι που θα ανάψουν Νοέμβριο. Εγώ νομίζω κάπου εκεί στα τέλη Οκτωβρίου πέρυσι είχε μια ψύχρα. Λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Και θα συνεχιστεί, λέει, και η στήριξη στο ντίζελ. Για την αμόλυβδη δεν μιλάμε. Άρα υπάρχει μια δυσκολία. Το σκέφτεσαι να βάλεις καύσιμα, αλλά δεν κινείται το ρημάδι το αυτοκίνητο χωρίς καύσιμα. Ίσως κάτι θα έπρεπε να γίνει, να στηριχθούν και αυτοί που δεν έχουν ντίζελ.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς. Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
2: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.

Επιστροφή στο στούντιο μετά τις διαφημίσεις. Συντονισμένοι στο Δυτικά FM είστε στους 92,8 που είναι η συχνότητά μας. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει τη μουσική, ρυθμίζει τον ήχο, φώνει Γερμενή στο μικρόφωνο της εκπομπής.

Νωρίτερα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, τη λειτουργία του πρώτου λέει ψηφιακού εργαλείου για ελέγχους σε παράνομες διαφημίσεις στο διαδίκτυο, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα όπως αυτό που συνέβαλαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είπε σε συνέντευξη τύπου πως το MedWatch, όπως θα έτσι αποκαλείται, για τα αδειοδοτημένα ιατρία που είναι εγγεγραμμένα στο ψηφιακό μητρό του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών, φαντάζομαι ότι θα πάρουν το δρόμο και οι υπόλοιποι σύλλογοι, ανείχνευσαν όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις στα social media και τις αναφορές αναρτήσεις τρίτων, έγιναν συγκρίσεις με βάση την νομοθεσία για να δουν αν υπάρχουν παραβάσεις. Και ο έλεγχος επεκτάθηκε και σε γιατρούς που εργάζονται σε επιχειρήσεις όπως κέντρα αισθητικής, είπε ο κ. Γεωργιάδης. Να σημειώσουμε εμείς ότι μίλησε ο πλαστικός χειρουργός από το Αγρίνιο, ο κ. Σαράκης, στον Νίκο Χατζηνικολάου, και αναφέρθηκε, έδωσε και ένα παράδειγμα για έναν χώρο που έκλεισε 8 φορές στη Θεσσαλονίκη και άνοιξε 9. Γιατί έβρισκαν οι δικηγόροι τρόπους να λύνουν τα ζητήματα και. Κυρίως επειδή ήταν άλλος χώρος που ναι μεν εργάζονταν γιατροί μέσα, αλλά δεν υπήρχε ο έλεγχος που θα έπρεπε να υπάρξει. Δηλαδή, όπως είπαμε και χθες, δεν είναι ιατρία, είναι κάτι άλλο και δηλώνουν κάτι άλλο και κάνουν πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνουν. Παρέχουν υπηρεσίες που δεν έχουν καμία δουλειά να παρέχουν. Τέλος πάντων, όπως διευκρίνησε λοιπόν ο κ. Γεωργιάδης, αυτή η εφαρμογή θα κατηγοριοποιεί τα ευρήματα σε βαθμό πιθανής σοβαρότητας, AI αβέρτα δηλαδή, και αυτόματα ανάλογα με τη σοβαρότητα της πιθανής παρέμβασης ξεκινάει η διαδικασία του ελέγχου. Το θέμα είναι όταν πηγαίνουν για τον έλεγχο να βρουν κάποιον εκεί. Και όταν χτυπούν την πόρτα και δεν ανοίγει κανείς, κάποια άλλη διαδικασία να υπάρχει. Γελούσα με το Σίλα Σεραφείμ, ο οποίος θα έρθει και στο Αγρίνιο, ήρθε στο Επαρόδο, κάπου εκεί στις αρχές Οκτωβρίου, νομίζω 9. Και το διακομωδούσε το θέμα, δηλαδή λέει σκέφτομαι να περάσω κάτι ναρκωτικά από το τελωνίο, θα έχει κόσμο εκεί ή να τα περάσω άφοβα, να ξέρω πότε θα είστε εκεί. Λοιπόν, δεν γίνονται έτσι οι έλεγχοι, αυτό αγγίζει τα όρια του Φεδρού. Θα πρέπει να γίνονται, δεν τον βρήκες εκεί, θα πας κάποια άλλη ώρα, θα έχεις πάρει τηλέφωνα και θα ως πελάτης πιθανώς και θα έχεις κλείσει ένα ραντεβού, να ξέρεις ότι θα είναι ανοιχτά. Λοιπόν, δεν γίνεται να σε βλέπουμε από την κάμερα και απλά να μη σου ανοίγουν. Κάπως θα βρεις έναν τρόπο, παρουσία εισαγγελία, να μπεις. Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, και λέει ο υπουργός ότι αυτή η πλατφόρμα είναι συνεχής για να γίνεται έλεγχος των πληροφοριών για τις ιατρικές πράξεις. Θα μπουν από την πρώτη, λέει, εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου σε 9.000 δομές που ελέγξαμε. Αυτές που έχουν πιθανές παραβάσεις είναι λιγότερες από 200. Δεν τις λες και λίγο. Αν δηλαδή 200 επιχειρήσεις, 200 ιατρία πάνε, πόσο, να πάνε 5 ασθενείς την ημέρα. Είναι λίγο αυτό, να το σκεφτούμε λιγάκι. Λοιπόν, το γεγονός, λέει, ότι οι δύο άνθρωποι αποδείχθηκαν απατεώνες δεν καταδικάζει το σύνολο των ιδιωτών γιατρών στη χώρα. Βεβαίως δεν τους τσουβαλιάζουμε. Είναι μέγιστο λάθος αυτό. Αυτό ισχύει για όλες τις επαγγελματικές τάξεις. Για τους γιατρούς, για τους δικηγόρους, για τους αυτοκινητιστές, για τους δημοσιογράφους, να μην βγάλω την κλίκα μας απ' έξω, έτσι πως μας χαρακτηρίζεται. Λοιπόν, και όσον αφορά, λέει, ένα δεύτερο εργαλείο, μια εφαρμογή, ένα app για τα κινητά, ελέγχει την άδεια των ιατρείων. Λοιπόν, οπότε θέλουμε, λέει, νομοθετική εξουσιοδότηση να εντάξουμε σχετικό άρθρο στο νόμο που είναι σε διαβούλευση, ώστε σε ένα περίπου μήνα να το παρουσιάσουμε στο ευρύ κοινό. Πέρα από όλα αυτά όμως, δηλαδή από το αυτόματο ψάξιμο, οφείλουμε και εμείς, οι ασθενείς, τα μέλη των οικογενειών τους, να ανοίξουμε το στοματάκι μας. Γιατί όλοι, λίγο πολύ, έχουμε πέσει πάνω σε πράγματα που αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι τόσο εντάξει. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν πηγαίνουμε και κάνουμε κάποια τεστ δυσανεξίας και μας λένε να φάμε ή να μην φάμε κάτι, ή αν πάμε να λύσουμε το θέμα της παχυσαρκίας με έναν περίεργο τρόπο, τα έλεγε και ο πρόεδρος του Πειθαρχικού. Δηλαδή, με κάποιες συσκευές που τέλος πάντων αμφισβητείται και η εγκυρότητα και το αποτέλεσμά τους και όλα. Μας παραμυθιάζουν με έναν τρόπο. Δεν μπορούμε να μην μιλάμε, να κλείνουμε το στόμα και απλά να κουτσομπολεύουμε στο διαδίκτυο. Όταν έχεις κάτι να το καταγγείλεις, πας και το καταγγέλεις στην αρμόδια αρχή, εν προκειμένου στον Ιατρικό Σύλλογο. Oh, yeah.
Όταν το κριτήριό μας, όταν θέλουμε να βελτιώσουμε το έξω μας, ας ξεκινήσουμε πρώτα από το μέσα μας. Όταν θέλουμε λοιπόν να βελτιωθούμε, να είμαστε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και δεχόμαστε να κάνουμε μπότοξ και υαλουρονικά σε χώρους που δεν επιτρέπεται, δηλαδή είναι απαγορευτικό, είναι red flag που λένε και οι coaches τις ημέρες μας. Και δεχόμαστε με γνώμονα την τιμή, με κριτήριο την τιμή. Α, είναι καλύτερη τιμή από αυτή του πλαστικού χειρουργού, από αυτή του δερματολόγου. Άρα, ας πάμε εκεί. Και δεν μας ενδιαφέρει ότι βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας, την ασφάλειά μας. Και βεβαίως βλέπουμε και δεν καταγγέλουμε τίποτα. Νομίζω ότι είμαστε συνυπεύθυνοι.

Ενδεχομένως να έχετε μιλήσει κάποιοι για να αλλάξουμε θέμα με θύματα απάτης, εξαπάτησης, με έτσι οικονομική ζημία πολλών ανθρώπων, έχουν χάσει κοσμήματα, έχουν χάσει χρήματα. Λοιπόν, και μπορεί κάποιοι να σας έχουν πει, μα θεωρώ ότι άκουσα το παιδί μου, ήμουν σίγουρος ότι η φωνή ήταν του λογιστή μου. Λοιπόν, έχετε ένα δίκιο ότι είναι οικίες οι φωνές, άρα η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν στην υπηρεσία των απατεώνων, 1.000.000 ευρώ είχαν έτσι βουτήξει, κάποιοι έπεσαν θύματα αυτής της αληθοφάνειας που έχει η παγίδα, αυτό το χαρακτήρα των αληθοφανή που έχει. Λοιπόν, είχαμε μια ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία, συνελήφθησαν 2 μέλη σπήρας που είχαν το ρόλο των εισπρακτόρων. Χρησιμοποιούσε λοιπόν η εγκληματική οργάνωση, που δεν είχε άλλη δουλειά να κάνει, αλλά να βρει έναν πολύ εύκολο και χαλαρό τρόπο να ασχοληθεί με το πώς θα μαζεύει χρήματα. Χρησιμοποίησε λοιπόν την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης για να κλωνοποιεί τις φωνές συγγενών των υποψήφιων θυμάτων τους. Και γι' αυτό σας λέμε, μη λέτε πολλά στο τηλέφωνο, το κλείνετε, ειδοποιείτε την αστυνομία. Αν υπάρχει ορατός αριθμός και δεν είναι απόκρυψη, δίνετε τον αριθμό στην αστυνομία και κάνουν αυτοί τη δουλειά τους από το αντίστοιχο τμήμα που έχουν εξειδίκευση στο αντικείμενο. Λοιπόν, επικοινωνούσαν λοιπόν, λέει η αστυνομία, τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και τα έπειθαν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, κυρίως σε θέματα που αφορούσαν δήθεν εγκατάσταση οπτικής ίνας. Τεχνολογία δεν την καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν τι είναι το ίντερνετ, δεν ξέρουν που πάνε τα 4, άρα ποντάρουν εκεί. Στη συνέχεια, όταν το θύμα είχε αμφιβολίες, οι απατεώνες του ζητούσαν να επικοινωνήσει με συγγενή ή οικείο του για να τον καθησυχάσει. Δηλαδή, πάρε το γιο σου ένα τηλέφωνο. Μη στεναχωριέσαι, θα σου πει αυτός τι να κάνεις. Την ίδια στιγμή όμως ζητούσαν και έπαιρναν το τηλέφωνο του προσώπου στο οποίο θα απευθυνόταν το ανυποψία στο θύμα. Δηλαδή, αν είναι να πάρετε εσείς το παιδί σας, μην δώσετε το τηλέφωνο, τον αριθμό στον άνθρωπο με τον οποίο μιλάτε. Και έτσι λοιπόν, έστεινε μια ολόκληρη ιστορία. Έπαιρναν αυτή τηλέφωνο, το παιδί σας ας πούμε, δήθεν ότι είναι εκπρόσωπος εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, έλεγαν το ποιηματάκι, τον ηχογραφούσαν, έφτιαχναν με τη φωνή που κλωνοποιούσαν ένα άλλο μήνυμα και μετά έμπαιναν στη διαδικασία να εξαπατήσουν τον άνθρωπο που νόμιζε εν τέλει ότι παίρνει τον συγγενή του τηλέφωνο για να ζητήσει πληροφορίες. Άρα δεν θα πιστεύουμε ούτε στα αυτιά μας πλέον, μόνο στα μάτια μας, και εκεί υπάρχει μια αμφιβολία, και έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 6 περιπτώσεις με παρόμοια μεθοδολογία. Είναι στην αρχή όλο αυτό από ό,τι φαίνεται, έτσι, και δεν ξέρω πόσο γενικευμένη είναι η έκταση. Άρα πείτε τι σας συμβαίνει, μην τραπείτε. Αν θεωρείτε και το ποσό που χάσατε ότι είναι μικρό και δεν δίνετε τόσο μεγάλη σημασία, βεβαίως και να δώσετε, βεβαίως να καταγγείλετε και το παραμικρό, αλλά και τις προσπάθειες απόπειρας εξαπάτησης θα ήθελα σας παρακαλώ να καταγγείλετε. Δηλαδή, έχω μιλήσει με κάποιους, ναι, με πήρε κάποιος και του πάντε από εδώ, κλείσε το τηλέφωνο, δεν σου δίνω καμία πληροφορία, δεν θέλω να ασχοληθώ. Αλλά δεν πήρατε την αστυνομία να το πείτε, δεν δώσετε το τηλέφωνο, δεν εξετάστηκε η περίπτωσή σας ως καταγγελία προσπάθειες εξαπάτησης, να μην το κάνετε αυτό. Αφιερώστε λίγο χρόνο, θα βοηθήσετε και κόσμο να την γλιτώσει στη συνέχεια.

Βλέπω και τις ηλικίες κάποιων από τους συλληφθέντες. 23 χρονών ο ένας, 25 ο άλλος. Νεούδια. Λοιπόν, και κάνουν την ειδικότητά τους στο αντικείμενο. Και βεβαίως ποντάρουν, είπαμε, στη δική μας έλλειψη κρίσης, ευθυκρισίας, την έλλειψη ψυχραιμίας. Ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Αυτό χρειαζόμαστε, και μετά καθαρή σκέψη. Και να σκεφτούμε, είναι όντως το παιδί μας, ο φίλος μας, αυτός που ακούμε στο τηλέφωνο, είναι ο λογιστής μας? Και αν είναι, ας κρατήσουμε λίγο έτσι χρόνο στη διάθεσή μας, κλείνουμε το τηλέφωνο, σκεφτόμαστε πιο ψύχρεμα και μετά επικοινωνούμε με τους δικούς μας ανθρώπους. Κυρίως δεν βγάζουμε από το σπίτι μας κοσμήματα, χρήματα και άλλα έτσι αντικείμενα αξίας.

Πάμε και σε κάτι θετικό, έτσι, γιατί νομίζω σας κουράσαμε. Βέβαια, έχουμε πάντα στόχο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με έναν τρόπο το κοινωνικό σύνολο να είναι κάπως πιο ψηλιασμένο και πιο ευαισθητοποιημένο. Και είπαμε, δώστε σημασία στους ανθρώπους, στα μοναχικά άτομα, στους ανθρώπους που δεν έχουν κάποιον να συνομιλήσουν, κάποιον να ενημερωθούν. Λοιπόν, το ευχάριστο είναι το πρωτοσέλιδο της συνείδησης, ένα θέμα που είχε γράψει ο συνάδελφος Δημήτρης Παπαδάκης, με τον οποίο τα είπατε νωρίτερα εδώ στα Δυτικά FM. Λοιπόν, η είδηση είναι ότι σχεδιάζει η περιφέρεια να δημιουργήσει νέα αστικά πάρκα σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα και δύο από αυτά θα είναι σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Λοιπόν, πρόκειται για ένα πρόγραμμα. Ο προϋπολογισμός για Αγρίνιο και Μεσολόγγι είναι περίπου στα 4 εκατομμύρια. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με μεγάλο προϋπολογισμό, πάνω από 21 εκατομμύρια ευρώ. Εντάσσεται στη θεματική ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της περιφέρειας που χρηματοδοτείται από το περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Θα γίνει αυτή η κατασκευή και διαμόρφωση των νέων αστικών πάρκων με παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων διαδρομών, παιδικών χαρών που πολύ τις έχουμε ανάγκη και στο Αγρίνιο. Θα δημιουργηθούν χώροι άθλησης, πρασίνου και ανάπαυσης με τη χρήση βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, μας λέει το δημοσίευμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Αγρίνιο, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός αστικού πάρκου στην Αγία Τριάδα Αγρινίου, γι' αυτό και πρέπει να υπάρξει προγραμματική σύμβαση, υπάρχει προγραμματική σύμβαση με τη Μητρόπολη, και ένα ακόμη πάρκο στο Μεσολόγγι, στην περιοχή δίπλα από το διοικητήριο της περιφέρειας, όπως μας λέει η συνείδηση. Αντιλαμβάνεστε όλοι τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας, δίπλα το χώρο πρασίνο που υπάρχει, και νομίζω ότι ήδη τραβάει πολύ κόσμο εκεί. Όταν οργανωθεί, γίνει ακόμα πιο όμορφος και πολύ πιο οργανωμένος, νομίζω ότι αυτοί που είμαστε πιο κοντά θα πάμε προς τα εκεί και δεν θα πάμε στο πάρκο, στο Παπαστράτη. Όχι ότι δεν μας αρέσει, αλλά είναι ένα θέμα η απόσταση. Όσο περισσότερο χρόνο και απόσταση γλιτώνουμε, τόσο καλύτερα. Λοιπόν, για καθένα από τα πάρκα, μας λέει το δημοσίευμα, περιλαμβάνονται εργασίες και παρεμβάσεις σε επίπεδο κατασκευής, στο να φυτευθούν, να γίνει φύτευση, να υπάρξει φωτισμός, να υπάρξει εξοπλισμός. Βεβαίως θα λυθούν και πρακτικά ζητήματα στην άρδευση και στην άρδευση και στην ίδρυψη, αλλά και άλλα θέματα και έργα θα διασφαλίσουν την προσβασιμότητα αλλά και την ασφάλεια. Έτσι, χώρος πρασίνου είναι το βασικό και μετά όλα τα υπόλοιπα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Λοιπόν, θα έχει και ηλεκτροφωτισμό. Θα είναι, πιστεύω, πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο αυτό το σημείο. Αλλά να βρεθεί και ένας τρόπος να παρκάρουμε με ασφάλεια. Αντίστοιχα στο πάρκο στο Παπαστράτιο έχουμε τα ζητήματά μας σε ό,τι αφορά τη στάθμευση. Είναι ένα ζήτημα εκεί. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, αλλά δεν λύνεται πολύ εύκολα. Καλό είναι οι άνθρωποι του κέντρου να περπατούν περισσότερο. Θα μου πείτε τι δουλειά έχουμε εμείς του μη κέντρου να πηγαίνουμε εκεί. Μα δεν έχουμε που αλλού να πάμε. Λοιπόν, είναι ευχάριστες αυτές οι εξελίξεις να οριμάσουν το έργα, να εγκριθούν οι χρηματοδοτήσεις και σταδιακά να υλοποιηθούν.

γενικότερα σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προβλέπονται συνολικά μαζί με το Αγρινίου και του Μεσολογγίου 10 πάρκα. Βλέπω ότι έχει και η Αιγιάλια και ένα στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας, στην Αγιά, στην παραλία της Κάτω Αχαΐας, στο Ρίο. Και επίσης υπάρχουν και στην Ηλία πάρκο Αλφιού και πάρκο Πύργου, έτσι στα σκαριά, στα σχέδια. Πιστεύω ότι αφού θα είναι τεκμηριωμένες οι προτάσεις, όλα θα πάνε καλά και σύντομα θα αλλάξουν όψη οι περιοχές μας.

και σε μια κοινοβουλευτική παρέμβαση με έτσι βεβαίως πανελλαδικό χαρακτήρα, αλλά έχει τοπική προέλευση. Η βουλευτής της Ολοκαρνανίας του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, η κυρία Σταρακά, με ερώτηση της προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έκανε παρέμβαση για τις συντάξεις χειρίας. Ζήτησε να αντιμετωπιστεί η άνηση μεταχείριση των δικαιούχων που υπάγονται στο καθεστώς πριν από το 2016. Όπως λέει, η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση κατάργησε τις περικοπές μετά την τριετία για τις κύριες συντάξεις χειρίας που υπάγονται στο νόμο του 16, τον 4387. Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζει συνολικά το διαφορετικό καθεστώς που εξακολουθεί να ισχύει για δικαιούχους συντάξεων χειρίας από θανάτους πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει αναδειχθεί από τις οργανώσεις των συνταξιούχων επανειλημμένως και από εκπροσώπους τους. Ζητούν ίση μεταχείριση των παλαιών και των νέων δικαιούχων. Και θυμίζουμε ότι η κυρία Σταρακά είχε ήδη φέρει το θέμα στη Βουλή με το ίδιο Υπουργείο να επιβεβαιώνει στην απάντησή του την ύπαρξη διαφορετικών καθεστώτων, 2 μέτρα και 2 σταθμά δηλαδή, και την ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης για την αλλαγή που πρέπει να γίνει. Με την νέα ερώτηση λοιπόν, η Χριστίνα Σταρακά ζητά από την Υπουργό να ξεκαθαρίσει εάν προτίθεται να προχωρήσει σε νέα νομοθετική ρύθμιση, πώς οι δικαιούχοι εξακολουθούν να υπάγονται σε αυτό το καθεστώς του 2016 και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για συνταξιούχους. Δεν μπορούμε να τους έχουμε για πάντα στο περίμενα.

γνωρίζουμε όλοι ότι όταν υπάρχουν βεβαίως και πιτσιρίκια στην οικογένεια, οφείλουμε να κάνουμε κάπως τα Σαββατοκύριακά μας πιο προγραμματισμένα για να βγουν οι χρόνοι, να βγουν οι δραστηριότητες, αλλά να περνάμε και καλά. Ένα Σαββατοκύριακο έχουμε όσοι το έχουμε, εν πάση περιπτώσει, ελεύθερο και είναι οι ρυθμοί πολύ έντονοι. Οπότε γιατί να μην το αξιοποιήσουμε. Λοιπόν, στο πρόγραμμά σας, στην ατζέντα σας, βάλτε εκεί το 16, 17, 18 Οκτωβρίου, βάλτε σημείο την κεντρική πλατεία Άνω Κερασόβου, γιατί θα ξεκινήσει εκεί μια πολύ ωραία δράση με αφορμή τον Οκτώβρη που είναι ο μήνας του Κάστανου. Ο Σύλλογος των Απανταχού Άνω Κερασοβητών, η Γη του Κάστανου, πολύ ωραία επωνυμία. Η τοπική κοινότητα Άνω Κερασόβου, σε συνδιοργάνωση με τον οργανισμό Άνιμα Τέρα, οι Δρόμοι της Ελιάς, διοργανώνουν για πρώτη φορά στο Άνω Κερασόβου μια ξεχωριστή έκθεση τοπικής γαστρονομίας και τοπικών προϊόντων. Επίκεντρο το προϊόν που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον τόπο, όπως αντιλαμβάνεστε, το κάστανο. Σκοπός της έκθεσης είναι να αναδείξει και να προβάλλει τις τοπικές γεύσεις, τα προϊόντα, τις παραδόσεις και την πολιτιστική κληρονομιά, ώστε όλα αυτά που γεννά και δημιουργεί ο τόπος να ταξιδέψουν πέρα από τα όρια του χωριού και να παρουσιαστούν σε ένα διεθνές κοινό. Οι διοργανωτές λένε ότι ύστερα από μια μακρά περίοδο επικοινωνίας και συνεχούς φιλικής και δημιουργικής συνεργασίας με τον φορέα αυτό, οι Δρόμοι της Ελιάς, ξεκινάνε ένα ταξίδι εξωστρέφειας μαζί. Ένα ταξίδι που θα έχει στο επίκεντρο, όπως σας είπαμε και πριν, τη γαστρονομία, την πολιτιστική κληρονομιά, την παράδοση, τα τοπικά προϊόντα, το κάστανο βεβαίως, αλλά και μην ξεχνάμε την μοναδική φυσική ομορφιά του Άνω Κερασόβου. Όπως ανηφορίζεται με το αυτοκίνητο, ο δρόμος είναι σε καλά πλαίσια, έτσι ανεκτά. Θα δείτε ειδικά αυτή την εποχή απίστευτα χρώματα, πίνακα ζωγραφικής, αποχρώσεις του πράσινου, του καφέ, υπέροχη μυρωδιά από το βουνό. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία η προσπάθεια που γίνεται, γιατί θα προσελκύσει επισκέπτες και θα γνωρίσει βεβαίως όχι μόνο τις γεύσεις, έτσι, αλλά και την ιστορία, τους ανθρώπους και τον τόπο και το φυσικό περιβάλλον. Είναι μια ευκαιρία να κρατήσει αφενός ζωντανή την παράδοσή του το χωριό, αλλά κυρίως να ζωντανέψει με κόσμο, να πάει πολλοί κόσμος εκεί που θα το επιλέγει κιόλας μετά για μικρές ή μεγαλύτερες εξορμήσεις.

Και βλέπω έτσι και το μενού αγριογούρουνο με κάστανο που άντε το έχουμε φάει. Καστανοκεφτέδες έχετε φάει ποτέ? Εγώ όχι. Καστανόπιτα, λοιπόν, δεν ξέρω, το κάστανο μου αρέσει τόσο πολύ ψητό, άντε και βραστό, το αντέχω. Λοιπόν, ενώ είναι μια λύση ανάγκης, αν δεν έχεις καρβουνάκια να το ψήσεις, να το πάρεις έτοιμο. Αλλά καστανόπιτα δεν έχω φάει. Φαντάζομαι ότι θα έχει τη γλύκα της και θα έχει και αυτή την ιδιαίτερη γεύση του κάστανου.

Μας έβαλε Europe να ακούσουμε ο Γιώργος Κατσούλης. Joe Tempest δεν ήταν ο τραγουδιστής. Ξεκολουθεί να είναι ο άνθρωπος με αυτή τη μαλούρα την κατσαρή, την 80's, που τώρα έχει γίνει λίγο της μοδός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μια εφαρμογή που όλους μας κάνει με permanent. Και εντάξει, έχει την πλάκα του, έχει το γέλιο του όλο αυτό το πράγμα, αλλά έχει πάρει μια ευρύτατη έκταση.

το ελαφρύναμε κάπως το κλίμα και καλά κάναμε, γιατί χρειάζονται και αυτές έτσι, οι παρενθέσεις, οι ανάσες. Να θυμίσουμε ότι με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου διοργανώνει κινητοποίηση σήμερα στις 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο Παπαστράτου. Το διευκρινίζω αυτό γιατί έχει προγραμματιστεί και μια άλλη κινητοποίηση, μια άλλη συγκέντρωση αλλού. Αλλά αυτή είναι και τη δημοσιοποιούμε, μας έχουν στείλει και ανακοινώσεις αυτή του Εργατικού Κέντρου. Και νωρίτερα λάβαμε και μια άλλη έτσι, ανακοίνωση, κάλεσμα σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση για να πάρουμε μέρος, για να πάρει μέρος το κοινό του Αγρινίου. Και αυτή βεβαίως έχει δημοσιοποιηθεί από το συνείδηση.gr. Είναι μια ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού που απευθύνει κάλεσμα σε αγωνιστές, σε φίλους και απογόνους τους και πολιτικών προσφύγων για να δώσουν το παρόν στην αντιφασιστική όπως τη χαρακτηρίζει συγκέντρωση της Παρασκευής, σήμερα δηλαδή, στις 7 στον πεζόδρομο της Παπαστράτου, 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και σχολιάζεται σε αυτήν την ανακοίνωση ότι η πρόσφατη αποφυλάκηση με προνομιακή έκτηση μόνο του μισού της ποινής, του αρχιναζί όπως τον χαρακτηρίζει εγκληματία Κασιδιάρη, πολύ κοντά στην 13η επέτειο από τη δολοφονία του, ο Παύλου Φίσα, προβλήθηκε σαν γεγονός πρώτης γραμμής από όλα τα συστημικά, όπως λέει η ανακοίνωση μέσα ενημέρωσης, ιδιοκτησίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Θα κάνω μια μικρή διόρθωση, όχι μόνο αυτά. Είναι μια είδηση. Προφανώς και δεν μπορείς να την αποκρύψεις. Λοιπόν, όλη την ανακοίνωση, η μακροσκελέστατη, μπορείτε να τη δείτε στο συνείδηση.gr που καταλήγει με την διαπίστωση ότι ο αγώνας για να ιτηθεί ο φασισμός δεν τελειώνει αν δεν ανατραπεί το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης, το σύστημα που τον γεννά και τον θρέφει. Σε αυτόν τον αγώνα, εμείς οι απόγονοι της γενιάς της αντίστασης παραμένουμε στρατευμένοι μέχρι την οριστική νίκη. Έτσι καταλήγει η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού.

0: Ελπίζουμε να κυλήσουν όλα ήρεμα σήμερα. Είχαμε και κάποιες έτσι μικροκαταλήψεις, όχι στην κλίμακα στα σχολεία που είχαμε άλλες χρονιές, και νομίζω δύο σχολεία ήταν όλα και όλα. Λοιπόν, να είναι ήρεμα, να γίνει η κινητοποίηση, να βγουν τα μηνύματα προς τα έξω και να μείνουμε σε αυτό. Να ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να γυρίσετε με ασφάλεια στα σπίτια σας, να σκέφτεστε ότι οδηγείτε και έχετε ζωές ανθρώπινες μέσα και απέναντί σας έρχονται άλλες ανθρώπινες ζωές. Καλή συνέχεια.
1: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο.

0: να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η Μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Ο προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που προκάλεσαν το θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη αναγνώρισε το φύλαθλο, ο οποίος, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο Μελίνα Μαρκούριο, παδί του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν χθες στο δικαστήριο, ωστόσο, όπως είπε, σήμερα δεν ήταν παρόν στο ακροατήριο. Έφυγε σήμερα από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103 γενεθλιά της. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 στο 1989. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. 4χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι από περαστικούς στη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται μόνο του στο κέντρο της πόλης. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία, συνελήφθη 29χρονη μητέρα του μικρού παιδιού και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Σε τροχαίο ατύχημα με μικρές ηλικές ζημιές ενεπλάκη τα ξημερώματα στις Σικές Θεσσαλονίκης 33χρονη οδηγός αυτοκινήτου. Όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο οδηγός συνελήφθη. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην Κρανιά Ελασσόνας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ένα ελικόπτερο και 5 αεροσκάφη. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοχινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με εντολή της αστυνομίας, οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα θα κλείσουν στις 3.30 και οι σειρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. 3 νεκροί ανάμεσα τους οδράστες και 8 τραυματίες είναι ο απολογισμός από περιστατικό με πυροβολισμούς σε γυμνάσιο στις Νότιες Φιλιππίνες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος, στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουργκ και οι 2 αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της EuroLeague Ολυμπιακός παίζει στις 5 με τη Φενέρμπαχτσέ. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Real Madrid της Ντουμπάι.
9: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skate.

0: onboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότρος Παδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλή Παρασκευή, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα Sky 100,3. Τι γίνεται, παιδάκια, πώς είσαστε, όλα καλά?
1: Έχουμε πάρει και καλύτερα.
2: Μπήκα το πρωί λίγο και να σας δω και ήταν ένας τύπος πολύ ωραίος που λέει υδροθεραπεία.
1: Ο κύριος Λέοντας, ο ιατροδικαστής ήταν.
2: Υδροθεραπεία παχαίως εντέρου, 1500 ευρώ κλείσμα, ξέρω εγώ, ένα δεκάρικο, ένα εικοσάρικο.
0: Ναι. Δεν είναι ακριβώς βέβαια έτσι, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι η υδροθεραπεία με έχει πιάσει και μια, έχω πάθει και ένα τέτοιο τώρα. Έχω αρχίσει να φοβάμαι ότι 10 μέρες τώρα, αντί να λέμε τους κινδύνους, μάλλον τα διαφημίζουμε.
2: Εντάξει,
0: το έχω σκεφτεί, δηλαδή με βασανίζει αυτό το θέμα.
2: Λες όμως ότι άμα πας εκεί, χωρίς να το ξέρεις, να πεθάνεις.
1: Άρα είναι, λες το αρνητικό κομμάτι.
0: Λες, ναι, ναι, παιδιά, το λες το αρνητικό κομμάτι. Αρνητικό. Δεν ξέρω αν ακούει ο κόσμος. Είναι ένα θέμα αυτό πάντα για μένα.
1: Κοίταξε, δηλαδή, αποδείχθηκε ότι ο κόσμος δεν ακούει. Αποδείχθηκε από την πελατεία που είχαμε.
0: Και όσοι θέλαν να ακούσουν δεν μπορούσαν να προστατευτούν.
1: Και όσοι θέλαν να ακούσουν, αυτό είναι το δεύτερο. Και εγώ και πώς να σου πω, δηλαδή.
2: Μα είχε ραντεβού, λέει ο άλλος, και πήγε εκεί και ήταν κλειστό το γιατρείο.
0: Αυτό
2: και λέει, γιατί είναι κλειστό, λέει.
0: Έχω κλείσει τόσο καιρό.
2: Γιατί είναι φυλακή οι δυο τους.
0: Αυτό πώς να το παλέψεις, παίζουμε.
1: Αυτό είναι που λες. Ότι αυτό ήταν αρνητικά το πείστε, θετικά το πείστε, με διαφήμιση. Εφόσον έχει πιστεί να πει.
0: Απλώς τώρα το θέμα τι είναι. Και εμείς τώρα έχουμε. Εγώ είμαι από αυτούς που δηλώνω μπιπ, άκας κτλ. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν τα γνώριζα όλα αυτά τα πράγματα και δεν έχω ασχοληθεί ποτέ να τα ψάξω. Αλλά εκεί.
2: Ακούς όμως, ρε παιδί μου, ακούς διάφορους που κάνουν μπότοξ.
0: Το μπότοξ είναι άλλο. Το μπότοξ δεν το ξέρω.
2: Δεν είναι και επικίνδυνο πράγμα τώρα, είναι τρίχες, φαντάζομαι, τον μπότοξ.
0: Υποθέτω,
2: ναι. Το κάνουν.
0: Είναι άλλο πράγμα επειδή εγώ έχω ένα φόβο με τις ενέσεις. Δηλαδή με πάει 3.60, πώς το λένε. Δεν πλησιάζω. Εν πάση περιπτώσει. Είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ, τώρα που έχω καθίσει και όλοι μας νομίζω αρχίζουμε και τα σκαλίζουμε, έχω βρει απίθανα πράγματα. Δηλαδή τώρα σήμερα ανακάλυψα ένα αντίστοιχο κέντρο στην Κύπρο. Σαν και αυτό που είχαν οι κύριοι εδώ.
1: Ναι.
0: Έχουν ακριβώς το ίδιο μηχάνημα στην Κύπρο.
1: Για το φιλτράρισμα, έτσι.
0: Για το φιλτράρισμα.
1: Φέρεις, δεν ξέρουμε.
0: Προσέξτε όμως, αυτό διαφημίζεται. Ναι. Και σου λέει, τι σου λέει ότι κάνει αυτό το μηχάνημα. Μακροχρόνιο COVID, λέει, και μεταϊκά σύνδρομα. Μειώνει τη φλεγμονή, αποκαθιστά τη μικροκυκλοφορία, ανακουφίζει από τα συμπτώματα κτλ. Αυτοάνωσες διαταραχές. Απομακρύνει αυτοαντισώματα που κυκλοφορούν στο αίμα. Καρδιαγγειακή υγεία και προβλήματα μικροκυκλοφορίας. Χρόνια κόπωση και ινομιαλγία. Νευρολογικές παθήσεις.
2: Ωραία.
0: Απομάκρυνση φλεγμονών.
2: Γίνεται σε ένα ιατρικό κέντρο, το οποίο έχει όλα τα μηχανήματα.
0: Και σε ένα ιατρείο γίνεται και αυτό.
2: Άμα γίνεται σε ένα ιατρείο, δεν μπορεί.
1: Δηλαδή μπαίνει σε αυτό το ιατρείο και βγαίνει ο Σούπερμαν τώρα με βάση αυτά που μας είπε ο Χριστός. Θεραπεύει τα πάντα.
2: Κάποιοι
1: άνθρωποι λοιπόν αυτά τα πιστεύουν.
2: Για τα αυτοάνωσα το κάνουν. Επίσης, μου έλεγε ένας φίλος ότι τον είχαν πάρει όταν ήταν από τους πρώτους ο οποίος είχε μολυνθεί με το COVID. Και τι γλίτωσε. Και ήταν πολύ δυνατός. Και τον είχαν πάρει κάπου σε κάποια από τα νοσοκομεία και του είχαν ζητήσει αν θέλει να δώσει πλάσμα.
0: Μάλιστα.
2: Και του είχαν κάνει με το μηχάνημα αυτό.
0: Αυτό γινόταν,
2: του πήρανε το πλάσμα για να το δώσουν στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Μπας και πάρουν πάνω.
1: Σε νοσοκομιακό περιβάλλον και απολύτως, με την παρακολούθηση ότι το οργανισμός θα αναγεννήσει την ποσότητα του πλάσματος την οποία έδωσε ο άνθρωπος.
2: Μα αυτό αν ήταν ιατρικό κέντρο και είχε γιατρούς και είχε και μηχανήματα και είχε και όλα αυτά τα οποία έπρεπε. Θα σου έλεγε, θες να το κάνεις αυτό. Είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
1: Αυτό εντωμεταξύ από τους ελέγχους που δεν γίνονται ή που γίνονται κατ' οπίνα. Δεν ξέρεις κανένα από αυτά τα κέντρα πόσα μηχανήματα έχει μέσα, αν έχουν δηλωθεί αυτά, αν έχουν πιστοποιηθεί τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν στη χώρα μας. Και άκουσα τώρα και τον κύριο Γεωργιάδη εδώ στη συνέντευξη που είναι σε εξέλιξη, νομίζω, με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Παγώνη.
0: Έχει
1: ότι θα αλλάξει αυτό.
0: Έχει δίπλα του τον κύριο Πατούλη.
1: Προφανώς. Προφανώς και έχει.
0: Δηλαδή είναι και μια μορφή στήριξης γιατί βάλεται ο κύριος Πατούλης.
1: Λοιπόν, αλλά αμιγώς σε αυτά που είπε σχετικά με τους νέους ελέγχους, πολύ ωραίο αυτό ότι τεχνητή νοημοσύνη θα σαρώνει πια τις διαφημίσεις και θα βλέπει ποιες είναι παραπλανητικές. Εγώ μία ένσταση σε αυτό το κομμάτι με το QR code να βλέπω το τι μπορεί να κάνει κάθε ιατρείο, την έχω. Υπό την έννοια ότι και να τις διαβάσω αυτά, αυτά μπορεί να κάνει. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Δεν τα καταλαβαίνω.
2: Πάντως η ουσία είναι ότι δεν
1: ξέρω
2: πρέπει να αφαιθούμε σε αυτό το πράγμα. Πρέπει με κάποιο τρόπο να παίξουμε και εμείς ένα ρόλο.
0: Εννοείται.
2: Δεν είναι. Σωστό, γιατί σωστό. Ο καθένας σου λέει ό,τι θέλει.
0: Παραδείγματος χάρη, έχει γεμίσει και έρχεται ρύθμιση γι' αυτό. Άργησε, αλλά έρχεται και από τη στιγμή που έρχεται καλλιόργα παρά ποτέ. Για ψυχολόγους, ψυχοαυτούς κτλ. Που σε κάθε.
1: Όπου γωνιά. Σε κάθε γωνιά. Σε κάθε γωνιά.
0: Δηλαδή είναι. Στήριξη της ψυχολογίας. Ψυχολογία. Σύμβουλος ψυχικής υγείας. Σύμβουλος το ένα, σύμβουλος το άλλο. Και πρέπει να έρθει ρύθμιση να ξέρει ο καθένας τι είναι. Σε κάθε γωνιά πάλι έχουμε κρυοσυντηρήσεις οαρίων. Τεχνητή αναπαραγωγή, πώς το λένε αυτό.
1: Σωματική.
2: Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Αυτό
0: πρέπει να γίνει. Διαφημίζονται ειδικό, παντού. Ναι. Πού διαφημίζονται, λέω, ναι, που τα βλέπεις. Και σε κλινικές. Εκεί είναι το βασικό, ότι πρέπει να γίνεται σε κλινικές, να ξέρει ο άλλος πού γίνεται.
1: Άρα σε όλα αυτά που λέει ο Χρήστος, το τι έχει μέσα αυτό το ιατρείο, τι μηχανήματα, ποιος το έχει ελέγξει. Όταν ειδικά ο έλεγχος γίνεται ο τακτικός. Γιατί και εδώ κάτι ακούγαμε τις πρώτες μέρες ότι υπάρχουν τα τιμολόγια και το έχουμε δηλώσει και το. Δεν υπάρχει. Μας το είπε η κυρία Φραγκάκη.
2: Εγώ λοιπόν είμαι.
1: Και το δεύτερο
2: γιατρός
1: που λέω είναι το εξής. Άμα πάω να το φέρω το μηχάνημα απ' έξω.
2: Ναι.
1: Ποιος θα με.
2: Μπορείς να το φέρεις απ'
1: έξω.
2: Μπορείς να το φέρεις στο. Ή να το αγοράσω από ένα που είναι εδώ πέρα. Και μου δίνει εμένα. Δεν πρέπει να μου δώσει αυτό το μηχάνημα να ξέρει ότι εγώ κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Μάλλον δεν πρέπει.
2: Ή άμα το πουλήσει εμένα, δεν πρέπει να γνωστοποιήσει σε κάποιο κέντρο ότι πούλησα.
0: Στον κύριο Παπαδόπουλο.
2: Στον κύριο Παπαδόπουλο αυτό το μηχάνημα που καθαρίζει το αίμα.
0: Αυτό θα έπρεπε γιατί θα χτυπούσε ένα αλάρμ και θα έλεγε, παιδιά, πήρε ο κύριος Παπαδόπουλος το μηχάνημα. Το πήρε για να το βάλει σε μια πιστοποιημένη κλινική ή το πήρε για να το έχει στο σπίτι του. Ας πούμε ένα άλλο θέμα που μου έθεσε ένας φίλος γιατρός και τον βρήκα ότι έχει δίκιο. Διαβάζουμε νέες μεθόδους. Ρομποτικές, λαπαροσκοπικές ιστορίες, η ιατρική εξελίσσεται. Δόξα τω Θεώ εξελίσσεται.
2: Ναι.
0: Αυτοί όλοι που τις κάνουν έχουν πιστοποιήσεις. Ποιος ελέγχει την πιστοποίηση του γιατρού, γιατί εμφανίζομαι εγώ ως γιατρός. Και λέω, παιδιά, έχω πιστοποίηση να κάνω το ένα, το άλλο, το παράλληλο και τα. Ποιος ελέγχει.
1: Ότι αυτό το χαρτί που είναι κρεμασμένο
0: Κούτρα, εκεί. Ότι αυτό είναι όντως έτσι. Δηλαδή, χρειάζεται ένα πλαίσιο, ρε παιδί μου, το κράτος. Το θέλουμε. Αντί να μπερδεύεται σε όλη τη γραφειοκρατία και να δημιουργεί προβλήματα. Το χρειαζόμαστε εκεί.
2: Εκεί
0: το χρειαζόμαστε.
2: Εκεί.
0: Αυτό είναι κράτος.
2: Και βέβαια όλοι αυτοί μεταξύ τους συνεργάζονται.
0: Ναι.
2: Γιατί από ό,τι βλέπεις ότι ο ένας γιατρός τον έστειλε εκεί να κάνει καθαρισμό και μετά να τον πάρει ο ίδιος υποτίθεται και να του κάνει
1: την υπνοθεραπεία
2: και τα ρέστα.
0: Ναι.
2: Και μετά θα υπήρχε και τρίτος μέσα στην υπόθεση. Δηλαδή θέλω να πω μοιράζονται τα
0: και
2: λεφτά.
0: Και με μεγάλες ευθύνες δημοσιογράφων, παρουσιαστών κτλ. Που κατά καιρούς παρουσιάζουμε όλους αυτούς.
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί άμα το παρουσιάζεις έναν κούτρα υπνοθεραπευτή ή σαμάνο. Το σαμάνος μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Παρουσιάζεις το σαμάνο κούτρα που σε κάνει καλά σε 700.000 άτομα που βλέπουν την εκπομπή.
2: Ναι.
0: Από τις 700.000 οι 100 θα τσιμπήσουν.
1: Βέβαια.
0: Είναι στατιστικό το θέμα.
1: Βεβαίως.
2: Μα ο άλλος ακουμπούσε, λέει, έκανε έτσι τα χέρια πάνω του.
1: Και θεραπευός.
2: Και σε θεραπευέ. Δεν ξέρω ποιο. Έχει μια
1: και μιλάμε για θεραπείες.
2: Ξένο, ξέρω, ποιο,
1: μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι διέκοψαν θεραπείες για καρκίνους ή για πολύ σοβαρά νοσήματα. Ένα.
0: Κοίταξε,
1: και δεύτερον,
0: εγώ αυτό δεν το ακούω πάρα πολύ.
1: Γιατί.
0: Να σου πω γιατί. Γιατί ο άλλος στην απελπισία του πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή,
1: μα, πάμε στο δεύτερο κομμάτι
2: σου
1: το οποίο φαντάζομαι επίσης όλοι το έχουμε διαπιστώσει. Και το έλεγε και ο Χρήστος από χθες. Τα σκευάσματα που συνταγογραφούνταν. Δηλαδή, πήγες στο Σαμάνο Κούτρα και καλά το εμπιστεύτηκες γιατί είχα πάει και εγώ και του είπα και τα λοιπά. Και σου λέει ο Σαμάνος, θα πάρεις αυτές τις συνταγές που κατασκευάζονται από συγκεκριμένο φαρμακείο και έχουν μέσα και το.
2: Τρεγαγύρευε.
1: Ναι. Αυτό πώς το. Γιατί είναι μια άλλη παράλληλη οικονομία. Παραεμπόριο προφανώς.
2: Ή θα το πάρεις από το ίντερνετ που θα έρθει, ξέρω εγώ, από την Ινδία που το φτιάχνουν αυτοί.
1: Ναι.
2: Και θα το πάρεις από τον ίδιο και θα το
1: πίνεις. Αυτό δεν είναι ένα δεύτερο καμπανάκι ενδεχομένως. Δηλαδή πες ότι πήγες στο γιατρό, ο οποίος είναι τσαρλατάνος, ο οποίος είναι κομπογιανίτης κτλ. Αυτός σου δίνει και μια αγωγή. Αυτή η αγωγή δεν βλέπεις ότι είναι επίσης τσαρλατανική.
2: Γενικά πρέπει να μπει μια τάξη σε όλο αυτό το πράγμα.
0: Ο ασθενής πώς το δίνεις. Είναι απελπισμένοι άνθρωποι. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν αυτοί. Δεν μπορεί το κράτος είναι να σε προστατεύει και από τον απατεώνα. Όπως θέλει να σε προστατεύσει από αυτόν που σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει: άκου γιαγιά, έχω τις παντιλόφλες. Θα φάεις την αδιενέργεια στο κεφάλι, βγάλε τα κοσμήματα έξω. Είναι και οι ανθρώπινοι μπιπ
2: Σίγουρα. Τα κοσμήματα, εν πάση περιπτώσει, τι έγινε. Πολύ χειρότερο είναι για τη ζωή σου.
0: Για την υγεία σου. Δεν πρέπει να σε προστατεύσει για το ποιοι απατεώνες βγαίνουν εκεί έξω και διαφημίζονται ότι θα σε κάνουν καλά. Καθίστε ρε παιδιά. Δηλαδή αμαρτία από το Θεό. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και θα τα πούμε ό,τι προλάβουμε. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί, 11 η ώρα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Σε ηλικία 103 ετών, για την ακρίβεια θα έκλεινε τα 103 της στις 30 Σεπτεμβρίου, σε μερικές μέρες από τώρα. Ήταν επιβαρημένη η υγεία της τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια, και ζούσε με τον Γιώργο Παπανδρέου σε ένα διαμέρισμα στο Παλαιό Φάλιρο.
2: Μόνο ότι τη ζωή στο σπίτι της όμως ήταν πολύ σπουδαίο για αυτήν. Και για τους ανθρώπους.
0: Και για τον Παπάνδρε και για τον Γιώργο.
2: Έτσι, και για τον Γιώργο. Και
0: τώρα... Το λέω γιατί ξέρω προσωπικά, δηλαδή, ήταν δίπλα τη συνέχεια.
2: Και αξιοπρεπής άνθρωπος, σοβαρή γυναίκα, έτσι, με όλα αυτά που είχε περάσει και τώρα πέρα που έγιναν. Τι να πω. Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά που την είχαν μαζί τους τόσα πολλά χρόνια. 103 ετών, έτσι.
0: 103. Μπορεί τώρα να έχει ντυθεί το όνομά της συγχωρεμένης με πάρα πολλές ιδιότητες, οι οποίες δεν υπήρξαν ποτέ κατά το φαινόμενο δηλαδή και κατά τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Αυτό που θέλω εγώ να επισημάνω για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, γιατί οι περισσότεροι δεν το γνώριζαν και δεν το γνωρίζουν, είναι ότι εκτός από ότι ήταν σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, έπαιξε πάρα πολύ σοβαρό ρόλο στα εξής θέματα.
2: Καταργία την ανίσχυση της γυναίκας στην Ελλάδα.
0: Εντελώς. Την κατάργηση του θεσμού της Πρίκας. Αυτό έγινε το 1982. Την νομιμοποίηση των εκτρώσεων. Το 1986. Τη θέσπιση του πολιτικού γάμου. Το 1982. Την νομιμοποίηση των διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση.
2: Το 1982. Αυτά είναι μέτρα τα οποία τα πέρασε το Πασόκ τότε και η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε. Τη δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά το γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο στην κηδεμονία των παιδιών. Ναι. Αυτά είναι, τώρα τα θεωρούμε όλα αυτονόητα, αλλά το 1982 ήταν σκληρά χρόνια και όλα αυτά ήταν μεγάλες καινοτομίες.
2: Και έπαιξε ρόλο το ότι προχωρήσαν τόσο γρήγορα εκείνα τα χρόνια. Αυτά.
0: Και έπαιξε κομβικό ρόλο η Μαργαρίτα Παπανδρέου για να τα λέμε και τα ιστορικά ζητήματα. Τα καθημερινά ζητήματα θα μας τα πει ο Νίκος Φιλιππίδης. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Εδώ αν είναι δύσκολα. Εδώ κι αν είναι δύσκολα.
0: Γεια σου Νίκο.
1: Καλησπέρα Νίκο.
3: Γεια σας.
2: Σε άκουσα το πρωί που έλεγες ότι με τους δικούς υπολογισμούς, αν μείνουν τα πράγματα όπως είναι, εκεί γύρω στο 1,60 θα πάει. 1,6.
3: Ναι. Ακριβώς. Το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Αυτό όμως έρχεται 24 ώρες μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα είναι πολύ λιγότερο, πολύ μικρότερο από το 1,75. Το 1,6 δεν είναι.
3: Μισό λεπτό. Οτιδήποτε είναι λιγότερο από το 1,75, είναι πολύ λιγότερο.
2: Αυτό
3: είναι υποκειμενικό. Η αλήθεια είναι, παραξένεψε λίγο η αλήθεια που βγήκε ο Πρωθυπουργός χθες. Για ποιο λόγο? Γιατί επειδή αλλάζει μέρα τη μέρα οι τιμές, αλλάζουν συνεχώς, είναι πολύ δύσκολο να σταθμίσει. Το 2 ευρώ που λέει τώρα μπορεί να έχει γίνει 2,20 και μπορεί να γίνει και ένα 80 σε ένα μήνα που βγαίνει το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά νομίζω ότι προεξοφλεί και ο ίδιος ότι μιλάμε για μια κατάσταση αρκετά δύσκολη.
2: Ναι.
3: Δηλαδή αυτό το πράγμα να ανεβαίνει 1 και 2 λεπτά κάθε μέρα για 20 συνεχείς μέρες τόσο η αμόλυβδη όσο και το ντίζελ κίνησης που αυτή τη στιγμή είναι στην αγορά, το πετρέλαιο θέρμανσης ακόμα δεν έχει βγει, είναι κάτι το οποίο το συναντάμε σπάνια. Δηλαδή σήμερα έχει κλείσει μέσα στιγμή χώρας, δηλαδή της Πέμπτης, γιατί μαθαίνουμε με μία μέρα καθυστέρηση, στο 2,18,8 ισοπαλία. Και οι δύο.
1: Diesel και το ντίζελ και το βενζίνη.
3: Θα βρεθεί το ντίζελ κίνηση το 2,20 τη Δευτέρα.
2: Ναι.
3: Αυτές είναι οι πληροφορίες.
2: Νίκο, πάντως τώρα, με ένα 1,6 σημαίνει ότι ο τόνος είναι 1.600 ευρώ, δεν είναι?
3: Ναι, τόσο ακριβώς.
2: Πέρσι ήταν 1.100, δηλαδή.
3: Οντάρουμε το
2: 500 ευρώ παραπάνω, θέλω να πω. Είναι σε κάθε γέμισμα. Ναι.
3: Το 1,6 μας βγαίνει με τη λογική ότι τον Οκτώβριο του 2022, που ήταν ο πρώτος μήνας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις περιπέτειες εκείνης, τότε ξεκίνησε ενεργειακά, ήταν 25 λεπτά συν ΦΠΑ 31.
2: Ναι.
3: Ήταν τότε η επιδότηση που καθιέρωσε για πρώτη φορά τότε η ελληνική κυβέρνηση παράλληλα με το επίδομα. Τότε είχαν βγει οι εταιρείες και είχαν δώσει άλλα 7,5 λεπτά. Ναι. Η Hellenic Energy και η Motorola. Μπορούμε να πούμε ότι εκεί κάπου θα είναι. Κοντά στο 37, 38, 40 λεπτά θα είναι το συνολικό. Αλλά όλο αυτό θα εξαρτηθεί από το βάθος αυτής της κρίσης, η οποία δεν έχει κάποια είδους σταθερά. Δηλαδή, για παράδειγμα, κυκλοφορεί ένα χαρτί στις τελευταίες μέρες, μια ανάλυση δύο ημέρες τώρα την JP Morgan, η οποία έχει σοκάρει την αγορά ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί πιάνει μία προς μία όλες τις παραδοχές στις οποίες βασιζόμασταν ότι θα εξομαλυνθεί η κατάσταση και έχουν όλες ξεπεραστεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέγαμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα αντέξει τα 100 δολάρια, τα 5 δολάρια το γαλόνι στο 1, τα 6 δολάρια στο ντίζελ, το αμερικανικό δεκαετές να επάνω
2: 100.
3: Και όλα...
4: Πάντως και εδώ κάνει μια παραδοχή και ο Μητσοτάκης εδώ. Συγκρίνουμε το πετρέλαιο όταν έκλεισε και όχι όταν άνοιξε.
2: Ναι,
1: γιατί όταν άνοιξε ήταν στο 10.
2: Κάπου πρέπει να κρατηθεί. Ναι, κάτι πρέπει να συγκρίνουμε.
4: Όχι, να συγκρίνουμε όταν άνοιξε με όταν άνοιξε, ρε παιδιά. Να δούμε πόσο θα κλείσει με το πόσο έκλεισε.
2: Νίκο, διάβαζα σήμερα στο New York Times ότι υπάρχει έντονη πίεση των Αμερικανών στον Πούτιν να καταφέρουν να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν ξέρω πόσο θα ελαφρύνει αυτή την κατάσταση, αλλά ίσως επειδή βλέπουν ότι δεν.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
9: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
8: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
9: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
8: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
9: Τηλέφωνο 697-3300-961.
8: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
10: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
11: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
12: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
11: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
12: Αλήθεια?
11: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
12: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
11: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
12: Εισαγωγής να υποθέσω.
11: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στη
13: στην κατηγορία του.
14: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
13: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
14: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
15: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
16: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
15: και στο www.lavaenergy.gr.
16: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
15: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
17: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
18: Κάθε τρία δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
19: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
18: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
20: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
21: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
22: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
24: Πάμε σε γραμμή, ναι.
25: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
24: Πολλά γκολ.
25: Γκολ στο βολέι.
24: Ποιο βολέι?
25: Ποιο ματς?
24: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
25: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
24: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
26: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
27: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
28: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
29: Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρχές θα ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους, ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Ο προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που προκάλεσαν το θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, αναγνώρισε τον φίλαθλο, ο οποίος, όπως κατέθεσε, έδωσε το σύνθημα να βγουν από το γήπεδο Μέλινα Μερκούριο, οπαδή του Ολυμπιακού. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103η γενεθλιά της. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Πολυμέλη εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών εξάρθρωσης αστυνομίας Θεσσαλονίκη. Έγιναν 8 συλλήψεις. Συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι προγραμματίζεται στις 5.30 το απόγευμα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μεντολή της αστυνομίας στη σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα θα κλείσουν στις 3.30. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και επειδή είμαστε και αγενείς, δεν συστηθήκαμε. Πριν να συστηθούμε τώρα, κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σας, Δημητρούλα. Όλα καλά. Σας συλλάβανε χθες. Το είδες τι έχει γίνει. Δεν το έχετε δει τι έχει γίνει.
1: Τι?
0: Έχουν συλλάβει μια 35χρονη κοπέλα, η οποία είναι φτιστή Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Σαν τη Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Α, το είδα, ναι.
0: Φτιστή.
2: Και έκανα πάτες.
0: Και τη Δήμητρα τη φωνάζουμε Τζέιλο. Έκανα πάτες βέβαια και διάφορα. Αλλά είναι φτιστή, παιδιά, είναι τρομακτική ομοιότητα.
2: Και η Δήμητρα.
0: Η κυρία Αργυρόγια Μελιάρ είναι στο 210-48-0174 skyradio.gr. Πείτε την άποψή σας. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια και ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης σε δαιμονιώδη φόρμα έρχεται Σαββατοκύριακο. Είναι στην αρχισυνταξία εδώ της εκπομπής. Επίσης, μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003 στέλνετε μηνυματάκια όπως έχετε κάνει πολλοί και πολλές. Λοιπόν, μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Στέκομαι και σε αυτό του Νίκο από την Καλαμάτα, ο οποίος μας λέει ότι θα πρέπει να γίνει έλεγχος στα
2: σκευάσματα.
0: Πώς θα λένε, στα σκευάσματα για το αδυνάτισμα, λέει, που κυκλοφορούν παντού.
2: Ναι.
1: Ποια αυτά τα.
2: Χάπια.
0: Όχι αυτά τα ενέσιμα. Αυτά είναι
2: χάπια, χάπια.
0: Τα χάπια που κυκλοφορούν. Απ' την άλλη.
2: Κάτι συμπληρώματα, κάτι βιταμίνες, κάτι αυτά.
0: Για να τα λέμε και όλα. Βρε Νίκο, τι έλεγχος να γίνει. Κάνεις κλικ στο διαδίκτυο και φτάσανε 15 κουτιά. Ναι.
1: Και τώρα θα βγαίνουν αυτά τα μοντζάρο και τα λοιπά, θα έρθουν σε χάπι. Θα βάζουν ένα ενέσημα. Εσύ που τρέμεις τις ενέσεις, θέλω να σου πω. Θα πίνεις ένα χαπάκι και θα είναι το ίδιο.
0: Τι ως πάνω.
1: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
2: Μπορείς να κάνεις ένα τέτοιο πράγμα χωρίς να έχεις ιατρική παρακολούθηση.
1: Όχι, θα έπρεπε να.
2: Μα το λένε και οι άνθρωποι.
1: Αλλά ποιος το κάνει.
2: Προφανώς και η παχυσαρκία είναι ένα θέμα. Υπήρξαν και προγράμματα. Αλλά ακόμη και γι' αυτό χρειάζεται μια ιατρική παρακολούθηση.
0: Ο φίλος μας, ο Κοσμάς, γεια σου Κοσμά, να σε καλά. Λέει, είμαι ένας άνθρωπος που από τότε που γεννήθηκα ως τώρα στα 52 που ζω, με μια πάθηση για την οποία επισκέπτομαι το νοσοκομείο 2 φορές το μήνα, είμαστε τόσο ντουγάνια το πόπουλο που δεν μπορείς να φανταστείς τι πιστεύουμε. Τώρα, αν πηγαίνεις 2 φορές στο νοσοκομείο το μήνα, καταλαβαίνεις τι έχεις
1: ακούσει.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ πια.
2: Νεοφώτιστο.
0: Νεοφώτιστο.
2: Τον κύριο Αλέξανδρο Αυλονίτη, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, και προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας, κύριε Αυλονίτη.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πώς και στο ΠΑΣΟΚ και όχι στην Ελλάς?
3: Εκεί θεώρησα, με πολύ απλά λόγια και σύντομα, ότι είναι το μοναδικό κόμμα που αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει και που τηρεί τις προϋποθέσεις. Έχει τη δομή, έχει το πρόγραμμα για να χτυπήσει στα ίσα ακόμα και την Νέα Δημοκρατία και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε πραγματικά να προχωρήσουμε σε μια προσπάθεια για να φύγει αυτή η καθεστωτική κυβέρνηση. Το λέω τόσο απλά γιατί το πιστεύω και νομίζω ότι τα σύνθετα προβλήματα η απάντηση πρέπει να είναι απλή.
2: Άρα πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τις εκλογές παρά το γεγονός ότι δημοσκοπικά είναι στην τρίτη θέση?
3: Ακούστε, το τι θα γίνει στις εκλογές είναι ένα θέμα που συναρτάται από τον αγώνα που κάνεις, από το πρόγραμμα που έχεις, από τις συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί, από τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν τον προεκλογικό αγώνα το όλο θέμα τα άλλα κόμματα. Δεν είσαι μόνος στο γήπεδο, είναι πολλά τα κόμματα, πολλοί παίκτες. Εκεί όμως που βλέπω είναι ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, το ΠΑΣΟΚ έχει τη δομή του, έχει τα στελέχη του, έχει όλα δηλαδή και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός κόμματος το οποίο είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Δείτε και ακόμα και στη Βουλή δείτε ότι αυτοί που χειρίζονται τα μεγάλα θέματα και στη Βουλή αλλά και έξω είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μπορούν να ανταποκριθούν στην κατάσταση αυτή. Και κυρίως και πάνω απ' όλα έχουν αφήσει πίσω τους καταστάσεις που πληγώνουν και το παρελθόν γενικά. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Και έχουν έναν ηγέτη με τον οποίο κουβέντιασα πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτή η συζήτηση μου δημιούργησε την πεποίθηση ότι έχω κάνει, γιατί και προσωπικά τώρα σκεπτόμενος, μια επιλογή που είναι προς το συμφέρον του κόσμου.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Είστε βουλευτής Κερκίδας, σωστά?
3: Σωστά.
0: Εκεί θα πολιτευτείτε?
3: 99,99%.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα κονταριστείτε με τον κύριο Μπιάγκη, γιατί σας πρόλαβε και η ομάδα αλήθειας από ό,τι είδα πάλι. Που είχατε πει ότι δεν μπορείτε να πάτε στο ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κύριος Μπιάγκης είναι και αυτός στην Κέρκυρα.
3: Κοιτάξτε να δείτε, είχα βάλει ως όρο και ως προϋπόθεση ότι εάν ο κύριος Μπιάγκης δεχτεί να είμαστε στο ίδιο ψηφοδέλτιο, στο ίδιο κόμμα, φυσικά θα έκανα πίσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα ήμουν απλώς απλό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μπιάνκης, κάνοντας τις συζητήσεις που πρέπει με το κόμμα του, με το κόμμα μας πια, κατέληξε στο ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Άρα θα είστε και δύο στην Κερκίδα.
3: Είναι θέματα που αντιμετωπίζετε.
0: Αμό θα γίνει στην Κερκίδα.
3: Ανοιγώ στο κόμμα. Το κόμμα. Εγώ δεν είναι πλάκι σε αυτή την ιστορία. Και δεν θέλω να εμπλακώ.
1: Εσεί ήσασταν πριν και στο κόμμα του κ. Κασελάκη, δεν ήσασταν?
3: Όχι, ήμουν στο κόμμα του κ. Κασελάκη. Δημιουργήσαμε.
1: Α, δημιουργήσατε.
3: Μαζί με τον κύριο Κασελάκη.
1: Με συγχωρείτε.
3: Ένα κόμμα.
1: Είσαστε ιδρυτικό μέλο λοιπόν του κόμματο κ. Κασελάκη.
3: Τρίτο υπέγραψα. Μετά απογοητεύτηκα. Για πολλούς και διάφορους λόγους, που εν πάση περιπτώσει τους έχω καταγράψει, δεν έχω σχέση πια με αυτό το χώρο, εγώ δεν πηγαίνω στα δεξιά. Γεννήθηκα στην αριστερά, γεννήθηκα σε. Είμαι αυτή τη στιγμή υπηρετώντας την πραγματικότητα στον κεντροαριστερό χώρο και έφυγα πληγωμένος μεν, αλλά έφυγα. Είμαι αυτή τη στιγμή με το ΠΑΣΟΚ και θα παλέψω όπως νομίζω για το συμφέρον του κόσμου. Αυτό και μόνο, και όλα τα άλλα τα οποία. Έχουν κάποια στελεχάκια τα οποία έχουν δημιουργηθεί και ο ελάχιστος κόσμος που έμενε με τον Κασελάκη να με βρίζουν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ διάλεξα, εκεί θα παλέψω. Και ο κόσμος θα κρίνει αν έκανα σωστά ή όχι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε χθες, τον ρωτήσανε, τον ρώτησε ο συνάδελφός μας Παναγιώτης ο Στάθης στην ΕΡΤ χθες. Και του λέει: το Πασόκ θέλει να βγει πρώτο κόμμα να κερδίσει. Και λέει και ο Μητσοτάκης: κι εγώ να θέλω να καρφώνω σαν τον Τζόρνταν, αλλά δεν μπορώ. Μπορεί το Πασόκ να βγει πρώτο κόμμα?
3: Γιατί όχι, επειδή το πω ο Μητσοτάκης.
0: Όχι, σας ρωτάω.
2: Όχι, επειδή δεν καταγράφεται.
0: Επειδή το λένε δημοσκοπήσεις γι' αυτό.
3: Θα σας φέρω παραδείγματα που να βλέπετε κόμματα του 3 και του 4% και να γίνονται κυβέρνηση. Το έχετε σκεφτεί?
1: Καλά.
3: Να βλέπετε κόμματα του 17% επί Σαμαρά και μετά να γίνονται κυβέρνηση. Ο πολιτικός χρόνος, αγαπητοί μου, δεν μετριέται με το συμβατικό χρόνο.
2: Δεν είναι ίδιες συνθήκες πάντως, έτσι. Εδώ είναι μια παγιωμένη κατάσταση αρκετά χρόνια τώρα.
3: Καθόλου παγιωμένη.
2: Δεν είναι παγιωμένη σε η Νέα Δημοκρατία να είναι 10 και 15 μονάδες σε διαφορά με το δεύτερο και τρίτο κόμμα και το ΠΑΣΟΚ να είναι μετά την έλευση του κυρίου Τσίπρα μονίμως στην τρίτη θέση.
3: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Είμαι απολύτως αντίθετος με αυτή την άποψη. Υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη ρευστότητα μέσα στην κοινωνία. Που πάμε, εγώ τουλάχιστον πηγαίνω μέσα στο καφενείο, σε οποιοδήποτε καφενείο και σε οποιοδήποτε χώρο δουλειάς, θα δείτε πώς κινείται ο κόσμος και πώς σκέφτεται και πώς μεταλλάσσει.
2: Κινείται προς το ΠΑΣΟΚ, λέτε, κύριε Αυλονίτη?
3: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
2: Αλλά
3: είπα ότι οι καταστάσεις αυτές που θα διαμορφωθούν από τη δουλειά την οποία θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, από την πειθό του και από την εμπιστοσύνη που θα δομήσει με τον κόσμο, θα είναι τα κυρίαρχα στοιχεία που μπορούν κάλλιστα να
0: καταλάβει. Με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε?
3: Γιατί όχι, δεν είναι κακό δηλαδή, αλλά αυτό μετεκλογικά.
0: Ναι, μετεκλογικά μιλάω.
3: Ναι, παλεύουν όλα τα κόμματα μέσα στα πλαίσια της αυτονομίας τους. Από τη στιγμή που παλεύουν στην αυτονομία.
0: Δηλαδή πάμε στις εκλογές, ο καθένας με την αυτονομία του και μετά τις εκλογές, αν προκύψει, το συζητάτε με τον Τσίπρα.
3: Και πώς θα ακούσει, προσέχτε,
0: ναι.
3: Λέω, και πώς θα ακούσει το κάθε κόμμα και θα πειθαρχήσει στην λαϊκή εντολή.
0: Μάλιστα.
3: Κατά συνέπεια, αυτά που θα συμβούν, αυτά που θα συζητηθούν είναι μετά από τις εκλογές, πώς θα έχει διαμορφωθεί το πολιτικό κλίμα και από εκεί και πέρα.
0: Αλλά φαντάζομαι, έτσι όπως το είπατε, αν το ΠΑΣΟΚ όντως είναι πρωτοκόμμα, στο Τσίπρα πρέπει να απευθυνθεί στην αρχή.
3: Αυτό δεν το ξέρω, όχι.
1: Εντάξει,
3: δεν
1: τώρα
3: ξέρω.
2: Να πάει άλλο.
1: Είναι επιστημονική.
3: Να με συγχωρείτε, σας είπα να διαμορφωθεί το πολιτικό κλίμα, να διαπιστωθεί τι θέλουν τα πολιτικά κόμματα, να συζητήσουν αυτά τα οποία είναι συγγενικά και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
1: Πώς και δεν πήγατε στο Τσίπρα και πήγατε στο ΠΑΣΟΚ? Θέλω να πω.
3: Γιατί
1: θεωρούσα πως ο πιο κοντινός σας χώρος είναι αυτός.
3: Όχι, πιο κοντινός μου χώρος αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που υπήρξαν και υπάρχουν και με συμπεριφορές, ο πιο κοντινός μου χώρος που συνεργάστηκα παλιά, υποστηρίχθηκα ως δήμαρχος στην Κέρκυρα σε όλες μου τις επιλογές, είναι το ΠΑΣΟΚ και αυτή τη στιγμή για μένα έχει όλες τις προϋποθέσεις, για μένα αυτή τη στιγμή και με το πολιτικό σύστημα όπως διαμορφώνεται, έχει όλες τις προϋποθέσεις να παλέψουμε και εγώ να αισθάνομαι τη σιγουριά και τη χαρά ότι αυτό που κάνω έχει τουλάχιστον μια.
0: Πάντως αντιλαμβάνομαι ότι η συνεργασία θα προκύψει μόνο προς τα αριστερά σας, όχι προς τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι?
3: Αν υπάρξει συνεργασία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας όπως την εννοείται, ούτε μία στον εκατομμύριο. Υπάρχει και ο δρόμος προς το σπίτι μας. Όχι, όχι, όχι.
0: Γεια σας, κύριε Αυλονίτη, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, κύριε Αυλονίτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δρόμο σου στο σπίτι, μας είπε. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστρες και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφοίτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφοίτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
1: Και βέβαια να σας πω εγώ ότι αν χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τηλεφωνικό σας πάροχο, πολλές φορές σκέφτεστε πώς το περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει ότι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί, θα μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
6: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
2: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 18:30 το απόγευμα. Στον

0: Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
1: Το λες πολύ καλά αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσεις.
0: Μην ανησυχείτε. Να σας ρωτήσω κάτι. Πόσα λεφτά λέτε να έχει μαζέψει ο Τσίπρας μέχρι τώρα?
2: Ο Τσίπρας.
0: Ή το κόμμα, η Ελλάς.
1: Έχει ανάγκη λεφτά.
2: Πού να τα μαζέψει?
0: Έχει ανάγκη. Ξέρεις, εσύ να καταπληκτικό.
2: Έκανε πράξη αυτό που στη Θεσσαλονίκη ότι θα ζητήσουμε από όλους ένα ευρώ κτλ. Αυτό.
0: Βεβαίως. Ξεκίνησε πλατφόρμα.
2: Για πες. 150.000 ευρώ.
0: Κοντά έπεσες. Δεν είσαι πολύ μακριά.
2: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Τι, πόσο?
0: 178.591 ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Επιλέξτε ποσό δωρεάς, λέει.
2: Ναι, στην πλατφόρμα του.
0: Ναι, 1, 5, 10, 20 και 50 ευρώ ή άμα θες κάτι παραπάνω, το εισάγεις. Κατάλαβες και ρίχνεις παραπάνω. Ναι. Όπως εσύ, Γιάννακο.
2: Εγώ τι να κάνω.
0: Θα ανανεώνεται, λέει, κάθε 10 λεπτά.
1: Μήπως δηλαδή αλλάξει γνώμη?
0: Όχι.
2: Όχι, για να βλέπει
0: γιατί,
2: ο κόσμος.
0: Γιατί πιστεύουν ότι θα χρηματοδοτήσουν όλοι και θα έχουν κάθε 10 λεπτά.
2: Ο κύριος Τσίπρας είπε στη Θεσσαλονίκη ότι θα υπάρξει αυτή η πλατφόρμα. Θα φαίνεται τι βάζεις. Φαίνεται και τι βάζεις.
0: Φαίνεται. Τι
2: φαίνεται.
0: Αφού στο είπα τώρα, τι αν φαίνεται.
2: Όχι, ρε παιδί μου, λέει Τζούνο Γιάννη 5 ευρώ, Χρήστο Κούτρα 10 ευρώ.
0: Δεν είναι ονομαστικά, ρε φίλε.
1: Πώς δεν θα
0: γιατί είπε ότι θα είναι. Για σένα.
2: Θα είναι απολύτως διαυγές και θα μπορεί ο καθένας.
0: Τι πλατφόρμα, ρε Γιάννη, απολύτως. Τι είναι, θα και θα.
2: Να, τι είπε ο Τσίπρα, σου λέω. Εγώ την έφτιαξα.
0: Μα τη δείχνω. Μα είναι εδώ στο. Δεν συζητάμε τώρα επί κάτι. Συζητάμε επί αυτό που υπάρχει στον αέρα. donation.myelas.gr. Άμα δεν έχετε τι να κάνετε τα λεφτά.
1: Εντάξει.
0: Δώστε τα στηρίξτε. Στηρίξτε εδώ. Ορίστε.
2: Στον τζίπ.
1: Μου στέλνει ένας ότι υπάρχει ένα ποσοστό, λέει, ποσοστό ενεργειακής φτώχειας στη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρώπης και ότι είμαστε στο 19%. Εμείς, ναι. Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη είναι στο 9%. 19% λοιπόν δεν μπορούν να ζεστάνουν επαρκώς στο σπίτι τους, λέει αυτός.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Και σκέψου και είμαστε και από τους τυχερούς λόγω καιρού.
1: Όλοι προσεύχονται στο Ελνίνιο. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Να κρατήσει αυτό μέχρι το Δεκέμβριο. Η ζέστη, ναι, τόσο. Να μην χρειάζεται. Που μας συνέβη τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα όμως. Δεν μπορεί ένα κράτος να προετοιμάζεται με βάση τα κανόνια του Ελληνίου και με βάση τις συνθήκες αυτές. Θα πρέπει να υπάρξει μια προετοιμασία. Θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση. Η οποία το συζητήσαμε και πριν με τον Νίκο. Το 1,60 να ακούσουμε το 1,55 και τα λοιπά σε σχέση με αυτό που ήταν πέρσι, που ήταν το 1,10, είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει, αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι εφεδρείες, φαντάζομαι, που διατείνεται ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχουν. Και ο Υπουργός Οικονομικών. Έχουν πει ότι πάντα κρατάμε εφεδρείες για να βοηθήσουμε.
0: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν αυτή η βοήθεια. Και μπορεί να είναι 5 λεπτά.
0: Έκανε ένα βήμα πίσω ο Μητσοτάκης στο θέμα του φόρου κατανάλωση. Πώς το λένε,
2: ειδικό φόρο κατανάλωση των καυσίμων.
0: Αλλά έλεγε πρέπει... όχι, αλλά είπε ότι αν υπάρχει κοινή απόφαση, εννοείται ότι θα πάμε πίσω.
2: Έβαλε την ομπρέλα τη Ευρώπη.
1: Δύο μέρες πριν ο Μέρτς είχε πει ότι σκέφτομαι να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Δεν είπε όμως ο Μέρτς ότι θα ζητήσω από την Ευρώπη κάτι.
1: Όχι, ο Τσίπρας το είπε. Ο Μητσοτάκης το είπε.
0: Πας μπροστά.
1: Τι.
0: Ξέρω κι εγώ τι να σου πω.
1: Ναι. Πώς το λένε, λόγια. Κρύψε λόγια, πώς λέγεται.
0: Κρύψε λόγια.
2: Κρύβε λόγια, ναι.
0: Θες Τσίπρα, εντάξει. Δεν πει, ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Είναι φανερό ότι εγώ είμαι πολύ φανατικός.
0: Είναι γνωστό.
2: Μάλιστα. Τα δημοσκοπικά ευρήματα των τελευταίων 48 ώρων, πώς τα είδες?
1: Συγκεκριμένα.
2: Γιατί
1: είναι.
2: Εγώ είπα και στον κύριο Αυλονίτη, ο οποίος το αρνείται, είπε ότι δεν διασυμφωνώ με αυτό. Πάλι 15 μονάδες, 12, 10, κάπου εκεί
1: είναι. Είναι γύρω στο 30 ο Μητσοτάκης, γύρω στο 15.
2: Με 17 ο Τσίπρας.
1: Και δυστυχώς γύρω στο 10 το Πασόκ.
2: 10 με 12 το Πασόκ.
1: Ναι.
2: Μετρήθηκε και 12,5.
1: Ναι. Και ο Τσίπρας στο 13.
2: Ναι.
1: Μετρήθηκε από μία. Αλλά γενικά εκεί είναι. Τι να κάνουμε.
2: Και εν αναμονή, καλά, ακόμη δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα για την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, το οποίο προφανώς και θα ανακατέψει λίγο και τη δεξιά πολυκατοικία. Και μεγάλη συζήτηση για τις συνεργασίες, αυτό που είπαμε και με τον κύριο Αυλονίτη για την επόμενη των εκλογών, όπου κανένα κόμμα δεν πρόκειται να πει. μέχρι τις εκλογές. Μην δεν νομίζω ότι έχει κανείς την αυταπάτη να νομίζει ότι κάποιο
1: όχι,
2: κόμμα μέχρι τις
1: εκλογές
2: θα πει ότι εγώ θα συνεργαστώ με τον κόμμα.
1: Αν το πετρέλαιο που βγει είναι 500 ευρώ, ας πούμε, στην πολυκατοικία ή σε κάποιο γέμισμα, καταλαβαίνεις και βέβαια ο Μητσοτάκης θα πρέπει να δώσει λεφτά από τον κρατικό κορβανά.
2: Πέφτει σε εφεδρείες.
1: Βέβαια.
2: Παίζεται τις αναφέρεις.
1: Τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους θα δοθούν, ναι.
2: Θα δοθούν. Αυτό είναι εξαγγελία της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης και είχε πει ότι θα δοθούν μέσα στο Νοέμβριο μάλιστα. Ναι.
1: Και άμα δοθούν θα τα δώσει ο συνταξιούχος στο πετρέλαιο.
2: Ναι.
1: Αυτό λέω, θέλω να πω.
2: Εάν το πετρέλαιο παραμείνει σε αυτά ύψη, προφανώς και θα πάνε εκεί.
1: Θέλω να πω, είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Γιατί των δημοσίων υπαλλήλων το 500 ευρώ είναι για του χρόνου.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό που λες τώρα για τους συνταξιούχους είναι το Νοέμβριο. Ναι. Όπου θα έχει ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση, νομίζω ανοίγει από 1η έως 10 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης και θα έχουμε δει την τιμή που θα έχει διαμορφωθεί.
1: Απλώς θέλω να πω πόσο τραγικό είναι το πράγμα αυτό, πόσο ακριβή η τιμή είναι. Ότι αυτό το 400 που θα δίνει ο Μητσοτάκης όλους τους δημοσίους υπαλλήλους κινδυνεύουν να μην είναι τίποτα ή θα το δώσουν στο καύσιμα.
2: Θα ξενομιστεί εκεί.
1: Ναι.
2: Όπως οι αυξήσεις στον κατώτατο του μισθού και οι αυξήσεις του εισοδήματος των πολιτών που ευαγγελίζει την κυβέρνηση, το μεγαλύτερο του μέρος έχει ξενομιστεί στην ακρίβεια. Στο ράφι δηλαδή του σούπερ μάρκετ. Επομένως θα πρέπει.
1: Μυθικές.
0: Όχι, σας ακούω που συμφωνείτε και χαίρομαι.
2: Μα σε τι να μην συμφωνήσουμε.
0: Δεν ξέρω.
2: Σε τι να μην συμφωνήσουμε.
0: Σα ακούω που συμφωνείτε και χαίρομαι.
2: Εγώ διαφωνώ μαζί.
0: Εσύ διαφωνεί για διαφωνεί τώρα. Με τι διαφωνεί.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Εγώ διαφώνησα από χθες που το άκουσα.
0: Με ποιο πράγμα.
2: Το πολύ μικρότερο από το 1,75.
0: Ναι, αλλά μόνο εγώ το είπα εδώ και μου λέει η φίλη μα η Μαρία εδώ. Χαμηλώστε λίγο το αντί. Τον Οκτώβριο του 25 είχε ξεκινήσει το πετρέλαιο με ένα 10, δεν υπήρχε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο.
1: Δίκιο έχει.
0: Έκλεισε ένα 75 γιατί το Φεβρουάριο άρχισε ο πόλεμος.
1: Ναι, μάλιστα. Αλλά τώρα έχουμε δύο πολέμους εξέλιξη.
2: Να ξεκινήσει τότε στα 5.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι. Έλα. Έχουμε όντως δύο πολέμους. Τι να αμφισβητήσουμε ότι έχουμε πολέμους. Τι θα συγκρίνουμε με τι.
2: Το άνοιγμα με το άνοιγμα, ρε Χρήστο, και το κλείσιμο με το κλείσιμο.
0: Δεν το συγκρίνουμε.
1: Ο καθένας συγκρίνουμε την τσέπη του.
0: Αυτό
1: θα
0: το
1: δώσω
0: βασικό.
1: Ένα 10 έδωσε πέρσι, ένα 60 φέτος. Αυτό είναι μεγάλο, είναι πλήγμα. Και ξέρεις, είναι και πλήγμα. Εγώ έχω ένα φίλο που έχει εκεί στα βουνά τέτοιες πανσιόν, το χειμώνα, μπαίνανε μέσα χοντρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διότι πώς θα. Έχεις εκεί χιονίζει, έχει 0 βαθμούς. Αυτό πρέπει να δουλεύει 24-24 ώρες η ζέστη.
2: Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης. Καλό υπόλοιπο ημέρας να.
0: Δεν ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης.
2: Συγγνώμη, λάθος έκανα.
0: Η Χριστίνα Βίδου.
2: Η Χριστίνα Βίδου, συγγνώμη. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Καλό
1: Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα στη μία. Γεια σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Θα έρθεις, ναι, τη Δευτέρα. Εντάξει, να μην ήρθα. Γεια σας.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να

0: FM.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 10.

0: θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641046619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ακούτε το κέντρικο μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μια ακόμη ημέρα με πυκνή ειδησιογραφία, μια ημέρα όμως και μνήμη. Σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας. Και μια ημέρα απώλειας. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία Πέτρος Κυρκυλής, στην επιμέλεια παραγωγή Σοφία Γαλάνη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργύρο Γεμελιάρη. Στο μικρόφωνο εκτάκτως η Χριστίνα Βίδου. Είναι ακριβώς 2 λεπτά μετά τις 2, πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Διπλή παρέμβαση για το ενεργειακό κόστος με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολο χειμώνα, τονίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί το πετρέλαιο θέρμανσης, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Ανακοίνωσε ακόμη ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επιδιώκοντας ευρωπαϊκή λύση.
3: Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδας, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά.
4: Το 1,75 δεν θα πουλήσουμε καθόλου. Εδώ και με το 1,60, μα φύγει ο ειδικός φόρος που είναι 28 λεπτά, πάλι θα είναι δύσκολα.
5: Εγώ πήγα και έβαλα πετρέλαιο σήμερα στη Λάρισα 2.17 και ήταν παραλαβή προχθεσινή. Όταν μία μηχανή για να μαζέψω το καλαμπόκι με το μαμπάκι και το χωράφια χρειάζεται περίπου 600 λίτρα την ημέρα, δηλαδή 1.200 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι πολλοί θα εγκαταλείπουν το επάγγελμα.
2: Το ενεργειακό κόστος είναι θέμα και ευρωπαϊκό. Βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και το άτυπο Ecofin στο Δουπλίνο. Και για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου αναμένεται να συνεχιστεί η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως δήλωσε στον Sky πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων.
6: Θα συνεχίσουμε και το επόμενο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.
2: Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής Χαραλαμπού Βουρλιώτη θα εξεταστούν τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού.
7: Εμείς σχηματίσαμε μια δικογραφία για τις συνθήκες θανάτου ενός ανθρώπου. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα δικήματα ερευνούνται από άλλες αρχές, από ανεξάρτητη αρχή πλέον για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και αναμένουμε να δούμε αν θα διαταχθεί και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από την ανάκριση στην αστυνομία.
8: Εδώ υπάρχει το φαινόμενο να υπάρχει άσκηση ιατρικής με ψευδοεπιστημονικές απόψεις. Ο έλεγχος αυτών των πράξεων να επαφείται στους συλλόγους. Δηλαδή έρχεται αυτός που ζητάει ψήφο να ελέγξει τον από τον οποίο ζητάει ψήφο.
2: Έφυγε από τη ζωή Μαργαρίτα Παπανδρέου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα συμπλήρωνε 103 χρόνια ζωής. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι σήμερα ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης. Νέα κοινή ναυτική άσκηση πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κύπρου. Στη συνεκπαίδευση συμμετείχαν 2 φρεγάτες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και 2 πυραυλάκατοι του Ισραήλ. Εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες ακόμη και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Τα μέλη της πείρας κλωνοποιούσαν τη φωνή συγγενικών προσώπων των θυμάτων προκειμένου να ταπείσουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. 2 μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν στη Νέα Ιωνία ενώ αναζητούνται ακόμη 4 άτομα. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς.

0: του τη στήσανε εδώ.
1: Δύο είδα μέσα σε ένα στενό, αλλά μετά παρουσιαστήκανε πολύ.
2: Αυτός που βγήκε από το αυτοκίνητο βγήκε να το δολοφονήσει.
3: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, πρωτοφανή επίπεδα ξηρασίας κατέγραψαν τον Αύγουστο τουλάχιστον 10 ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας. Μεταξύ αυτών η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ελβετία, ενώ ρεκόρ καταγράφηκαν επίσης σε Αυστρία, Ουγγαρία, Σερβία και Σλοβακία. Στις αθλητικές ειδήσεις για το 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουργκ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της EuroLeague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 5 με τη Φενέρμπαχτσε. Στον δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Real Madrid της Ντουμπάι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με ανέμους 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες. Καλώς θα παραμείνει ο καιρός και το Σαββατοκύριακο. Στην Αττική προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους κάθε φορά. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, να δούμε πού έχουμε τα σοβαρότερα προβλήματα τώρα, Δημήτρη, και πού χρειάζεται περισσότερη υπομονή.
4: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Σας έχω καλά νέα. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο, η πρώτη Παρασκευή εννοώ, που δεν φεύγουν πολλοί εκδρομείς για το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό και οι δύο εθνικές οδοί προς το παρόν είναι υποφερτές. Ποσοστιαία φυσικά, έτσι, φεύγουν λιγότεροι, αυτό εννοώ. Ενδεικτικά, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών μετά το Δαφνί αρχίζει να τους ταλαιπωρεί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η σχιστού δεν έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο αναμονής, ενώ στην άνοδο της Κηφισού, δηλαδή στο ρεύμα εξόδου της Κηφισού, έχουμε μεν κίνηση, αλλά λίγη στο Εγάλεο και την κυρίως κίνηση την έχουμε από τη Ρωσινιόλ και πάνω, από το Περιστέρι και πάνω προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αυτό είναι όλο σε σχέση με τις εθνικές οδούς. Επαναλαμβάνω, είναι η πρώτη Παρασκευή που δεν έχουμε πολλούς εκδρομές στο Σαββατοκύριακο. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας όμως, γιατί έχουμε αρκετά προβλήματα εκεί, παραδόξως, και κυρίως στον άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, τη Βασιλής Σοφίας ανατμήματα, κυρίως όμως από το Πολεμικό Μουσείο προς την Βουλή και στο τελείωμα της Σταδίου, εκεί που μας βγάζει στο Σύνταγμα.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Δημήτρης Κολιομιχάλης πάντα για την κίνηση στους δρόμους. Να υπενθυμίσουμε και εμείς στο σημείο αυτό ότι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση, όπως σας είπαμε νωρίτερα, 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πάμε τώρα στο ενεργειακό κόστος και στα μέτρα στήριξης για το χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και αύξηση του επιδόματος που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι μαζί μας. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, Γιώργο, για τα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση και όσα είπε χθες και όσα επανέλαβε σήμερα. Χθες στη συνέντευξη παραχώρησε στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός.
5: Και έβαλε σε πρώτο πλάνο αυτή την διπλή γραμμή άμυνας ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέτρα τα οποία προανήγγειλε χθες από τη συνάντησή του στην ΕΠ. Έδωσε έμφαση, Χριστίνα, για ακόμη μία φορά όμως και στο ευρωπαϊκό μέτωπο, από το οποίο εξαρτάται ίσως ένας ο σημαντικότερος κρίκος αυτής της αλυσίδας των μέτρων, δηλαδή τη μάχη για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που όπως επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαιτεί την έγκριση των Βρυξελών, ούτως ώστε να απελευθερωθούν πόροι και διαθέσιμοι πόροι προκειμένου να ενισχυθεί έτσι περαιτέρω αυτή η παλέτα των μέτρων που περιλαμβάνει, όπως ορθά προανέφερες, αφενός την οριζόντια αύξηση του πετρέλαιου θέρμανσης, τη στήριξη του κόσμου και πολύ περισσότερο τη στήριξη των ντίζελ κίνησης που είναι, είναι το οξυγόνο της αλυσίδας τροφοδοσίας και κατ' επέκταση αποκλείει, φρενάρει αν θέλεις και περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού. Σε κάθε περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι αφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ότι δεν μπορεί να προεξοφλήσει τη μάχη της συζήτησης, αλλά από εκεί και πέρα θα δοθούν όλες οι μάχες που απαιτείται προκειμένου να κλειδώσει και αυτό το μέτωπος. Από την άλλη επανέλαβε ότι είναι ένας δύσκολος χειμώνας, εξού και τα μέτρα αυτά, Χριστίνα, έρχονται πιο μπροστά, θυμίζουν ότι προχθές και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετούσε την ανακοίνωση των όποιων μέτρων μετά την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, πώς το έθεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας από το πετρέλαιο θέρμανσης.
6: Είμαστε
0: περιμένει, κύριε Πρόεδρε. Ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Και δυστυχώς, με τις εχθροπραξίες στην Ερυθρά Θάλασσα, ασκούνται ακόμα περισσότερες πιέσεις στην τιμή του πετρελαίου. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανση, ίσως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος. Μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα, θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες.
3: Από τη σημερινή συνάντησή των πρόεδρο της Βουλής, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όπως ξεκαθάρισε, η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μονομερώς σε μείωσή του και παρέπεμψε σε ευρωπαϊκή λύση.
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
3: Εννοείται η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκ παραδρομής αναφερθήκαμε σε πρόεδρο της Βουλής. Τώρα πάμε στις πρώτες αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, που δείχνουν ότι η συζήτηση μεταφέρεται στο κατά πόσο παρεμβάσεις αυτές θα είναι αρκετές για να περιορίσουν στην πράξη το κόστος των καυσίμων. Πρώτα να ακούσουμε τι λέει από την πλευρά των παρτηριούχων η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα.
6: Η κυβέρνηση εκ των προτέρων μεριμνά να δει τι θα κάνει
7: για να πάει πού η τιμή.
6: Το παιχνίδι και τα δηληστήρια, αλλά σας το λέω ξεκάθαρα, με αυτό που ακούσαμε το 1,75 δεν θα πουλήσουμε καθόλου. Εδώ και με το 1,60 μα φύγει ο ειδικός φόρος που είναι 28 λεπτά, πάλι θα είναι δύσκολα. Άρα θα μας βάλει για άλλη μια φορά με τον πλαφόν κέρδους που σκέπτεται εταιρείες και μας. Δεν άκουσα επιδότηση για την αμόλυβδη. Εάν βγάλουμε την επιδότηση, πόσο θα πάει σε 10 λεπτά.
3: Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η πίεση και στον αγροτικό κόσμο. Βασικό αίτημα την κατάργηση των φόρων στο αγροτικό πετρέλαιο. Σωκράτης Αληφτήρας είναι εκπρόσωπος τύπου των αγροτικών συλλόγων Λάρισας.
8: Όταν σήμερα το πετρέλαιο έχει 2,17, εγώ πήγα και έβαλα πετρέλαιο σήμερα στη Λάρισα 2,17 και ήταν παραλαβή προχθεσινή. Σήμερα θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Όταν μία μηχανή για να μαζέψω το καλαμπόκι με το μαμπάκι τα χωράφια χρειάζεται περίπου 600 λίτρα την ημέρα, δηλαδή 1.200 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι πολλοί θα εγκαταλείπουν το επάγγελμα. Το φωνάζαμε από τα μπλόκα. Θα πρέπει να φύγουν όλοι οι φόροι από το αγροτικό πετρέλαιο τουλάχιστον για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
3: Οι αντιδράσεις των κοινωνικών φορέων. Πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Το Πασόκ εξέδωσε ανακοίνωση. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν αρκεί, δεν επαρκεί, σημειώνεται. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιορίδου ασκεί κριτική τόσο για το ύψος της τιμής, όσο και για την αποτελεσματικότητα των μέτρων.
9: Ο Πρωθυπουργός χθες με πολύ χαρά είπε ότι η τιμή θα είναι κάτω από 1,75. Προφανώς δεν έχει αντίληψη του τι βιώνονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Το 1,75 είναι μια τιμή αυξημένη κατά 60% από την τιμή που ξεκίνησε πέρσι το πετρέλαιο. Το πλαφόν δεν αρκεί. Και αυτό φαίνεται στην πράξη γιατί έχει εκτιναχθεί η τιμή.
3: Λοιπόν, αυτά με τις αντιδράσεις. Να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη. Με τον Νίκο Φιλιππίδη, με τη βοήθειά του. Γιατί, Νίκο, καλώς σου μεσημέρι.
10: Γεια σου, Κριστίνα. Καλό μεσημέρι.
3: Έχουμε λοιπόν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Δεν ξέρουμε το πότε ακόμα. Έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις της αγοράς. Η πρώτη ερώτηση είναι κατά πόσο η εκτίμησή σου είναι και το ρεπορτάζ του λέει αυτές οι παρεμβάσεις μπορούν να συγκρατήσουν τελικά το ενεργειακό κόστος και ποια είναι τα περιθώρια όμως που έχει και η κυβέρνηση.
10: Δεν μπορούν να ακυρώσουν την κρίση. Δεν μπερδευόμαστε. Βιώνουμε μια βαθιά ενεργειακή κρίση, όπου έχουν ανέβει κατακόρυφα οι τιμές κάθε είδους ενεργειακού προϊόντος, από το ανεπεξέργαστο αργό και πετρέλαιο Brent, μέχρι το διυλισμένο diesel, μέχρι το φυσικό αέριο, μέχρι τις τιμές του ρεύματος. Όλα έχουν ανέβει. Δηλαδή, εκτός και φανταζόμαστε ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που αυτά θα σβήσουν. Δεν υπάρχει τρόπος να σβήσουν, γιατί περνάμε μια κρίση και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Αυτό που μπορεί να συμβεί είναι να υπάρξουν κάποια μέτρα προκειμένου να μην έχουμε μία απότομη αύξηση του πληθωρισμού, μία συγκράτηση των αυξήσεων, μία μικρότερη αύξηση. Αυτό επιχειρείται αυτή τη στιγμή και αυτό επιχειρούν όλες οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, αναζητώντας πρώτα απ' όλα δημοσιονομικό χώρο και κατά δεύτερο λόγο αναζητώντας στράτο ευρωπαϊκό, δηλαδή έγκριση ευρωπαϊκή, ώστε να μπορέσουμε να ξοδέψουμε περισσότερο. Το λέω αυτό γιατί αν υπάρχουν αυτές τις ημέρες, τα τελευταία 2-24 ώρα, μια έντονη κινητικότητα. Τώρα, σε επίπεδο ανακοινώσεων, τη Δευτέρα θα γίνουν κατά 99% οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Μιλάμε πάντα για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα βγει σε περίπου ένα μήνα. Τα σημερινά δεδομένα, τα είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι κοντά στα 2 ευρώ, ίσως και λίγο παραπάνω από τα 2 ευρώ. Οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι μιλάμε για μία επιδότηση κοντά στα 25 λεπτά. Συν ΦΠΑ μπορεί να φτάσει και τα 30-31. Και θα υπάρχει, αναλόγως των συνθηκών που θα υπάρχουν, στην αγορά και μία πρόσθετη οικειοθελής μείωση της τιμής από πλευράς των διελιστηρίων.
3: Ναι.
10: Δηλαδή το 1,75 είναι νομίζω το πολύ υψηλό, το πιθανότερο είναι να κινηθεί αρκετά προς το ακάτω, προς το 1,60 θα έλεγα εγώ, η τιμή του πετρελαίου θέρμασης. Άρα η πρώτη θα έλεγα κατεύθυνση είναι αυτή. Το δεύτερο είναι η παράταση των μέτρων για τον ντίζελ. 10 λεπτά θυμίζουμε είναι η κρατική επιδότηση και 5 λεπτά η επιδότηση των διελιστηρίων και το τρίτο είναι το περίφημο πλαφόν, το οποίο επιστρέφεται στο μεικτό περιθώριο κέρδους για τις εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών και για τα πρατήρια. Θα υπάρξει και μεγάλη αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Το λέω αυτό γιατί πολλοί το παίρνουν και η αλήθεια είναι το παίρνουν και οι πιο αδύναμοι, από αυτοί που έχουν και τα πιο χαμηλά εισοδήματα και προβλέπεται μια αύξηση κοντά στα 80-90 εκατομμύρια, δηλαδή τα 195 τα περσινά και τα προπέρσινα. Θα φτάσουν κοντά στα 270 με 280 μαζί με αύξηση περιμέτρου των δικαιούχων. Μα αυτές ήταν οι ανακοινώσεις. Ή έχουμε κενό, προφανώς θα ρωτήσει κάποιος τι κάνουμε με την αμόλυβδη. Την αμόλυβδη για την ώρα έχουμε τα 10 λεπτά της επιδότησης που δίνουν οι ίδιοι σε ίδια τα δηληστήρια, το οποίο θα δούμε πώς θα συνεχιστεί και αν θα συνεχιστεί. Αν δεν υπήρχε η τιμή στην Αντλία σε μέσα επίπεδο θα ήταν ήδη στο 2,30. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μέσο επίπεδο χώρας στο 2,18,8 ισοπαλία και η αμόλυβδη και το πετρέλαιο ντίζελ. Και το ντίζελ έχει αυξητικές τάσεις, εκτιμάται ότι τη Δευτέρα θα είναι στα 2,20 και επίσημα σε μέσο επίπεδα χώρας. Άρα μιλάμε για ένα εκρηκτικό μείγμα, δύσκολο πολύ στην αντιμετώπιση και στο χειρισμό.
3: Μάλιστα. Θέλω να σε κρατήσω λίγο, γιατί ήδη και ο Πρωθυπουργός μας το είπε και εσύ ότι υπάρχει, δεν αντέχει ο προϋπολογισμός για τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Αν είχαμε, λέει, μια ειδική άδεια από την Ευρώπη, θα το κάναμε. Αυτές τις ημέρες, μια και τον έφερες και εσύ.
10: Να το διευκρινίσουμε αυτό. Ο προϋπολογισμός αντέχει. Εμείς έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα.
3: Mm-hmm.
10: Δεν επιτρέπεται, υπάρχει κοινοτή, η Ευρωπαϊκή Συμφωνία που δεν μετράνε Μπράβο. Πλέον τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα. Μετράει η οροφή δαπανών. Και η οροφή δαπανών είμαστε εκεί στο 3,6. Την έχουμε πιάσει. Εμείς έχουμε μια από τις πιο υψηλές οροφές δαπανών στην Ευρώπη, γιατί έχουμε πλεονάσματα, άλλοι έχουν ελλείμματα. Και την έχουμε φτάσει αυτή την οροφή. Για να πάμε παραπάνω, θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή έγκριση. Αλλιώς θα βγει ένα report σε μερικές εβδομάδες από τώρα που θα λέει ότι η Ελλάδα καταπάτησε μία από τις βασικές συνιστώσεις της δημοσιονομικής συμφωνίας στην Ευρώπη και θα αρχίσουμε να έχουμε δράματα στις αγορές.
3: Περίμενε τώρα πριν προχωρήσουμε, γιατί έκανα πάλι ένα. Έχουμε μπερδευτεί λίγο κι εμείς με όλες αυτές τις μετακινήσεις και με τις μεταγραφές. Κυρίες και κύριοι, κύριε Τελιγιορίδου πλέον είναι στο Πασόκ, έχει ενταχθεί, δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Τελιγιορίδου. Και επομένως ήταν από τις αντιδράσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή. Πάμε τώρα στα δικά σου, γιατί έχουμε το ενεργειακό κόστος ψηλά και στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Συζητείτε σήμερα και αύριο στο Eurogroup και στο άτυπο Ecofin στο Δουβλίνο. Περιμένουμε κάτι από εκεί?
10: Δεν παίρνουν αποφάσεις τα άτυπα Eurogroup. Στα άτυπα Eurogroup χτίζεται. Χτίζεται επί της ουσίας η επιχειρηματολογία, τα μέτρα. Νομίζω ότι το πιο κρίσιμο που έγινε ήταν η επίσκεψη την Τρίτη το βράδυ στο Βερολίνο του Κυριάκου Πιερακάκη, που συναντήθηκε με τον καγκελάριο Μέρτς και τον ομολογό του, τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, γιατί έκτοτε βλέπουμε εξελίξεις. Δηλαδή, βλέπουμε οι Γερμανοί να ανακοινώνουν σιγά-σιγά την πρόθεσή τους για μέτρα και χαλάρωση, πιεσμένοι προφανώς και από τα εσωτερικά τους πολιτικά προβλήματα. Και αυτό έχει ανοίξει μια συζήτηση πανευρωπαϊκή που η Ελλάδα θέλει να πρωτοστατήσει, θέλει να βγει μπροστά. Δηλαδή, στο Eurogroup σήμερα προεδρεύει Πιερακάκης, εκπροσωπεί τη χώρα ο Θάνος Πετραλιάς, ο Υφυπουργός Οικονομικών, έτσι γίνεται στα Eurogroup. Η συζήτηση θα αφορά μαζί με το Ecofin το τι κάνουμε ανάλογα με τα σενάρια που έχουμε μπροστά μας. Και τα σενάρια που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά, γιατί δεν φαίνεται κάποιο ορόσημο τέλους της κρίσης. Ενώ φαινόταν τον Ιούνιο. Λέγανε ότι πολύ ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα αντέξει και θα λήξει το πρόβλημα. Φαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ζει και με την μεγαλύτερη επιτόκια στις ΗΠΑ και με το μεγαλύτερο κόστος δανεισμού πάνω από το 5% το δεκαετές και με το γαλόνι να ξεπερνάει τα 5 δολάρια αυτή τη στιγμή στην αμόλυβδη στις ΗΠΑ. Άρα αυτή τη στιγμή δοκιμάζουν ακραία σενάρια στην Ευρώπη και τα ακραία σενάρια αναζητούν ακραίες λύσεις αντιμετώπισης, δηλαδή ένα πρόγραμμα ευρύτερων, θα έλεγα, επιδοτήσεων, παρεμβάσεων ενδεχομένως. Θα δούμε.
3: Για να δούμε. Μπροστά μας είναι. Θα σε κρατήσω για κάτι άλλο. Σήμερα, γενικότερα το καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, και μετά τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τη σημερινή συνάντηση, γενικότερα έχουμε ένα καταιγισμό εξελίξεων στο οικονομικό πεδίο και θέλω τη βοήθειά σου για να τις βάλουμε σε μία σειρά, Νίκο. Από την ενέργεια και τα καύσιμα, να πάμε στην ακρίβεια και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών αναμένεται να παραταθεί για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, σύμφωνα πληροφορίες, αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς. Σήμερα εδώ στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε μίλησε η πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη.
7: Αναλύουμε πάρα πολύ τα δεδομένα και θα αναλύσουμε και στο μέλλον με τη βοήθεια του AI. Ήδη χρησιμοποιούμε κάποιες μικρές εφαρμογές AI, όπου εκεί βλέπουμε κάποια μοτίβα και αυτό μπορεί να μας βοηθήσουν. Όπως ας πούμε στη βενζίνη είχα δει μοτίβα κάποιων περιοχών. Δεν θα το έλεγα ότι είναι σε πολλούς νομούς.
11: Γιατί ένα προϊόν, το ίδιο προϊόν, πωλείται στο Βέλγιο στη χ τιμή και σε εμάς πωλείται τρία χ.
7: Έχουμε κάνει ήδη μία ανάλυση. Αυτό που υπήρχε στο μυαλό μας και ίσως ενδεχόμενα στο παρελθόν σε κάποιες κατηγορίες, κάποιες κωδικούς κτλ. Δεν ισχύει σήμερα. Θα συνεχίζουμε και το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.
3: Λοιπόν, εδώ Νίκο, ανοίγει μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Από τη μία έχουμε την προσπάθεια να πέσουν τιμές στα ράφια, από την άλλη ακόμα και την αρχή προστασίας να μιλάει για μοτίβα εσχροκέρδεια στην αγορά. Τα είχαμε και τα ακούσαμε πολύ προσεκτικά στη σημερινή έτσι, συνέντευξη παραχώρηση στον Άρη, η κυρία Τσαγκάρη. Τι εικόνα έχεις αυτή τη στιγμή, πού είναι οι μεγαλύτερες πιέσεις και δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει τελικά ο καταναλωτής τους επόμενους μήνες.
10: Ακόμα δεν έχει περάσει στην αγορά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυξήσεις στα τρόφιμα δεν έχουμε σοβαρές. Στο σούπερ μάρκετ γενικά δεν έχουμε. Θα λέγα ότι το πιο ανησυχητικό είναι αυτό που έρχεται. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, βιώνουμε μια κατάσταση όπου κατά κύριο λόγο έχουν επηρεαστεί περισσότεροι υπηρεσίες, κάθε είδους υπηρεσίες, από το ενεργειακό κόστος παρά η βιομηχανία, τροφική βιομηχανία και η λιανική πώληση τροφίμων και προϊόντων σούπερ μάρκετ. Αυτό που μας είπε σήμερα η κυρία Τσαγκάρη είναι ότι λύγει στα τέλη Οκτωβρίου η δίμηνη δέσμευση τιμών και θα δημιουργηθεί ακόμα ένα πλαίσιο για ένα ακόμα δίμηνο. Μένει να διευκρινιστεί αν θα είναι με τις τιμές στα τέλη Αυγούστου των προϊόντων ή αν θα είναι με νέες τιμές των τελών Οκτωβρίου και θα υπάρχει δέσμευση σταθερότητας ως τα τέλη του έτους. Κάτι που δεν διευκρινίστηκε. Απλώς κρατάμε ακόμα ότι επίκειται μέσα στις επόμενες ημέρες να βγει το πόρισμα για τη χοντρεμπορική τόσο του κρέατος όσο και των προκυπευτικών, μια έρευνα που έχει ξεκινήσει από την αρχή της σύστασης εθνικής της ανεξάρτητης αρχής το Μάιο, καθώς έχουν διαπιστωθεί ενδείξεις εσχροκέρδειας. Επίσης αναφέρεται στα πρατήρια ότι το πλαφόν αυτή τη στιγμή επανέρχεται γιατί έχουν παρατηρηθεί κάποια περίεργα μοτίβα σε κάποιους νομούς της επαρχίας, όχι στην Αττική. Και λόγω αυτών των μοτίβων που παρατηρούν υψηλότερα περιθώρια από το εύλογο περιθώριο κέρδους, θα επανέρθει το πλαφόν, επαναλαμβάνει ανακοινώσεις, αναμένω την επόμενη εβδομάδα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ Νίκο για όλα. Εδώ κυρίες και κύριοι θα πάμε στην πρώτη μας διακοπή. Θα σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους στο Αιγαίο. Διάβασε και άκουσε τις δηλώσεις θέσης του Πρωθυπουργού. Θα μας τα πει σε λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Μείνετε λοιπόν στον Sky 100,3.
12: Μεγάλη προσφορά.
13: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά.
13: Ούτε.
12: Πάμε. Το έχω.
13: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Η Φώνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο...
18: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
19: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
20: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
19: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
20: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
19: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
20: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
21: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειά σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
22: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
23: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
24: Η Μερούλα.
23: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
25: Μύρισε όλη η γειτονιά.
26: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
27: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
28: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
27: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
28: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
27: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
28: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
29: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
30: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
31: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
32: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
33: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
34: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
35: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
36: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
37: Α,
0: να μας απειλεί.
1: Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή η συνάντησή μου με τον κύριο Ερντογάν. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν και τα προγράμματά μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν προβλέπεται συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί με τέτοια συνάντηση να κανονιστεί εφόσον υπάρχει δυνατότητα και την τελευταία στιγμή. Δεν αποκλείω κάτι, αλλά δεν υπάρχει προγραμματισμένο.
2: Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις χθες και ειδικά το πρώτο μέρος, όχι αυτό που αφορά στην μη ή όχι τελικά συνάντηση. Προς το παρόν, τι αποκλεί ο Πρωθυπουργός, εκτός εάν το άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, οι δηλώσεις του για τα 12 ναυτικά μίλια και ό,τι ακούσαμε. Μανώλης Κωστίδης μαζί μας. Μανώλη, καλώς σου μεσημέρι και έχουμε πλέον και την πρώτη αποτύπωση των δηλώσεων Μητσοτάκη στον τύπο, στον τουρκικό τύπο.
3: Ναι, και αναφέρονται αυτές οι δηλώσεις μπορούν να προκαλέσουν νέα ένταση και προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών. Κυρίως η δήλωσή του για τα 12 μίλια. Βέβαια, τη διαβάζουμε με δικό του τρόπο. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε ότι θα παίχνει τα χωρικά έδατα τώρα.
2: Ότι στο η δικαίωμα αναφέρθηκε. Ναι.
3: Ακριβώς, το οποίο το είχε επαναλάβει η Αθήνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο τώρα. Είναι μια σταθερή θέση των ελληνικών κυβερνήσεων. Αυτό όμως επειδή το κλίμα δεν είναι καλό και επειδή, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, υπάρχει μια αναταραχή στις θάλασσες. Στη θάλασσα, αυτός ο κυρόγος το διαβάζουν λίγο διαφορετικά και λένε ότι είναι μια δήλωση που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Νομίζω αυτό που χαλάει το κλίμα είναι η στρατιωτικοποίηση των νησιών, κυρίως με Ισραηλινά όπλα που σχεδιάζει η Αθήνα, η ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κάτι το οποίο που η Τουρκία τα διαβάζει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Με το Φιντάν να θεωρεί ότι είναι απειλή, με το Υπουργείο Άμυνας να λέει ότι η επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Καστελόριζο είναι μια προσπάθεια δημιουργίας εταιρεσμένων για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών και ότι η Τουρκία δεν θα το δεχτεί αυτό. Είμαστε σε αυτό το κλίμα.
2: Ναι. Η Στιχουριέτ, επειδή ξέρω ότι από τις σχετικές πληροφορίες που μας δίνεις πάντα, αναφέρεται και στην κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, σωστά?
3: Οπωσδήποτε, γιατί βλέπουν ότι η ελληνοϊσραηλινή συνεργασία συνεχίζεται σε στρατιωτικό επίπεδο και επειδή υπάρχει αυτή η θεωρία της περικύκλωσης, η ναυτική άσκηση που διεξήχθη μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο θεωρείται και αυτό μια τέτοια προσπάθεια.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη, για όλες τις πληροφορίες. Καλό σου μεσημέρι. Τώρα, πριν πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη που παρακολουθεί αυτή την άσκηση στην οποία αναφέρθηκε και ο Μανώλης Κωστίδης, να δούμε τις πρώτες, τις σημερινές αντιδράσεις στην Αθήνα μετά αυτή την όξυνση της τουρκικής ρητορικής. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χατζηβασιλείου, απάντησε στην Άγκυρα με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο για τις αναφορές περί ελληνικής απειλής.
4: Μιλούν για δήθεν ελληνική απειλή εκείνοι οι οποίοι έχουν το κάζους μπέλι σε ισχύ να επικρέμεται ως δαμόκλειο σπάθη πάνω από χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Είναι οξύμορα και φεδρά αυτά τα οποία πολύ συχνά ακούμε από την Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Η Ελλάδα δεν εξυφαίνει πολεμικά σενάρια, αλλά η Ελλάδα αμήνεται και προστατεύει και θα προστατεύει κάθε σπιθαμή της επικράτειάς της χωρίς να το συζητά με κανέναν.
2: Στη στρατιωτική διάσταση του θέματος αναφέρθηκε ο αντιστράτηγος συναποστρατείας Σπύρος Μπελεγράτης, μιλώντας σήμερα εδώ στον Sky.
5: Προφανώς, κύριε Πιταρά, δεν θα ρωτήσουμε κανέναν ούτε πώς θα αμυνθούμε ως χώρα και ιδιαίτερα στην πλευρά του Αιγαίου και όπου αλλού χρειαστεί ή απαιτηθεί για να εξασφαλίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την κυριαρχία μας ευρύτερα. Επομένως, αν κάποιος δεν επιτεθεί, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούν οι Τούρκοι.
2: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι έρευνες διευρύνονται πλέον σε πολλά επίπεδα, το έχουμε καταλάβει όλους. Στο μικροσκόπιο της αρχής, και με αυτό να ξεκινήσουμε, στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν και τα οικονομικά των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί, να υπενθυμίσουμε, και κρατούνται στον Κορυδαλό. Η Ελένα Γαλάρη μαζί μας, να δούμε τι ακριβώς αναζητούν τώρα οι αρχές, τι λέει το ρεπορτάζ σου και τα υπόλοιπα έτσι, μέτωπα της έρευνας, που είναι ανοιχτά βέβαια.
6: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται λοιπόν να ανοίγει η βεντάλια των ερευνών για τους δύο γιατρούς. Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ο κύριος Χάραλογος Βρουλιώτης, έχει δώσει εντολή να ελεγχθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών. Για ποιο λόγο? Να ερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Να σας πω ότι ο έλεγχος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα αρχίσει από παλαιότερη επαγγελματική δραστηριότητα των δύο γιατρών. Τώρα, σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το συγκεκριμένο αδίκημα αυτού του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα σταλεί στον εισαγγελέα και θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Είναι μια διαδικασία η οποία θα διαρκέσει, όπως καταλαβαίνετε. Θα πρέπει να σταθεί το πόρισμα, να δουν αν υπάρχουν ευθύνες και αν και εφόσον προκύψουν ενδείξεις ότι υπάρχουν ευθύνες, τότε το λόγο θα έχει η εισαγγελέα για τις περαιτέρω κινήσεις. Έχουμε λοιπόν αυτή την έρευνα ανοιχτή. Περιμένουμε βεβαίως και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων που έχει υποβληθεί. Τώρα θα δούμε και από εκεί τι άλλο θα έχουμε. Πάντως, σύμφωνα και με τις πληροφορίες μας, δεν αποκλείεται οι δύο γιατροί να έρθουν αντιμέτωποι και με άλλες διώξεις. Αυτό βέβαια θα το κρίνει η δικαιοσύνη, διότι είναι μια έρευνα η οποία είναι ανοιχτή. Η ανάκριση είναι ανοιχτή. Θα κληθούν να καταθέσουν τώρα και αρκετοί μάρτυρες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όλα αυτά θα βγάλουν ένα πόρισμα, θα βγάλουν αποτέλεσμα και θα δούμε ποια θα είναι, αν υπάρχουν περαιτέρω νομικές κινήσεις, αν υπάρχουν διώξεις ή οτιδήποτε άλλο.
2: Θα τα δούμε προς το παρόν, σε αποδεσμεύω, θα τα πούμε και στη συνέχεια, Έλενα. Όπως είπε κύριε και κύριε Έλενα Γαλάρη, η υπόθεση είναι ανοιχτή, παραμένει ανοιχτή. Οι συνθήκες θανάτου του ακόμα είναι υπό διερεύνηση, υπάρχουν σημαντικά στοιχεία και υπάρχουν και στοιχεία και σημεία που, στα οποία υπάρχουν εκκρεμότητες. Αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου.
0: Εμείς σχηματίσαμε μια δικογραφία για τις συνθήκες θανάτου ενός ανθρώπου. Από εκεί πέρα, τα υπόλοιπα αδικήματα ερευνούνται από άλλες αρχές, από ανεξάρτητη αρχή πλέον, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και αναμένουμε να δούμε αν θα διαταχθεί και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από την ανάκριση στην αστυνομία. Υπάρχει περίπτωση να μας ζητηθεί να διερευνήσουμε και άλλα αδικήματα τα οποία δεν έχουν διερευνηθεί κατά την προανάκριση για το θάνατο. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ακόμη δεν έχουμε ιατροδικαστική έκθεση. Έχουμε αρκετές εκκρεμότητες και με ψηφιακά πιστήρια και με άρση τηλεφωνικού επωρήτου. Θα διευκρινιστούν ουσιαστικά κάποια θέματα.
2: Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τους ελέγχους που έχουν γίνει στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και κυρίως για το αν είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη είναι κατηγορηματική επ' αυτού.
7: Για τις 5 Νοεμβρίου του 2025 βρήκε τα δηλωθέντα μηχανήματα ήτη της οζονοθεραπείας, υδροθεραπείας και μηχάνημα Indigo.
8: Έχουν δηλώσει ότι έχουν καταθέσει αίτηση για άδεια στον Ιατρικό Σύλλογο για το συγκεκριμένο μηχάνημα με τα τιμολόγια.
7: Είναι ψέμα. Αναφέρουν στη δήλωσή τους ότι πρόκειται για παράρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Δεν λένε ότι πρόκειται για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
2: Και ακριβώς τον απόϊχο αυτής της υπόθεσης ανοίγει πλέον και η συζήτηση για το πώς θα ελέγχονται από εδώ και πέρα τα ιδιωτικά ιατρεία. Το Υπουργείο Υγείας παρουσίασε σήμερα ένα νέο σύστημα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης που φιλοδοξεί να δώσει και στους ίδιους τους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν ένα ιδιωτικό ιατρείο πριν το επισκεφτούν. Η Ματίνα Πολυχρόνη ξέρει ακριβώς τι προβλέπει το νέο σύστημα και πώς θα λειτουργεί.
9: Ναι, είναι Χριστίνα το MedWatch, έτσι ονομάζεται αυτή η πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα μπορούν οι πολίτες σε δεύτερο χρόνο, γιατί προς το παρόν υπάρχει πιλωτικά, έχουν ενταχθεί εκεί οι ιατροί που είναι ενταγμένα στο Μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν οι πολίτες, μέσω μιας εφαρμογής, θα μπορούν να ελέγχουν τα ιατρία. Δηλαδή θα μπαίνουν στην εφαρμογή, θα βάζουν τη διεύθυνση του ιατρίου, το όνομα του ιατρού και εκεί θα βγαίνει άδεια λειτουργίας και θα βλέπουν τις ιατρικές πράξεις που διενεργούνται στο ιατρείο. Σε αρχικό στάδιο όμως, αυτή τη στιγμή πιλωτικά τα ιατρία που είναι ενταγμένα στο Μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έχουν ελεγχθεί είναι περίπου 8.500. 231 δομές έχουν βγει κόκκινες. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να διερευνηθούν εάν υπάρχουν παραβάσεις στη συνέχεια. Δεν αφορά μόνο ιδιωτικά ιατρία, αλλά και κέντρα αισθητικής, αδυνατίσματος, Ινστιτούτα όπου γίνονται ιατρικές πράξεις. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν θα ψαρεύει τις διαφημίσεις, θα μπαίνει στις ιστοσελίδες των Ινστιτούτων, των κέντρων, των ιατρείων, θα βλέπει τι διαφημίζεται ακριβώς και αν αυτό το οποίο διαφημίζεται προβλέπεται να γίνεται και στον χώρο εκεί. Και αν υπάρχουν παραβάσεις, θα ενημερώνεται το Υπουργείο Υγείας και στη συνέχεια θα γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες, Χριστίνα.
2: Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο αρμόδιος υπουργός, να τον ακούσουμε.
10: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά τους social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν, για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
2: Και σχεδόν ταυτόχρονα έρχεται στο φως μία ακόμη υπόθεση γιατρού που φέρεται να προσέφερε θεραπείες χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται ένας αγκιοχειρουργός στην Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Ξέρει ακριβώς τι έχει προκύψει από την έρευνα. Χάρη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
11: Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα είχε αναρτήσει και σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκεί έφτασε η καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Ρεθύμνου, γιατί η πράξη είχε γίνει στο Ρέθυμνο. Συγκεκριμένος γιατρός είναι στα Μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου ως επισκέπτης γιατρός. Έγινε λοιπόν ο έλεγχος σε μία ημέρα που ο γιατρός έκανε ιατρείο στο Ρέθυμνο. Επισκέφθηκαν μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Τον ενημέρωσαν ότι η συγκεκριμένη θεραπεία ήταν θεραπεία με ενέσιμες βιταμίνες. Ήταν παράνομη, δεν είχε το δικαίωμα λόγω και της ειδικότητας να πραγματοποιεί αυτή την θεραπεία. Ο γιατρός δήλωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν το γνώριζε. Έχει ξεκινήσει η προδικασία για την παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, οπότε θα περιμένουμε να δούμε και ποια είναι τα αποτελέσματα. Πάντως, ελέγχους και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη πραγματοποιούν αυτή την περίοδο τα πειθαρχικά συμβούλια και οι επιτροπές ελέγχου των ιατρικών συλλόγων σε όλη την Κρήτη, τόσο σε κέντρα ευεξίας όσο και σε ιδιωτικά ιατρία.
2: Χάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και κυρίες και κύριοι, μια σημαντική απώλεια σήμερα. Έφυγε από τη ζωή σας, το πάμε και νωρίτερα. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 103 της χρόνια. Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι μαζί μας. Έχουμε την είδηση, την απώλειά της και έχουμε και ένα πλήθος συλληπιτηρίων μηνυμάτων, Δέσποινα.
12: Στις 30 του μηνός θα συμπλήρωνε η Μαργαρίτα Παπανδρέου τα 103 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα είχε επιβαρυνθεί η υγεία της. Έφυγε σήμερα περίπου στις 10 παρά το πρωί στο σπίτι της. Και βεβαίως είναι μια γυναίκα που έχει συνδέσει το όνομά της με την ιστορία της μεταπολίτευσης του τόπου. Σύζυγος και μητέρα δύο πρωθυπουργών. Και έγινε γνωστή όχι μόνο για αυτό, αλλά και για τους αγώνες που έχει διαδώσει για τα δικαιώματα, ιδίως των γυναικών. Σημαντική η δράση της και το έργο της με τις Έγιες που είχε ιδρύσει. Σημαντική συμβολή της για την προώθηση και την τύπηση των νόμων, όπως η κατάργηση της πρίκας, η νομοποίηση των και είναι ήταν μια συγγραφέας και ακτιβίστρια που είχε μια σημαντική διαδρομή. Την αποχαιρέτησε σχεδόν το Λομπασό. Φυσικά η οικογένειά της, που είπε ότι ήταν μια μαχήτρια ως το τέλος και η αγκαλιά που τους ένωνε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως είμαστε θέσει να γνωρίζουμε, κοινώνησε με τον Γιώργο Παπανδρέου προκειμένου να συλληπιστεί τον πρώην Πρωθυπουργό για την τόσο σημαντική απώλεια. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του Πασόκ, συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών, και ο Νίκος Ανδρουλάκης συλληπίστηκε βεβαίως και τα τέσσερα παιδιά της, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πάμε, Σοφία Γαλάνη, για δύο θέματα της επικαιρότητας. Σοφία, καλό μεσημέρι και σε σένα, και να ξεκινήσουμε από τα νεότερα στοιχεία του ΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
13: Η νέα λοιπόν επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ αναφέρει ότι έχουμε 3 ακόμα θανάτους και 46 νέα κρούσματα από τον ιό την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. Οι 3 θάνατοι αφορούν άτομα ηλικιωμένα, δηλαδή άνω των 65 ετών, όπως και όλες οι προηγούμενες ανθρώπινες απώλειες που έχουμε, να το τονίσουμε αυτό. Τώρα, ο συνολικός αριθμός των νεκρών, να θυμίσω, από τον ιό από την αρχή της περίοδου του 2016 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου ανέρχεται σε 33 και έχουμε 370 κρούσματα της λίμωξης συνολικά. Να πούμε εδώ ότι η ιδιαίτερη κυκλοφορία του ιού καταγράφεται φέτος στην Αττική. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Μέσα σε μία εβδομάδα έχουμε 10 νέες περιπτώσεις λίμωξης στους Δήμους Μαρκοπούλου Μεσογείας, Σπάτων Αρτέμιδος, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου. Και ο Δήμος επίσης Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συγκεντρώνουν αυτοί οι Δήμοι μέχρι στιγμή τα περισσότερα κρούσματα. Να πούμε ότι οι 64 ασθενείς νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομεία της χώρας, οι 29 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τώρα, επειδή δεν έχουμε τελειώσει με αυτό το θέμα και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε, μιλήσαμε με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, ο οποίος τόνισε στο ραδιοφωνό του Sky ότι ειδικά αυτοί που πρέπει να συνεχίσουν να προσέχουν είναι οι ευπαθείς ομάδες, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Εκτιμά ότι όμως σύντομα θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση.
2: Πριν ακούσουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο, τελευταία είδηση: έχουμε πληροφορίες για φωτιά στο νοσοκομείο της Νίκαιας, κυρίες και κύριοι, και θα έχουμε σε λίγο περισσότερες πληροφορίες. Τώρα βλέπω από την κάμερα εδώ στο Sky πυκνός μαύρος καπνός να βγαίνει από συγκεκριμένο σημείο. Αυτή είναι από τις τελευταίες εξελίξεις. Θα έχουμε περισσότερα στη συνέχεια. Προς το παρόν, να ακούσουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο.
14: Θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε. Ο ρυθμός αύξησης δεν έχει μεγαλώσει. Τις προηγούμενες εβδομάδες θρυνούσαμε 5 με 6 απώλειες κάθε εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα θρυνήσαμε 3 απώλειες. Αν αυτό το συνδυάσετε με τις παρεμβάσεις που γίνονται και το ότι σιγά σιγά ελπίζουμε ότι ο καιρός θα αρχίσει να κρυώνει και θα είναι σύμμαχός μας, νομίζω ότι θα καταφέρουμε πιο καλά να ελέγξουμε τον αριθμό των κρουσμάτων. Και παρά τις πολύ μεγάλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει, φέτος εκεί έχουμε και πάρα πολλές πηγές ανάπτυξης των κουνουπιών. Λογικά από εδώ και πέρα θα πάμε σε αποκλιμάκωση.
2: Έχουμε και άλλη μία πυρκαγιά, εξ όσων μπορώ να καταλάβω από τις εικόνες που έβλεπα νωρίτερα από την τηλεόραση του Sky. Στην περιοχή του Ρέντι, αυτή η εικόνα που σας έδινα. Έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας, Σοφία, γρήγορα για μια υπόθεση διαφορετική εγκληματική οργάνωση που φέρεται να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη.
13: Ναι, γιατί εξελίσσονται οι απατεώνες όσο πάει. Δεν κάνουν μόνο τηλεφωνικές απάτες. Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, τους λογιστές κλπ. Το χρησιμοποιούν και την AI. Στην Νέα Ιωνία, λοιπόν, είχαμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. 2 συλληφθέντες άνδρες ηλικίας 23 και 25 ετών είχαν το ρόλο των εισπρακτόρων της οργάνωσης αυτής, η οποία φαίνεται ότι αποκόμισε πάνω από 1 εκατομμύριο, οι οποίοι τι έκαναν, έβαζαν στο στόχαστρο συγκεκριμένα άτομα, έπαιρναν τηλέφωνο προσποιούμενοι συνήθως υπαλλήλους κινητής τηλεφωνίας, ότι δήθεν θέλουμε να σας περάσουμε κάποια οπτική ή να στο σπίτι, συνήθως αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιούσαν, και όταν είχε αμφιβολίες το θύμα, ζητούσαν τον αριθμό κάποιου συγγενικού προσώπου, ώστε να επικοινωνήσουν δήθεν οι ίδιοι με το συγγενικό πρόσωπο και να είναι όλα καλά. Τι έκαναν μετά, λοιπόν? Έπαιρναν τον άνθρωπο που υπέδειξε το θύμα, κατέγραφαν από τα λίγα λεπτά της κλήσης τη φωνή, μετά την χρησιμοποιούσαν μέσω της AI και έπαιρναν τηλέφωνο το θύμα μετά και εμφανιζόταν ότι ναι, εγώ μιλάω με τον ξέδερφό μου για παράδειγμα ή μιλάω με τη μητέρα μου. Και δεν μπορείς να καταλάβεις από το τηλέφωνο αν υπάρχει κάποια απάτη. Ήταν πάρα πολύ πιστικό όλο αυτό και κάπως έτσι φαίνεται ότι αποκόμισαν 1 εκατομμύριο. Έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 3 άτομα και αναζητούνται. Και να θυμίσω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αναμένεται γι' αυτό να υπάρχουν και κακουργηματικές ποινές. Το έχει προαναγγείλει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
2: Ακριβώς πρόσφατα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρήγορα, δεν θα προλάβουμε την Έλενα Γαλάρη. Την Έλενα Γαλάρη για τη δίκη, για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λεγερίδη. Υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη, Έλενα.
15: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ο προστατευόμενος μάρτυρας, ο οποίος καταθέτει από ειδικό χώρο στη Γαλά με αλλοιωμένη φωνή, είπε χθες ότι κάποιος, χωρίς να τον κατονομάσει, έδωσε το σύστημα για να βγουν από το γήπεδο πολύ λίγο πριν να αρχίσουν τα επεισόδια. Σήμερα, λοιπόν, με την έναρξη της διαδικασίας, ανέφερε ότι στο τέλος της χθεσινής διαδικασίας, την ώρα που σηκώθηκαν οι κατηγορούμενοι για να φύγουν, αναγνώρισε τον οπαδό του Ολυμπιακού, ο οποίος έδωσε το σύνθημα «Πάμε, πάμε». Σήμερα, ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι το άτομο που ήταν χθες δεν βρίσκεται στο ακροατήριο.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις.
16: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
17: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
20: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
21: Ποιος καλέ?
20: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
21: Και σε παίρνει αυτή?
20: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
21: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
22: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
25: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
26: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
25: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
26: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Πριν πάμε σε Deutsche Welle, να σας πούμε ότι η φωτιά στο Ρέντι είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Είναι σε οικόπεδο, σε προφανώς χώρο που υπάρχουν απορρίμματα. Εντός ολίγου φτάνουν και τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα. Στη συνέχεια, σε επόμενες εκπομπές, ίσως και στο δελτίο που θα ακολουθεί στις 3, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία να σας δώσουμε.
27: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Δημοσκόπηση ανατροπή λίγο πριν τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο μπροστά οι σοσιαλδημοκράτες. Παρεμβάσεις για τα καύσιμα συζητούν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών. Φόρο στα υπερκέρδη θέλει ο Κλίνγκμπαϊλ. Βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία. Συμμετέχουν μόνο κόμματα που συμφωνούν με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Εντυπωσιακή ανατροπή σε δημοσκόπηση της τελευταίας στιγμής, λίγο πριν τις κρίσιμες κρατηδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, που μπορεί να κρίνουν ακόμη και το μέλλον του γερμανού καγκελάριου Μέρτς. Οι σοσιαλδημοκράτες της πρωθυπουργού Μανουέλα Σφέζικ περνούν στην πρώτη θέση, αφήνοντας δεύτερο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD. Αλλά η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων είναι μόλις μία ποσοστιαία μονάδα. Εκλογικό θρίλερ αναμένεται και στις τοπικές εκλογές του Βερολίνου, επίσης την Κυριακή, όπου σχεδόν ισοψηφούν τρία κόμματα, η αριστερά, οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Μέρτς και η AfD. Συνεχίζονται οι ανατιμήσεις στα καύσιμα. Το πετρέλαιο ντίζελ στη Γερμανία φτάνει σήμερα τα 2,47 ευρώ, μια τιμή ρεκόρ. Λύσεις για τις ανατιμήσεις αναζητούν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας που συναντώνται σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil πιέζει για φόρο στα αποκαλούμενα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαιοειδών, αλλά και για πλαφόν στις τιμές των καυσίμων. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του καλεί την Ιαπωνία να απομακρύνει τους αμερικανικούς πυράβλους τύπου Typhoon που έχουν εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν στο έδαφος της. Προημερών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου, Μαρία Ζαχάροβα, είχε δηλώσει ότι η ανάπτυξη των αμερικανικών πυράβλων κρίνεται ως απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας. «Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια του Ισραήλ», δηλώνει ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου κατά την επίσημη έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας χθες το βράδυ στο Τελαβίβ. Και στη Δανία εγγενιάζεται σήμερα η πρώτη αποθήκη άνθρακα στον πυθμένα της Βόρειας Θάλασσας και συγκεκριμένα σε εξαντλημένα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
2: Και στις αθλητικές ειδήσεις, παιδί με τη βάση μου, παρακαλώ.
0: Γεια σου, Χριστίνα.
2: Έχεις ένα λεπτό και έκανα σαρδά μετά. Ναι. Σε καθυστερώ.
0: Ξεκινήσαμε καλά. Λοιπόν, πολύ μεγάλη βραδιά χθες για τον Όφη που ζει πραγματικά το κορυφαίο εξάμεινο της ιστορίας του. Μετά το κύπελο, το Super Cup, πρόκριση του Europa League. Νικηφόρο ξεκίνημα κόντρα στο Hoffenheim. Πολύ καλή ομάδα γερμανική. Μέσα στο Παγκρίτιο που ήταν κατάμεστο και έγινε χαμός. Πολύ μεγάλες μέρες για τον Όφη που ξεκίνησε με τρίποντο. Η έκθεση, πολύ μεγάλη νίκη, 8-1 το Πανσεραϊκό για το κύπελο. Πολύ ευρύ σκορ. Και σήμερα πιο πολύ μπασκετικό το ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο μεταδίδουμε εδώ ζωντανά από τον Sky με τη συμμετοχή Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, Παρτιζάν και Μπουργκ. Δύο ημιτελικοί και αύριο τα δύο άλλα παιχνίδια, ο τελικός και ο μικρός τελικός. Ενώ ξεκινάει και το Super Cup της Ευρωλίγκας, όπου ο Ολυμπιακός στις 5 παίζει με τη Φενέρμπαχτσε. Αν περάσει, θα διεκδικήσει το Super Cup αύριο στον τελικό επίσης.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Θα ακολουθήσει στις 3 το δελτίο ειδήσεων με την Άσο Παναγωπούλη. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
28: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
29: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
30: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
28: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
29: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
30: Φοβάμαι!
29: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
28: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
29: Μπράβο!
28: Game Masters Escape Room.
9: Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
10: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Αποτέλεσμα, ένα μαύρο σύννεφο καπνού να έχει καλύψει την περιοχή. Έσβησε άμεσα η φωτιά στον προάβλιο χώρο.

0: Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε δηλώσεις του στο Άξιον 24. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν τιμές στις οποίες να μπορούν τα νοικοκυριά να ανταπεξέλθουν. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ATI που εκοφύνει στο Δουβλίνο. Η Ευρώπη χρειάζεται επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και ταχύτητα στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση. Και για το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τόνισε στον Sky η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της προφυλάκησης των δύο γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι από την πρώτη εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου σε 9.000 δομές που ελέγχθηκαν, έχουν εντοπιστεί λιγότερες από 200 πιθανές παραβάσεις. Ο Υπουργός προανήγγειλε εφαρμογή στα κινητά μέσω της οποίας ο ίδιος ο ασθενής θα ελέγχει την άδεια του ιατρείου και θα μπορεί να κάνει καταγγελία. Ο προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που προκάλεσαν το θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, αναγνώρισε τον φύλαθλο, ο οποίος όπως κατέθεσε στο δικαστήριο έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούριο οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν χθες στο δικαστήριο. Ωστόσο, όπως είπε, σήμερα δεν ήταν παρόν στο ακροατήριο. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετά τη Μαργαρίτα Παπανδρέου η οικογένειά της. Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενεδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών, σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103η γενέθλιά της. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως και το 1989. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με εντολή της αστυνομίας, οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα θα κλείσουν στις 3.30 το απόγευμα. Δηλαδή σε σχεδόν μισή ώρα και οι σειρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟ και στις 9.15 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουρκ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από τη τηλεόραση του Sky. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία.

0: Ατσάκι Μανθή από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: σας, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας, παιδιά. Πώς είμαστε?
0: Τι γίνεται?
1: Περίεργη Παρασκευή. Τώρα πέρασα από ένα δυστοπικό τοπίο γενικώς. Μια δυστοπία έζησα για λίγο. Ήμουν αμποτιλιαρισμένος στο καθοδικό του Κηφισού. Υπήρχε ένα τροχαίο με υλικές ζημιές εδώ στην Διασταύρωση για Πειραιά. Και ήμουν σταματημένος για ώρα δηλαδή. Πήγαινα τσούκου τσούκου και ξαφνικά βλέπω στα 100 μέτρα πίσω μου μια φωτιά. Στο Ρέντι, όπου ήταν αυτή η φωτιά που λέμε στο Ρέντι στα απορρίμματα.
0: Σε λίγο θα έρθει και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου μέσα για να μας πει. Είναι φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο, έχει σκουπίδια, έχει λάστιχα. Πριν από λίγο έφτασε στα κινητά μας και το 112 για τους μαύρους καπνούς, το ακούσαμε όλοι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όπως σας είπαμε, αυτοί οι μαύροι καπνοί φαίνεται δυστυχώς ότι έχουν πνίξει την περιοχή. Όσοι είστε εκεί κοντά, προφανώς και το διαπιστώνετε και οι ίδιοι. Έχουν σπεύσει, όπως μαθαίνουμε, 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Σε λίγο θα έχουμε και το Δήμαρχο Νίκαιας κοντά μας. Δεν ξέρουμε πώς ξεκίνησε η φωτιά. Το μυαλό μας βεβαίως πάει κάπου συγκεκριμένα.
1: Ναι, συμβαίνει είναι μια φωτιά σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Σε οικόπεδο, μας πει περισσότερα η Σοφία. Πάντως έχει πάρα πολύ καπνό. Έντονο μαύρο καπνό. Είναι δίπλα ακριβώς στο Κηφισό, στο καθοδικό του Κηφισού. Κατεβαίνοντας, δηλαδή, δείτε στα δεξιά τη φωτιά σας. Όσοι είστε στην περιοχή, όσοι έχετε δει κάτι, 210-48-00-170-174. Να τα πούμε στον αέρα. 210-48-00-170-174. Μιλάτε με την Ελένη Μπουλιέρη και μιλάμε, μας δώστε μια εικόνα. Γιατί γίνεται.
0: Η Σοφία Γαλάνη τώρα θα μας ενημερώσει. Μιλάμε για τη συμβολή των οδών. Για πες μας αυτό, Σοφία, που ακριβώς είναι.
2: Για να καταλάβει και ο κόσμος, συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη στην περιοχή του Ρέντι. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι είναι φωτιά σε οικόπεδο με απορρίμματα. Με σκουπίδια, με λάστιχα, τα οποία προφανώς δημιουργούν και αυτούς τους πυκνούς μαύρους καπνούς που βλέπει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Πριν από λίγο τώρα ήρθε η ενημέρωση από την πυροσβεστική. Ενισχύονται οι δυνάμεις γιατί προσπαθούν τώρα να την μαζέψουν. Μιλάμε για 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
1: Έχει πάρα πολύ καπνό. Πέρασα από εκεί και βλέποντας.
0: Πολύ πυκνό μαύρο καπνό.
1: Ναι, γιατί είναι τα λάστιχα. Φαίνεται από πολλά σημεία τσατικής πια.
0: Είναι
2: τα λάστιχα τα οποία δημιουργούν αυτούς τους πυκνούς μαύρους καπνούς. Να πούμε ότι δύο φορές το όχησε το 112 και ο κόσμος που βρίσκεται κοντά πρέπει να κλείσει παράθυρα και πόρτες, γιατί αυτή η καπνή είναι και τοξική από τα απορρίμματα όταν διαχέονται στην ατμόσφαιρα. Από εκεί και πέρα προφανώς θα γίνει προβλεπόμενη έρευνα. Δεν έχουμε ενημέρωση ότι απειλεί οποιοδήποτε σπίτι, κατοικία ή ότι υπήρχε κάποιος άνθρωπος εκεί. Από εκεί και πέρα όμως είναι και τοξική η καπνή. Δηλαδή αυτό πρέπει να προσέξει και ο κόσμος, γιατί είναι σκουπίδια.
0: Και πάντα, γιατί είναι και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου μαζί μας, σε αυτές τις περιπτώσεις φεύγουν τα μηνύματα 112 προκειμένου να ξέρει και ο κόσμος ότι εκεί η ατμόσφαιρα είναι αποπνεκτική, τώρα που μιλάμε, Γιώργο.
1: Επιχειρήσεις βλέπω ότι έχει δίπλα.
3: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Είναι και επιχειρήσεις. Η οδός Στρατηγού Μακρυγιάννη ξεκινάει από τη λεωφόρο Κηφισού. Ακριβώς το αντίθετο. Γιατί καθώς πηγαίνουμε για Αθήνα, αριστερά μας είναι η Μαύρη Καπνή. Μπαίνουμε μέσα λοιπόν στο Δήμο Άγιος Ιωάννης Ρέντι. Χρειάζεται προσοχή, γιατί είναι ένας δρόμος που έχουμε αθλητικά κέντρα, επιχειρήσεις, κατοικίες, τα πάντα. Και εκεί λοιπόν έχουμε και επίσης επιχειρήσεις με λάστιχα.
0: Έχεις μπει τώρα εσύ στο Google Maps.
1: Για να δω τι έχει εκεί.
3: Δίπλα και το κταίο Ρέντι. Είναι πολύ, ακόμα και στην αντίθετη κατεύθυνση, αλλά σε κοντινή απόσταση, σε ευθεία γραμμή, είναι και το προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού. Ακριβώς στην αντίθετη πλευρά, αλλά σε ευθεία γραμμή είναι πολύ κοντά.
0: Πόσα μέτρα μακριά τώρα αυτό?
3: Είναι κοντά, δηλαδή φανταστείτε ότι καθώς ανεβαίνουμε για Αθήνα, το βλέπουμε τους μαύρους καπνούς μας στο αριστερό μας χέρι, αλλά υπάρχουν και αθλητικές εγκαταστάσεις και αριστερά και δεξιά.
0: Εν τω μεταξύ το 112 στάλει προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν εδώ και σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν και τις πόρτες και τα παράθυρα.
3: Φυσικά, σε αυτές τις καταστάσεις, ιδιαίτερα τα άτομα που έχουν αναπνευστικά, ηλικιωμένοι, βρέφη, Άρα λοιπόν προστατεύουμε τον εαυτό μας, προστατεύουμε την οικογένειά μας, κλείνουμε πόρτες και παράθυρα.
0: Όσοι τώρα είστε πέριξ, εδώ μας λέει ο φίλος μας ο Στέλιος, υπάρχουν και αποθήκες ξυλίας, είναι πάρα πολύ κοντά στο σημείο που δουλεύει και μας στέλνει βίντεο στο Viber εδώ του Sky στο 698-123-1003. Είναι βίντεο που αποτυπώνουν αυτό που περιγράφουμε, ότι υπάρχει πάρα πολύ μαύρος καπνός.
3: Ναι.
0: Υπάρχει μονάδα επίσης που κατασκευάζει έπιπλα και υπάρχει και βαφείο με πάρα πολλές βαφές μέσα. Άρα όλα αυτά είναι έφλεκτα υλικά που συζητάμε.
1: Αυτά να πιάσουν θα σβήσουν πολύ δύσκολα, θα πάρει ώρες δηλαδή.
0: Ναι.
3: Η Μακρυγιάννη ξεκινάει.
0: Είναι κοντά στο παλιό αλλού.
3: Όχι, το αλλού είναι λίγο πιο βόρεια. Είναι πολύ πιο βόρεια. Βέβαια, σε ευθεία γραμμή δεν είναι μακρινές οι αποστάσεις. Αλλά...
1: Είναι ακριβώς το σημείο που λες, Γιώργο. Είναι ακριβώς απέναντι από το κλειστό το Ολυμπιακό, το κλειστό του Βόλεϊ.
3: Στην αντίθετη πλευρά είναι το κλειστό του Βόλεϊ με Λίνα Μερκούρη. Είναι πάρα πολύ κοντά αυτή η εγκατάσταση. Η Μακρυγιάννη λοιπόν ξεκινάει από τη Λεωφόρο Κηφισίου και εκεί μέσα έχουμε αποθήκες. Έχουμε μεταφορικές εταιρείες πάρα πολλές. Έχουμε δύο βενζινάδικα. Δύο βενζινάδικα και μάλιστα ένα είναι και αριστερά από το χώρο που έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά. Και επίσης έχουμε ξυλίες, έπιπλα, πολλές επιχειρήσεις, είναι το κταίο ready πάρα πολύ κοντά σε ευθεία γραμμή σε αυτή την περιοχή που έχουμε τους καπνούς. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή και γι' αυτό συνεχώς ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να μπορέσουν να την περιορίσουν.
0: Λοιπόν, να ζητήσω να καλέσουμε τον κύριο Τούντα, παρακαλώ, που μας έδωσε μόλις Ελένη. Είναι ο επικεφαλής αντιπολίτευσης του Δήμου Νίκαιας, τέλος πάντων. Ο οποίος ο άνθρωπος είναι καθηγητής στο γεωπονικό και μας λέει ότι είχε προειδοποιήσει με mail για παράνομο χώρο απόθεσης απορριμμάτων. Ναι. Ο Δήμος είχε φάει πρόστιμο. Λένε οι πληροφορίες που μας μεταφέρει, ξαναλέω, ο κύριος Τούντας για τον συγκεκριμένο χώρο.
1: Κοίτα, βλέποντας τον χώρο.
0: Οπότε καταλαβαίνετε.
3: Βλέπετε.
0: Για αυτό που έχει συμβεί.
1: Είναι ακαθάριστος. Ένας χώρος ακαθάριστος που λογικό είναι να πιάσει φωτιά γενικώς. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είχε γίνει σκουπιδότοπος εκεί πέρα. Αυτά που μας λέει και αν τα λέει ο κύριος Τούντας.
3: Ένας ανοιχτός χώρος. Ναι. Τον βλέπατε πάρα πολύ. Mm-hmm. Με πάρα πολλά μπάζα, σκουπίδια, λάστιχα πεταμένα, ένας χώρος ανεξέλεκτος που δυστυχώς τώρα έπιασε φωτιά και γι' αυτό λοιπόν αντιμετωπίζεται και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Χρειάζεται όμως προσοχή σε εργαζόμενους, σε κατοίκους εκεί που ζείτε, ούτως ώστε να λάβετε μέτρα προστασίας. Δηλαδή ακόμα και μια... δεν έχουμε ακόμα τη μάσκα μας...
1: Βέβαια.
3: Για κορονοϊό. Βέβαια. Φορέστε την.
1: Όσοι είστε έξω, ναι,
3: όσοι είστε εκεί σε αυτή την περιοχή, φορέστε την.
1: Και
3: είναι πολύ σημαντικό.
1: Κλείστε πόρτες και παράθυρα. Αυτή είναι και η οδηγία και από την πολιτική προστασία, από το 112. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας, όπως λέει. Υπάρχει πρόβλημα. Έχει πολύ καπνός. Κατεβαίνοντας, λέμε ξανά, στα δεξιά θα δείτε την φωτιά. Κατεβαίνοντας, ανεβαίνοντας αριστερά.
3: Ανεβαίνοντας αριστερά.
1: Ο Γιώργος, εκεί μπροστά στο κλειστό του Ολυμπιακού. Ακριβώς εκεί, αυτή είναι η διασταύρωση Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου. Εκεί ακριβώς. Έχει μεγάλη φωτιά και τη βλέπετε σχεδόν από όλη την Αττική, γιατί έχει πάρα πολύ καπνό.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε και ζωντανά με τους συναδέλφους που φτάνουν στο σημείο. Πάντως έχουν ανέβει πάρα πολλά και στα social media. Βλέπω βίντεο από οποιαδήποτε γωνιά τώρα. Τι να πρωτοπώ από περιοχές. Ήδη μας έχετε στείλει κι εσείς που βρίσκεστε κοντά βίντεο. Έχω πάρα πολύ καιρό να θυμηθώ φωτιά. Μέσα στον αστικό χώρο.
3: Στην Καλυθέα είχαμε τον περασμένο Ιούνιο.
0: Με τόσο έντονο μαύρο καπνό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι ο κύριος Τούντας κοντά μας. Ο κύριος Κανέλλος Τούντας είναι στο Δήμο Νίκαιας και είναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Προσπαθούμε να βρούμε και το Δήμαρχο, παρακαλώ, Νίκαιας, γιατί θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε καταρχάς ποια είναι η κατάσταση τώρα. Δεν ξέρω, κύριε Τούντα, αν είστε εκεί κοντά.
4: Ναι, κύριε Αστασίου, πολύ καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για το συγκεκριμένο θέμα, για το οποίο έχουμε πολλά και θα αναφερθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και έχουμε στείλει και επιστολές στην περιφέρεια, δεδομένου ότι ο χώρος αυτός των αποθετών απορριμμάτων είναι μια χωματερή, η οποία είναι παράνομη και συνεπώς και εν απόθεση όλων των απορριμμάτων εκεί πέρα και μάλιστα ογκωδών υλικών σε στίδη μορφή είναι αμιγώς παράνομη. Για το θέμα λοιπόν της.
0: Πού απορρίπτονται αυτά, κύριε Τούντα, πού τα ρίχνουν δηλαδή, για να καταλάβουμε.
4: Είναι σε έναν χώρο ο οποίος είναι περίπου στα 4 με 6 στρέμματα πίσω από το γήπεδο βόλεϊ του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι.
0: Πόσο μακριά δηλαδή από τα γήπεδα βόλεϊ του Ολυμπιακού είναι αυτό.
4: Όμορα είναι.
3: Α, ναι, είναι δίπλα ακριβώς.
0: Ακριβώς δίπλα, όπως μας έλεγε ο Γιώργος τώρα. Μάλιστα.
4: Όμορα. Για αυτό το θέμα λοιπόν έχουμε πολλά και αναφερθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη κύριε Τούντα, να συνδεθούμε λίγο με την τηλεόραση του Sky για να ακούσουμε τώρα τι μεταδίδουν οι συνάδελφοι.
5: Λόγες. Εκεί να σας πω από ότι έχουμε ενημερωθεί ότι ήταν κάποια γήπεδα 5x5, τα οποία υπήρξαν κάποια έργα εκεί. Αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνταν γι' αυτό. Συγκεντρώθηκαν εκεί λοιπόν, ήταν μαζεμένα σκουπίδια, διάφορα απορρίμματα και μπάζα, τα οποία έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Αυτή τη στιγμή οι φλόγες έχουν περάσει λίγο και σε ένα μικρό γήπεδο του μπάσκετ που υπάρχει σε διπλανό σημείο. Λίγο πριν τις 3 λοιπόν σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική. Είναι 12 πυροσβέστες, 5 οχήματα και συνεχώς αυξάνονται οι πήγες πυροσβεστικές δυνάμεις που καταφθάνουν εδώ. Είναι
6: Ματίνα, πάντως όλοι όσοι είμαστε στο φάρι.
0: Λοιπόν, ακούμε τη Ματίνα Πολυχρόνη, η οποία έχει φτάσει στο σημείο και λέει, επειδή μας είπε ότι είναι όμορος χώρος, Γιώργο και ο κύριος Τούντας, ότι ενδέχεται να έχει περάσει η φωτιά προς τα εκεί, ελπίζουμε
3: μιλάμε,
0: να
3: μιλάμε
0: σταματήσει.
3: Ότι είναι η μάντρα το σινεματόπλεγμα και ξεκινάει το γήπεδο, γιατί εκεί πέρα η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού το έχει ως έδρα.
1: Ναι.
3: Και σε ευρωπαϊκούς αγώνες.
1: Ισχύει. Για πες μας, πείτε μας κύριε Τούντα λίγο εσείς, αυτός ο χώρος είναι αυτά τα γήπεδα που μας λέτε, μας είπε τώρα το ρεπορτάζ.
4: Αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος ο οποίος ανήκει μέσα στα 7 στρέμματα, τα οποία είναι προς, έχει αιτηθεί ο Δήμος χρηματοδότηση για να μπορέσει να αναπλαστεί. Τα γήπεδα που λέτε, τα 5x5, υπήρχαν παλιότερα με παρέμβαση δική μας, η οποία μάλιστα έχει καταλήξει τη δικαιοσύνη, πάθηκαν με διοικητική αποβολή του επιχειρηματία από το Δήμο της, από το δικαστήριο.
3: Και εγκαταλείφθηκαν.
4: Εγκαταλείφθηκαν βεβαίως και δίπλα εκεί υπάρχει εναπόθεση απορριμμάτων εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ποιο αφήνει τα απορρίμματα εκεί,
0: ποιοι τα μπορούν να αποθέτουν εκεί.
1: Ποιοι μες στην πόλη αφήνουν απορρίμματα δίπλα σε ένα προπονητικό κέντρο, σε ένα κλειστό γήπεδο και δεν τα μαζεύει και κανένα.
4: Ο ίδιο ο Δήμο.
1: Τι, ο Δήμο τα αφήνει εκεί. Ναι, μην κάνουμε αντιπολίτευση τώρα και τούτα. Λίγο να πάμε στο πρακτικό. Μην πάμε για αντιπολίτευση. Ποιο αφήνει τα σκουπίδια. Οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις, κάποιος κόσμος που κυκλοφορεί στην περιοχή, οι κάτοικοι της περιοχής, ποιος τα αφήνει τα απορρίμματα.
4: Ογκώδη υλικά που ο ίδιος ο Δήμος το έντυπε.
1: Δηλαδή ο Δήμος παίρνει τα απορριμματοφόρα και τα αδειάζει εκεί.
4: Παίρνει φορτηγά και τα αδειάζει εκεί. Έχουμε
1: γιατί τα μαζεύει κανένας από εκεί.
4: Δεν τα μαζεύει κανείς, αυτό σας λέω, ότι έχουμε καταγγείλει το γεγονός αυτό. Ο Δήμος στο Δήμο έχει επιβληθεί πρόστιμο από την περιφέρεια για το σκοπό αυτό και σε αυτή το.
0: Κύριε Τούντα, οι ακροατές μας περιγράφουν που στέλνουν μηνύματα κάτι διαφορετικό που δουλεύουν πάντως στην περιοχή. Ότι πηγαίνουν διάφοροι και πετάνε εκεί σκουπίδια
3: εκεί
0: και πλαστικά.
3: Εκεί υπάρχουν καμιά.
0: Ναι,
3: παρακαλώ.
0: Και κάθε μία-δύο εβδομάδες στέλνει ο Δήμος φορτηγά και τα μαζεύει.
1: Αυτοί οι διάφοροι ποιοι είναι.
4: Ο Δήμος όχι μόνο δεν τα μαζεύει, αλλά επειδή ακριβώς έχουμε θέσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και η απάντηση που έχουμε πάρει είναι ότι υπάρχει σχέδιο για να μπορέσει να αποσυρθούν εντελώς τα απορρίμματα από το συγκεκριμένο χώρο. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα γι' αυτό και να αποτεθεί εκεί όλος αυτός ο όγκος, ο οποίος είναι σε πολύ μεγάλο ύψος και η φωτιά σήμερα έχει δημιούργησει αυτό το τοξικό νέφος. Σας το ξαναλέω και το επαναλαμβάνω με τα πλήρη γνώσεως ότι αυτή τη στιγμή όλα τα απορρίμματα που υπάρχουν εκεί πέρα έχουν να αποτεθεί και από την πλευρά του Δήμου και προφανώς και από.
0: Θα απαντήσει ο Δήμαρχος. Ερώτηση: το γήπεδο του Βόλεϊ που είναι εκεί είναι το γήπεδο έξω από το οποίο σκοτώθηκε ο
1: Ολυγερίδης.
3: Αυτό είναι.
1: Αυτό το κλειστό είναι, το Ολυμπιακού είναι.
4: Όμορφο ο χώρο, το γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού, το οποίο είναι δημοτικό γήπεδο και έχει παραχωρηθεί από το Δήμο στο
1: Βόλεϊ.
0: Ευχαριστούμε κύριε Τούντα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Θα ξαναπούμε αν χρειαστεί. Το θέμα είναι να σβήσει φωτιά και να μην χρειαστεί.
0: Και επίση είναι σημαντικό να απαντήσει και ο Δήμαρχο. Κάποιο που ενδεχομένω ο Δήμαρχο τώρα να μην ακούει, αλλά συνεργάτες του οι οποίοι ακούν Sky και είμαι βέβαιη ότι υπάρχουν κάποιοι που αυτή τη στιγμή μας ακούνε, καλό θα είναι να ενημερώσουν τον Δήμαρχο να βγει και να μας πει και τι συμβαίνει τώρα και για ποιο λόγο αφήνονταν τόσα ογκώδη αντικείμενα σε έναν συγκεκριμένο χώρο δίπλα σε επιχειρήσεις και προπονητικό κέντρο.
1: Οι δύο πλευρές που έχουμε, η μία είναι ότι τα κάνει ο Δήμος και η άλλη πλευρά είναι ότι τα κάνουν κάποιοι και ο Δήμος τα μαζεύει κάθε λίγο και λιγάκι.
0: Κάθε δύο εβδομάδες.
1: Μάλιστα.
3: Για να έχετε μια εικόνα, αυτή η περιοχή έχει καμιά δεκαπενταριά μεταφορικές εταιρείες.
1: Ναι.
3: Δηλαδή όσο ανεβαίνετε, όσο περνάμε τη Μακρυγιάννη, αριστερά και δεξιά μας βρίσκουμε μάντρες με μεταφορικές εταιρείες. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα. Παλέτες, ξύλα, έπιπλα, όλα αυτά τα υλικά τα οποία πραγματικά ευνοούν σε τέτοιες καταστάσεις. Σας θυμίζω επίσης, και για να ξέρετε, η Μακρυγιάννη φτάνει μέχρι και τη Θηβών. Δηλαδή, ναι, ναι. Η Μακρυγιάννη φτάνει στην αρχή της Θηβών.
1: Από την Κηφισό,
3: Ναι, από την Κηφισό.
1: Εντάξει.
3: Και έτσι λοιπόν έχουμε εκεί πέρα.
1: Φτιάχνει στην αρχή.
3: Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Προσπαθεί λοιπόν η Πυροσβεστική Υπηρεσία να διαχειριστεί, γιατί πραγματικά αυτό το οικόπεδο, δίπλα ακριβώς στο κλειστό του Βόλεϊ, εξελίσσεται σε αυτή την κατάσταση.
1: Την εμπειρία σου που το βλέπεις αυτό, γιατί είναι έφλεκτα τελικά όλα αυτά, θα καίει η ώρα μέχρι να σβήσει.
3: Όταν θα καούν τα σκουπίδια, θα σβήσει και η φωτιά.
1: Άναγε σου, λοιπόν. Άρα θέλουμε χρόνο ακόμα.
0: Είναι από αυτές τις περιπτώσεις, πώς λέμε κάποιες φορές.
3: Δεν σβήνει με 50 ελικόπτερα, αναφέρεται, δεν σβήνει η φωτιά.
0: Για τα εργοστάσια ανακύκλωσης που.
3: Ναι, ναι, έτσι είναι. Κάτι αντίστοιχο. Απλά εδώ πέρα είναι ανοιχτός χώρος.
0: Καπνίζει από ό,τι φαίνεται.
1: Και λοιπόν, δεν μπορεί να πετάξουν και μέσα στην πόλη τα ελικόπτερα κτλ. Θα είναι μόνο από εγώ.
0: Γιώργο, θα σε βρούμε και αμέσως.
3: Εδώ είμαστε, παιδιά, να μαζέψουμε και πληροφορίες.
0: Ξανά, πάμε να μαζέψουμε πληροφορίες και να έχουμε εκτός από τη συνάδελφό μας τη Ματίνα Πολυχρόνου που είναι στο σημείο και εκπρόσωπο από την πυροσβεστική, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι.
0: Αν γίνεται, προκειμένου να μας βοηθήσει με ενημέρωση. Φαντάζομαι ότι και η αστυνομία είναι εκεί, προκειμένου να διευκολύνει το έργο της πυροσβεστικής τώρα που.
1: Θυμάσαι όμως, το είχαμε αντιμετωπίσει αυτό πάλι λίγο πιο πάνω, στην Ορφέως που είχαμε τη φωτιά, πάλι με μεταφορικές εταιρείες, όπου πάλι οι μεταφορικές εταιρείες τα ρίχναν στο Δήμο. Ότι κάποιοι πετάνε σκουπίδια, παίρνουν φωτιά τα σκουπίδια και ο Δήμος τα μαζεύει όποτε μπορεί. Λοιπόν, η Δήμητρα θέλει διάλειμμα όμως. Πάμε σε διάλειμμα και σε λίγο θα πάμε στο Ρέντι για να συναντήσουμε και τους συναδέλφους αλλά και όλους τους ανθρώπους από την περιοχή. Πάμε διάλειμμα τώρα.
7: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
11: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
10: Μα η λύση είναι μία.
11: Ποια?
10: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
11: Αλήθεια?
10: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
11: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
10: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
11: Εισαγωγής, να υποθέσω.
10: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
11: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
11: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
12: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
13: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
12: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
13: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
12: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
13: Τηλέφωνο 697-3300-961.
12: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 4, 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Πιάσε οικοπαιδικό χώρος του Ρέντι που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Η φωτιά καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή πάλι στην Ίσυρο και σε αγροτοδασική έκταση στο Ψάρι Μεσσηνίας. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονέκη. Συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι προγραμματίζεται για τις 5.30 το απόγευμα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του. Κλείνουν αυτή την ώρα οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Κλείνουν αυτή την ώρα. Την Κυριακή στις 10 το πρωί θα γίνει πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο, η οποία έφυγε σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Εμείς είπαμε εδώ να κάνουμε μια ωραία εκπομπή, παρέα με εσάς, να καλωσορίσουμε το Σαββατοκύριακο και όλα καλά.
1: Παρασκευούλα με τόσο ωραίο καιρό και έχουμε μόνο προβλήματα και σημαντικά προβλήματα.
0: Και από ό,τι φαίνεται είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο έτσι που μπορούμε να πάμε στις παραλίες από ό,τι φαίνεται, γιατί αλλάζει εντελώς ο καιρός. Εσύ, Δημήτρη, μα κοιτάς με τον μπουφάν σου έτσι κι αλλιώς εδώ μέσα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις εποχή όταν σε βλέπεις εσένα μέσα στο στούντιο.
1: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα να πούμε στην κυκλοφορία στο Κηφισό λόγω της πυρκαγιάς. Το ανωδικό του Κηφισού σταματημένο πολύ χαμηλά και φτάνει μέχρι Αχαρνών γιατί έχει πολλά προβλήματα, είναι Παρασκευή. Το καθοδικό επίσης από το Εγάλεο μέχρι κάτω εδώ Πειραιά. Ζόρικο όσο δεν πάει.
0: Λοιπόν, έχουμε φωτιά όπως είπαμε στην περιοχή του Ρέντι. Και είναι μεγάλη φωτιά, καίγονται λάστιχα, παλέτες. Είναι πολύ έντονος ο μαύρος καπνός. Έχουν φύγει και τα 112. Σε λίγο θα συνδεθούμε με ακροατή μας, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, γιατί την ξέρει την περιοχή. Πριν όμως, Γιώργος Κεραμιτζόγλου, γιατί έχουμε φωτιά τώρα και στη Μεσσηνία.
2: Ναι, έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα μια πυρκαγιά σε δύσβατο σημείο, αγροδιδασική έκταση στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας. Ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις με 62 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και έχουμε ένα ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη που κάνουν ρήψη νερού. Μιλάμε για 20 Σεπτεμβρίου, μεγάλη φωτιά στη Μεσσηνία και προσπαθούν λοιπόν και οι επίγειες και νεάριες δυνάμεις να την μπορέσουν να την περιορίσουν. Όμως
1: η ότι η Μεσσηνία ήταν μπλε σήμερα στο χάρτη
2: πρωτοκολλήματος. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε σήμερα.
1: Δεν το θυμίζεις αυτό. Αλλά,
0: αυτό δεν είναι ωραίο.
2: Είναι κατηγορία 2 αυτό.
0: Και δεν είναι και όλοι μπλε, βρε Γιώργο.
1: Είσαι στα παιδιά της αλλαγής, σε παρακαλώ.
0: Τι σημαίνει αυτό το μπλε, εξηγήστε το.
2: Είναι κατηγορία κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών 2. Δηλαδή έχουμε το πράσινο που είναι το 1. Μπλε είναι 2.
0: Άρα δεν ήταν πάρα πολύ.
1: Όχι. Ούτε κίτρινο, ούτε πορτοκαλί.
2: Είναι ένας μεσαίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών. Δηλαδή δεν είναι τα κόκκινα και τα πορτοκαλί που κάνουμε το καλοκαίρι.
0: Ενώ είμαστε σε αναζήτηση εντωμεταξύ. Μισό λεπτάκι. Πάμε πρώτα στη Ματίνα Πολυχρόνη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Ρέντι. Είμαστε σε αναζήτηση του Δημάρχου, η Σοφία Γαλάνη, με την Ελένη Μπουλιέρη εδώ που επιμελούνται δημοσιογραφικό στην εκπομπή. Δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τον Δήμαρχο. Πάμε να μας δώσει την εικόνα τώρα η Ματίνα. Έλα, Ματίνα.
3: Ναι, εμένεται η φωτιά εδώ πίσω από το Δημοτικό Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέντι, εδώ που ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις και αυτό γιατί υπάρχει πυκνός μαύρος καπνός, υπάρχουν φλόγες, είναι σε έναν υπαίθριο χώρο ο οποίος επιλήχθηκαν στις φλόγες από ρήματα που υπήρχαν εδώ και διάφορα άλλα μπάζα. Από ό,τι μαθαίνουμε, ο χώρος ανήκει στον Δήμο και υπήρχαν εδώ κάποια γηπεδάκια 5x5 τα οποία γίνανε κάποια έργα. Αυτή τη στιγμή ήταν ένας χώρος στον οποίο ουσιαστικά άφηναν πράγματα έτσι εδώ, δεν είχε καθαριστεί. Αυτά φαίνεται πως τυλίχθηκαν στις φλόγες. Μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα ότι υπάρχουν κάτοικοι εδώ οι οποίοι με λάστιχα, επειδή ακριβώς δίπλα από τις φλόγες υπάρχουν κάποια γήπεδα μπάσκετ, οπότε άνθρωποι εδώ με μάνικες, με κουβάδες προσπαθούν να ρίχνουν νερό για να προφυλάξουν τη μάντρα ουσιαστικά που χωρίζει τη φωτιά από το γήπεδο.
0: Δεν
3: εδώ
0: έχει περάσει ακόμη στα γήπεδα η φωτιά.
3: Όχι, έφτασε πάρα πολύ κοντά στην μάντρα. Είναι ουσιαστικά μία ανάσα από τη μάντρα από τα γηπεδάκια εδώ. Αυτή τη στιγμή ευτυχώς όμως υπάρχουν και πυροσβεστικές δυνάμεις που ενισχύονται, 18 πυροσβέστες. Υπάρχουν υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση που και εκείνες συνδράμουν το έργο της πυροσβεστικής. Υπάρχει όμως πυκνός μαύρος καπνός, υπάρχουν φλόγες και σίγουρα παραμένει ο κίνδυνος για το αν θα περάσουν δίπλα στα γήπεδα αυτά του μπάσκετ που υπάρχουν εδώ πολύ κοντά στην εθνική.
1: Ματίνα, είναι πολύ κοντά, το βλέπεις δηλαδή από το Κηφισό. Εξήγησε μας κάτι. Αυτό που καίει, τι σου λένε οι πυροσβεστικοί, τι είναι αυτά τα σκουπίδια εκεί που είναι πεταμένα. Και είναι ευθύνη του Δήμου, είπες, είναι χώρος του Δήμου.
3: Αυτό μαθαίνουμε προς το παρόν τώρα από τις πρώτες πληροφορίες. Έτσι και με κάθε επιβούλευση μαθαίνουμε ότι είναι ένας χώρος ο οποίος ανήκει στο Δήμο. Υπάρχουν παλέτες, έχουν ακουστεί μάλιστα και κάποιες εκρήξεις όσο διάρκεια είμαστε εδώ. Υπάρχουν κάποιες παλέτες, ξύλα, απορρίμματα, υπήρχαν διάφορα πράγματα καθώς είχαν ξυλωθεί, για να σας το πω απλά, αυτά που υπήρχαν μέσα στα οικοπεδάκια, στο χωράφι, στον πέτριο χώρο. Οπότε αυτά λοιπόν τώρα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.
1: Μάλιστα, Ματίνα, θα κάνεις και ρεπορτάζ προφανώς και θα ρωτήσεις και τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις δίπλα. Δίπλα έχει επιχειρήσεις, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το κλειστό αυτό του Ολυμπιακού και επιχειρήσεις, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
3: Υπάρχουν κάποια και υπάρχει και πολλοί κόσμος που έχει μαζευτεί εδώ.
1: Ναι.
3: Και παρακολουθούν όλοι τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τους ανθρώπους πυροσβεστικής να επιχειρούν να κατασβήσουν τη φωτιά. Ναι, υπάρχουν εδώ διάφορα κτίρια τριγύρω, οπότε γι' αυτό και ο κόσμος έχει μια ανησυχία. Ωστόσο, μπορώ να πω και πρέπει να πω ότι είναι σε πολύ καλύτερη εικόνα το τελευταίο.
0: Λοιπόν, πάμε στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος μας περιμένει, γιατί πάει κάθε μέρα σε αυτά τα γήπεδα και φαντάζομαι ότι αυτά τα σκουπίδια επίσης τα συναντιέστε εκεί κάθε μέρα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
4: Μακούς, έλα Μαρία, μακούς.
0: Ναι, Παναγιώτη, πολύ καλά.
4: Λοιπόν, αυτό το χάλι είναι μια τριετία. Εμείς κάνουμε προπόνηση με τα παιδιά μας γύρω δίπλα στα κυπεδάκια, στο κλειστό του... Το Μέλλα Μερκούρια έχει ένα κλειστό κήπεδο μπάσκετ, έχει ανοιχτό κήπεδο μπάσκετ και ένα χώρο στίβου. Κάνει ο Άρης Νικαίας, Ολυμπιακός, κάνουν πολλά παιδάκια εκεί μέσα προπόνηση. Ναι. Αυτή η τριετία, απέναντι από εκεί που καίγεται ο τόπος, είναι η SMS, τα ανταλλακτικά.
1: Ναι, σωστό.
4: Κάθε μέρα περνάω. Ναι. Αυτό το χάλι της τελευταίας τριετίας έχει καταντήσει ο Δήμος της Νίκαιας, γιατί στη Νίκαια μένω, έχει καταντήσει δεύτερη σαραμίνα.
0: Να σου πω, Παναγιώτη, ρωτήσατε ποτέ τι είναι αυτά τα σκουπίδια, ποιος τα ρίχνει εδώ?
1: Γιατί μαζεύονται σκουπίδια εδώ πέρα?
4: Ο Δήμος της Νίκαιας τα ρίχνει. Αυτό το οικόπεδο το περιέφερε ο Δήμος της Νίκαιας.
1: Ο Δήμος δηλαδή ρίχνει τα σκουπίδια εκεί. Και ποιος τα μαζεύει μετά, ο Δήμος πάλι?
4: Αυτά τα σκουπίδια που μαζεύει. Αυτά τα σκουπίδια που μαζεύει. Από δίπλα από τους κρεβάτια, ό,τι μετάλλιο τα συσσωρεύουν εκεί πέρα.
0: Ναι, αυτός ο χώρος δεν είναι για αυτό το σκοπό όμως. Δηλαδή ο Δήμος το ξέρει καλύτερα.
4: Αλλά
0: να απαντήσει θα το πούμε, αλλά δεν απαντάει, ναι.
4: Τι να τα πείτε, κυρία μου? Εδώ τους καλέσαμε να μαζέψουν ένα σκουπίδι από τη γωνία του σπίτι μας 15 μέρες. Περάσαν το αυτοκίνητο με την πουλπέζα, τα είδανε.
0: Ναι. Τρία χρόνια λέτε. Κύριε Παναγιώτη, αν μπορούμε λίγο να μην φωνάζουμε, δεν υπάρχει λόγος.
1: Ναι, γιατί μπουκώνει και το μικρόφωνο και δεν πάμε μιλήσουμε.
0: Ναι.
4: Ναι, επειδή έρχομαι να πάρω περάστη με το ταξί.
1: Ναι, ναι. Όχι. Μπουκώνει το μικρόφωνο, λέω γι' αυτό.
0: Ωραία, ας το κλείσουμε να συνεχίσετε κι εσείς τη δουλειά σας με ασφάλεια.
1: Και ξαναμιλάμε.
0: Αναζητάμε τον Δήμαρχο έτσι κι αλλιώς. Γεια σας, Παναγιώτη, καλή συνέχεια.
1: Δήμαρχος είναι ο κ. Μαραγκάκης που βλέπω εδώ πέρα. Και είναι Δήμαρχος Ρέντι Νικαίας, λοιπόν. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Κ. Μαραγκάκης. Και αν βρούμε και αντιδήμαρχο, κυρία Γαλάνη, και αν βρούμε και αντιδήμαρχο, όποιον βρούμε, λοιπόν. Υπάρχουν και δήμαρχοι που είναι για την πολιτική προστασία, δηλαδή θα έχουν καλύτερη εικόνα, φαντάζομαι, για τα απορρίμματα.
0: Όταν έχει σκάσει μια τέτοια φωτιά μες στο δήμο σου και καταγγέλλεται δημόσια ότι πας εσύ ο ίδιος ο Δήμος και παρατάς εκεί τα σκουπίδια γιατί δεν έχεις βρει άλλη λύση και το θεωρείς αυτό φυσιολογικό, πρέπει να βγει κάποιος να απαντήσει.
1: Ας πω, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας.
0: Ο Δήμος Νίκαιας Ρέντι, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι.
0: Sky 100,3 εδώ.
1: Ο Δήμαρχος το έχει κλειστό. Ωραία. Αντιδήμαρχος καθαριότητας. Ο κ. Καρδιάς βλέπω εδώ πέρα. Είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας, ανακύκλωσης και δημοτικής συγκοινωνίας. Φαντάζομαι ξέρει τι συμβαίνει εκεί πέρα. Ο Δήμαρχος καθαριότητας. Θα τα πούμε, παιδιά. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Αν είναι δυνατόν. Υπάρχει αντιδήμαρχος επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Η κυρία Ραβαντινού Τσιμπλάκη, η κυρία Γαλάνη. Πάρτε τους όλους, πάει στη σειρά, να δούμε τι γίνεται. Γιατί εδώ βγαίνουν κάτοικοι της περιοχής και την αντιδημοτική αντιπολίτευση και καταγγέλνουν το Δήμο ότι τα μαζεύει αυτά. Άρα πρέπει να το ψάξουμε. Έτσι, κύριε Γιώργο.
2: Εάν αποδειχτεί.
0: Μπήκε το live view μέσα του.
2: Ναι, όχι, καλά κάνει.
1: Ναι, να με έχετε τις απόψεις, να στείλω βιογραφικό άμα είναι.
2: Εάν αποδειχτεί ότι ήταν ένας προσωρινός χώρος εναπόθεσης σκουπιδιών του Δήμου. Αυτό, αυτό απαιτεί εισαγγελική παρέμβαση.
1: Ναι, βέβαια, γι' αυτό.
2: Λοιπόν, μην με φουντώνει και αυτό.
1: Μα έτσι είναι. Μέσα στην πόλη τώρα.
2: Εάν αποδειχτεί ότι ήταν ένας χώρος που πήγαιναν προσωρινά και τα κρατούσαν εκεί τα σκουπίδια από το Δήμο, εάν αποδειχτεί, επαναλαμβάνω, είναι μεγάλο θέμα.
0: Ωραία,
2: αλλά από εκεί και πέρα είναι πρώτα να σβήσει η φωτιά, να ξεκαθαρίσουμε εκεί πέρα, να μην υπάρχουν κίνδυνοι για τους κατοίκους. Επίσης, αυτό το ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, απελευθερώστε τη γραμμή έκτακτης ανάγκης από το λεωφόρο Κηφισού, ούτως ώστε να μπορούν να περνούν, εάν χρειαστεί, και τα πυροσβεστικά οχήματα και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε και μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό. Βλέπετε και τους καπνούς, έχετε και την περιέργεια, καλά κάνετε. Όμως χρειάζεται να έχουμε ελεύθερη την λωρίδα έκτακτης ανάγκης.
1: Για Μεσσηνία ξεκινήσαμε, δεν πάμε τίποτα.
0: Δημήτρης, στέλνει τώρα ο Δημήτρης ο Πολύτεκνος, έτσι υπογράφει.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Στέλνει βίντεο από την περιοχή. ψυχή. Παρακαλώ, το βλέπετε το Viber, δεν το βλέπετε? Ωραία, ας καλέσουμε το Δημήτρη που έστειλε το μήνυμά του 3 και 42 παρακαλώ, με βίντεο από την περιοχή για να τον βγάλουμε στον αέρα.
1: Μάλιστα. Για τη φωτιά γίνεται αυτή που λέμε στην Νίκαια, έχει κινητοποιηθεί εδώ πέρα και το ανακριτικό κλίμα και αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Πειραιά.
0: Ναι.
1: Για να ψάξουν να δουν τι φταίει. Ποιος έχει βάλει τη φωτιά,
2: πώς ξεκίνησε και πώς επεκτάθηκε.
0: Από ό,τι βλέπω, οριοθετήθηκε η φωτιά.
2: Έχουμε καλά νέα από τη φωτιά της Μεσσηνίας που σημαίνει ότι δεν έχουμε κίνδυνο επέκτασης. Οριοθετημένη πυρκαγιά στο ψάρι Μεσσηνίας.
0: Είναι μπλε και η Μεσσηνία, δηλαδή, θα μα πει. Η Μεσσηνία είναι μπλε. Γιατί έχει ξεσηκώσει διάφορα τώρα.
1: Η Μεσσηνία δεν είναι μπλε.
2: Σύμφωνα με το χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, και σήμερα και αύριο πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας είναι στην κατηγορία κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών 2.
1: Ναι,
2: που σημαίνει μπλε χρώμα του χαρτί.
1: Ο Παναγιώτης είναι ψάρι τριφυλίας αυτό. Και
0: οριοθετήθηκε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ψάρι τριφυλίας, έχετε δίκιο.
1: Δεν απλά μπλε, είναι και σκούρο μπλε, γιατί είναι και σαμαράς εκεί πολύ.
0: Ο Ρέντης τι είναι?
1: Ο Ρέντης ήταν το Χιοκιμίδης. Το Χιοκιμίδης είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ΣΥΡΙΖΑ και μετά ήταν.
2: Για πολλά χρόνια κόκκινο πορτοκαλί.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Ήταν ο κύριος Χιοκιμίδης που έχει πάει τώρα στο Τσίπρα.
0: Λόγω του Ολυμπιακού είπα εγώ κόκκινο, αλλά εσείς το χαβάσεις.
2: Όχι, την αλήθεια λέμε.
1: Ποιος σκέφτεται τον Ολυμπιακό?
0: Πάμε στο Δημήτρη τώρα. Πάμε στον ακροατή μας, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω είναι στο σημείο πάρα πολύ κοντά, δηλαδή στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά. Ξαναλέμε στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, εκεί όπου δολοφονήθηκε ο Γιώργος Λιγκερίδης. Έτσι, για να το έχετε όλοι στο μυαλό σας. Ο Δημήτρης, ο φίλος μας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα, είσαι εκεί?
5: Όχι, τώρα έχω φύγει, πέρασα από εκεί. Πήγα, έχουν κλείσει οι αστυνομικοί το δρόμο που βγαίνει που μπαίνει από τη Μακρυγιάννη στο γήπεδο και δεν επιτρέπει καν να μπει.
2: 28 Οκτωβρίου είναι ο δρόμος αυτός.
5: Πολύ σωστά, ναι. Όπως είπατε και εσείς, είναι ένας όρος ο οποίος είναι μετά το μαξοστάσιο. Mm-hmm. Οπότε δεν κινδυνεύουν ούτε το μαξοστάσιο ούτε η δίπλα όμορφη.
0: Εσύ μένεις κοντά, Δημήτρη?
5: Όχι, και εγώ εργάζομαι κοντά εκεί.
0: Εργάζει.
5: Και βγήκαμε από εκεί. Πήρα λίγο τη μηχανή και πήγα μπροστά εκεί να δω τι γίνεται. Και τραβήξαμε αυτά τα βίντεο.
0: Δεν είσαι στις επιχειρήσεις που είναι πολύ κοντά, που ζητήθηκε και η απομάκρυνση? Όχι απομάκρυνση, να κλείσουν πόρτες, παράθυρα για τον μαύρο καπνό.
5: Μυρίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ εκεί κοντά, γιατί είναι πολύ τοξικός αυτός ο καπνός που βγαίνει. Μάλλον λάστιχα καίγονται. Γιατί μυρίζει πολύ άσχημα. Σε πιάνουν και τα μάτια σου πιάνουν. Αυτά δεν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα από την Νίκαια, από το Ρέντι
0: λοιπόν,
1: βασικά.
0: Λοιπόν, θα πάρουμε μία ανάσα τώρα.
1: Να πάρουμε.
0: Γιατί είστε πάρα πολύ καταγγελτικοί και οι δύο σήμερα. Αλλά έχετε και δίκιο τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Τώρα δεν έχουμε δίκιο.
0: Θα γίνω και εγώ μετά κάπως καταγγελτική.
1: Άρεσες.
0: Γιατί σήμερα έχουν προκύψει διάφορα θέματα κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μας εκπομπής.
1: Ωραία, θα δούμε τα άλλα θέματα λοιπόν σε λίγο.
0: Φυσικά
1: τα άλλα θέματα.
0: Και ό,τι άλλο προκύψει, Γιάννη μου, δεν το ξέρεις.
1: Σωστά. Θα έρθει και σε λίγο η Χριστίνα να μας τα πει όλα για τον καιρό και το σημερινό, αλλά και του Σαββατοκύριακου.
0: Αλλά θα πάμε να ψωνίσουμε.
1: Θα πάμε, θα πάρω και εσένα και το Κεραμιτζόγλου με τις καταγγελίες σας με όλα και την κυρία Σταματίου.
0: Μήπως και τα Χόντο Σέντερ είναι μπλε?
1: Όχι.
2: Τα Χόντο Σέντερ
1: είναι για όλους.
2: Πήγε η γυναίκα μου προχθές, παιδιά, βαρέθηκα 2,5 ώρες.
1: Αυτή είναι η καλύτερη διαφήμιση που μπορούσα να κάνουμε για το Χόντο Σέντερ.
0: 2,5 ολόκληρες ώρες.
1: Τα είδε όλα.
0: Μπράβο.
1: Και εσύ τα είδες όλα.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, υπερκομματικά τα Χόντο Σέντερ και πάμε εκεί και στο κοντινότερο Χόντο Σέντερ και ανακαλύπτω όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί. In the night time.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
10: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη, ξαναλέμε, η φωτιά αυτή στη Νίκαια, στον χώρο, τον οικοπαιδικό χώρο δίπλα στο κλειστό του βόλεϊ του Ολυμπιακού. Εκεί στρατηγού Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου. Σε λίγο θα ξαναπάμε. Εδώ μας λέει ο Δήμαρχος, θα τα λέμε όλα κυρία Γαλάνη, γιατί τώρα είναι ένα θέμα, είναι μέσα στην Αττική, ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχει αφήσει το κινητό του, λέει, σαν συνεργάτη του και είναι στη φωτιά. Εντάξει, αφού είναι στη φωτιά, να μάθουμε τουλάχιστον τι γίνεται και να μας πούν και αντιδήμαρχοι τι γίνεται. Δεν απαντάνε. Θα τα μάθει τώρα κυρία Γαλάνη και θα έχουμε σε λίγο επικοινωνία. Έχετε και η Χριστίνα μας εδώ πέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε. Καλά. Καλά.
0: Κοίτα, καιρικός μια χαρά είναι το.
1: Ούτε αέρα έχει.
0: Αυτό για αυτήν είναι άλλο φωτιά.
1: Και επειδή άκουσα που λέγατε για το χάρτη για μπλε, άμα έχει βρέξει, δεν έχει και αέρα τίποτα, τι θέλετε να είναι.
0: Λέθανε,
1: πέντε κόκκινο, αποκλείεται.
0: Απλά να σκεφτόμαστε, μην περιμένουμε να είναι κόκκινο ο χάρτη για να πιάσει φωτιά.
1: Όχι, καλέ, πιάνει φωτιά. Πώς δεν πιάνει, αλίμονο. Άλλωστε γι' αυτό δεν έχει λήξει η αντιπυρική περίοδο. Έτσι έχουμε ακόμα.
0: Τέλειο
1: Οκτωβρίου, λίγη. Και έχουμε και ζέστες. Ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία του Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σήμερα. Δηλαδή εκεί γύρω στου 31 με 32 βαθμούς στα υπηρωτικά. Μπόρες, σήμερα καλά δεν έχει τίποτα. Μπόρες θα έχει στην Ήπειρο κυρίως αύριο και την Κυριακή Ήπειρο Μακεδονία. Και ίσως και Θεσσαλία. Στα ορεινά τους όμως, έτσι. Άρα μιλάμε για σχεδόν καλοκαιρινό καιρό. Με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 32 και να βγάζουμε απογευματινή αστάθεια.
0: Κανονικό καιρό Ιουνίου έχουμε.
1: Μπράβο, έτσι. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Επίσης να πω ότι έχουμε βοριάδες στο Αιγαίο. Σήμερα φτάνουν στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά τα 6 μποφόρ. Και αύριο το ίδιο. Εκεί στις ανατολικές Κυκλάδες ίσως έχουμε ένα εξαράκι. Όχι, ίσως θα έχουμε ένα εξαράκι. Και μετά την Κυριακή ενισχύονται λίγο οι άνεμοι. Στο Αιγαίο πάλι μιλάω. Και θα φτάνουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Πάλι μιλάμε για Ανδροτίνο, Μύκονο σε αυτές τις περιοχές. Εδώ στην Αττική την Κυριακή μέχρι 6, αύριο μέχρι 5 στα ανατολικά. 3 με 5 δηλαδή, αυτό εννοώ. Θερμοκρασία αυτό που σας είπα, 30 με 31 βαθμούς, τόσο σήμερα όσο αύριο, όσο και μεθαύριο. Εκεί γύρω και τη Δευτέρα επίσης από το απόγευμα στη Βόρεια Ελλάδα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες απόγευμα προς το βράδυ και φαίνεται να αλλάζει ο καιρός από την Τρίτη όπου θα πέσει και η θερμοκρασία την Τρίτη στα κεντρικά και Βόρεια την Τετάρτη σε όλη τη χώρα πια
0: φθινοποριάζει δηλαδή
1: πρόσκαιρη θα είναι πάλι πτώση γιατί φαίνεται να ανεβαίνει πάλι από την Πέμπτη Παρασκευή δηλαδή έτσι μοιάζει αλλά τα υπόλοιπα για βροχές και τέτοια θα τα πούμε γιατί το σύστημα είναι από τα Βόρεια δύσκολο να δώσει και πολλές βροχές την Τρίτη στα ανατολικά στα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο θα έχει βροχούλες όχι τη Δευτέρα, την Τρίτη αλλά δεν μοιάζει και αυτό δεν μοιάζει να κρατάει πολύ οπότε θα περάσει, θα πέσει η θερμοκρασία θα περάσει αυτό, θα ξανανεύει λίγο κάπως έτσι θα πάει.
0: Το πιάσαμε το επόμενο.
1: Αυτά.
2: Ο Παναγιώτης μας ρωτάει για τη φωτιά στο ψάρι Τριφυλίας, είπαμε ότι οριοθετήθηκε
0: η φωτιά. Το απαντήσαμε τον Παναγιώτη και πριν γιατί το είδα τελείωσε. Μας τα πει και ο Γιώργος, μας τα πει και η Σοφία, τελείωσε και την πεζοδευτική φωτιά, οριοθετήθηκε. Δηλαδή είμαστε σε καλή φάση.
2: Ο Καλόγριος μου λέει Σουζ είπε βροχούλες.
0: Ναι,
2: είναι τόσο. Ναι, είναι η γλυκιά της βροχούλες. Είναι, σε λίγο θα λέει βροχίτσες.
0: Ή βροχουλίτσες.
1: Την Τρίτη είπα αυτό.
2: Βροχούλες.
0: Από Τρίτη.
1: Αλλά γιατί μου στέλνει ο Καλόγριας. Το Σαββατοκύριακο είπα μπόρες.
2: Μου λέει βροχούλες, το είπα έτσι. Θεούλα.
1: Έτσι είπα.
0: Ναι.
1: Μου ξέφυγε.
0: Λέγε τέτοια.
2: Αλλά τα παιδιά είναι σπάνια τώρα που βλέπετε.
1: Ναι, αυτό λέω, μου ξέφυγε.
2: Απολαύστε το, τώρα θα δούμε από Δευτέρα τι θα γίνει. Είπες ότι αυτό είναι ίσως το τελευταίο σου κου για να πάμε για βουτιές.
1: Δεν είπα έτσι. Είπα ότι είναι ένα σου κου για βουτιές.
2: Ναι.
1: Άμα τι.
0: Άμα ακούει άλλους μετεωρολόγους, θα μας το πει. Δεν κατάλαβα.
1: Όχι, δεν ακούει άλλους.
2: Αν είναι ένα, είναι αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα είναι και το επόμενο. Αυτό λέμε.
1: Νομίζω δεν θα είναι το επόμενο, αλλά δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι το μεθεπόμενο όμως.
2: Εντάξει, σου πιάσουμε Οκτώβριο τώρα.
0: Γάμοι, βαφτίσεις τώρα που γίνεται χαμός. Κανονικά όλα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι, εδώ τουλάχιστον. Το επόμενο θα δούμε.
0: Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, Χριστίνα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

χρόνια, τόσα χρόνια να διώξω. Όσα κι αν πω, ξέρω δεν θα σας πείσω.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
0: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
0: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
0: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειά σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελίξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Α, φοβάμαι. Α, κάτι με ακούμπησε, ρε.
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
5: Τι είναι αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
4: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
5: Μπράβο.
6: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη

0: 2610-24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

0: Πολυκα FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26 41 0 91 024.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
0: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410 29 030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58.